0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μία αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Άρα Στράτος και ξερό ψωμί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε βεβαίως με Στράτο. Και για τη συνέχεια, τι λέει? Εσύ τι δίμετρος να είσαι. Έδιωξες την ψηλή να πάει για ξεκούραση. Έχεις την εντύπωση ότι θέλω να βλέπω την αγριοφάτσα σου? Φύγει. Και τι έγινε? Λοιπόν, έλα ρε Γιώργο, τώρα σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, πάμε. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος.

σε σκεφτόμαι. Κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκεφτόμαι. Κι ώρες καρφωμένες μες στα ρολόγια από καιρό.

σε σκεφτόμαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς της σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Καλημέρα, αρχοντά μου. Αφιέρωσε το επόμενο στη ραδιοπαρέα και σε όλους που ακούνε αυτά τα υπέροχα τραγούδια σου. Σε ήχεις από τα ψαχνά της Εύβοιας. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι έχουμε. Έχουμε Σταμάτη Γονίδη. Καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Λοιπόν, και είναι και ανυπόμονος. Για πάμε να ακούσουμε Σταμάτη. Έχω πετάξει μαζί σου.

Λοιπόν, και από το ζωντανό λοιπόν του Γονίδη να κάνουμε και μια αφιέρωση στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο. Καλά το πας, είπαμε. Σήμερα ήταν φρέσκα τα λιγμένα. Μανώλης Αγγελόπουλος, αγάπες μου περαστικές.

0: Βάλ την ψήλια να χορέψει, ρε. Ας πάσουμε για κανένα πιάτο.
1: Μα παιδί χωρίς μυαλό, τη φόρτσα δεν άκουσα.

0: Θα βοηθάω κι εγώ όπου είναι εύκολο. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Περιοχή Γρεβενών. Το κελί 33. Πώς λέμε, κολυνδρός Πιερίας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι έχει για μας. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, λέει, από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. Εδώ ο φίλος μας ο Αντρέας συνεχίζει, λέει, θα μπορούσα να έρθω να τη δω και εκ του σύνεγγης, αλλά είμαι πολύ μακριά. Φίλε μου, δεν είναι το πόσο μακριά είσαι, το θέμα είναι να θέλει και αυτή να έρθει να τη δεις, μιλάμε για την ψυλή που έλεγε προηγουμένως που ήθελε φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε και με ένα Στράτο τώρα, έλα. Εγώ δεν έχω αύριο κανένα.

σου μπορεί να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ'

0: με τρώει που μ' άφησες σε ώρα δειλινού. Εγώ δεν έχω το δικό σου πόη να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' άφησες σε ώρα δειλινού.
1: Λέει, αφού δεν μπορώ να έρθω, αφιέρωσε της ένα τραγούδι σχετικό, κάτι λέει πονεμένο. Λοιπόν, τι πονεμένο να βάλω? Ας αφιερώσω το επόμενο. Κώστας Καφάσης, αχ πόσος πόνος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Μανώλη Αγγελόπουλο και τη Μολυβιά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθοι χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους εναντί 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κόρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Ήρθα on time. Τι φωνάζεις? On time δεν ήρθα, τι φωνάζεις? Λοιπόν, καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Αλλά εγώ σου λέω, ανήφορο θα πάρω, θα ανέβω στο βουνό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου για αυτή την ώρα μαζί μας στον ήχο. Για πάμε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, οκ, okay, για πάμε. Αδυναμία μου μεγάλη, Μανώλης Λιδάκης.
1: Αδυναμία μου μεγάλη, αρρώστια.

την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Και μετά τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, τι έχουμε? Μιχάλη Μενιδιάτη, Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, θα αφιερώσετε ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για πολύ καψούρα. Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων, αυτά που παίζω είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λες. Και βέβαια ο Λαχανάς δεν με φωνάζει τζάμπα γιατρό της καψούρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Στράτο και επιστρέφουμε. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας.

Λοιπόν, εδώ η κολλητούλα λέει καλύτερα να τα μαζεύεις και να φεύγεις, ήρθε η ώρα. Θα πάμε με Στέλιο, με Θέμη, με Κατερίνα Κούκα και με Γεράσιμο Ανδριάτου μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε. Μετά έχουμε Γιάννη Αργυρό και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθοι χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανεκτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιεβού έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσμαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμιά στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

Μη μου πείτε ότι δεν μοιάζει με απάντηση της ανασβήσης στον Νίκο Καρβέλα το τραγούδι. Εντυπωσιακή διαμάχη μετά από τόσα χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής συμπόρευσης. Χθες πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τους τηλεοπτικούς διευθυντές. Από τη μία η αντιπαράθεση Βύση Καρβέλα που έχει όλα ακίνητα συστατικά για ένα τηλεοπτικό σύριαλ στις ειδήσεις. Από την άλλη η πολύ κρίσιμη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενός διπλωμάτη με βαρύ βιογραφικό που αναμένεται να παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νίκησε τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο με τη μοναδική ομιλία στην Νίκα που το περιεχόμενό της άλλους τους ενθουσίασε, άλλους εξέπληξε, περιμένοντας ίσως κάτι πιο κοντά στην πολιτική κουλτούρα των νέων Ελλήνων ή ακόμη χειρότερα των σύγχρονων Ευρωπαίων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Art News Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο από την Νίκα μεταφέρθηκε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Φρόντισε γι' αυτό ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, χωρίς να προσθέσει κάποιο το δικό του σχόλιο. Και ο ιδιοκτήτης του X και του SpaceX είχε αναφερθεί και ο ίδιος λίγος πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού. Ο Αμερικανός Υπουργός, ο οποίος τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο Υπουργός εκεί ήταν μαζί με την Υπουργό Υπολιτισμού την κυρία Μενδώνη και βεβαίως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λοιπόν, κυρίες Μενδώνη και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στη θέση τους, ενώ ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις εντυπώσεις του τη μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας παρακολούθησε την ομιλία Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα, στη δεσπόδουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας το συνεχάρει για την ομιλία του και του προσέφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε ένα φάκελο. Ήταν ο Επιτάφιος του Περικλέου, σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η διόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής έκανε αυτήν την ομιλία στο κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, μια φωτογραφία με ιδιαίτερη σημειολογία που βρισκόταν στο τραπεζάκι ανάμεσα στους καναπέδες, δηλαδή που καθόντουσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν η εικόνα από την ιστορική ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τώρα μπήκε σε περίεπτη θέση υπηρετώντας την διπλωματία της εικόνας, αφού οι μικρές αυτές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις τιμών ιδιαίτερων για τη σχέση των δύο χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο σε μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεχτός θερμά από τα μέλη της γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το είχε τότε κατεγράψει. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Πιο αναλυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νησιά του Αιγαίου και σταδιακά προς το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, με ευχάριστες θερμοκρασίες τη μέρα και κρύο τη νύχτα, ενώ νωρίς το πρωί θα δημιουργηθεί ομίχλη τοπικά στα νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει στους 25 με 27 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 28 και μέγιστες στιγμές στην νησιωτική χώρα θα κοιμαθούμε για ταξί 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 του μήνα. Γιορτάζει σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια μέρα όρασης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827, ο τριεθνής στόλος από τους ναυάρχους Έρικο Δρυγνή, Εντουάρδο Κόδρυχτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1838, ο Θοδωρός Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του το καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Μπομ Μάρλι καταρρέσει στη σκηνή και μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει απόγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998, έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που απανέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου, ενώ το 1927 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Ταξής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που έγραψε το Τρίτο Στεφάνι. 1958 έρχεται στη ζωή και έχει γενέθλια σήμερα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμος Βόλφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1969-1974, ο αρχιτεκτόνας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1971.

αυτές τις διαδρομές. Σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σε ένα εξπρέσισε κι εσύ που τρέχει πάνω.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στον Γιώργο από την ορεινή Ναυπακτία. Αποστόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις για τα προβλήματα στους δρόμους. Νομίζω θα αναφερθούμε αύριο που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, είχαμε στα αθλητικά άνοδο 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA Ranking μετά τα μάτς με για το Nations League. Ανέβηκε στην 41η θέση η Εθνική. Από την 46η που βρισκόταν στο προηγούμενο update, είναι η μεγαλύτερη άνοδος για την εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη άνοδος ήταν 2 θέσεων, ενώ υπάρχει και ρεκόρ βαθμό στο διάστημα που είναι ομοσπονδιακός και τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού με 25,71 που συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα, βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από 1473. Η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε θέση στην πρώτη δεκάδα της ανανεωμένης παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση στις δύο μοναδικές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα. Αναδύθηκαν ισόπαλες σε φιλικό αγώνα σε διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε. Η Πορτογαλία πανηγύρισε 4 νίκες σε άριθμους αγώνες, επικρατώντας 2 φορές στην Νορβηγία και μία από την Ουαλία και τη Δανία. Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης, καθώς έκανε το 4 στα 4. Η Αργεντινή παρέμεινε στο νούμερο 2 μετά την νίκη της με 3-0 επί του Μπενίν στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. Γαλλία και Αγγλία συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, ενώ Βέλγιο, Ολλανδία και Μεξικό συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση στο 16 με το απόλυτο 4-4, ενώ η Ρουάντα ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στη κατάταξη, κερδίζοντας 9 θέσεις και φτάνοντας στο νούμερο 119, κυρίως χάρη στη νίκη της επί του Πράσινου Ακροτηρίου. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στα δύσκολα, στο μετρό που υπάρχει πίεση για επανεκκίνηση του έργου στην Κυψέλη, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, αλλά και να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα, οι αποκαταστάσεις στα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σύραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, διέψευσε αναφορά δημοσιεύματος περί μετάθεσης επανέναρξης των εργασιών για μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησης, καθώς οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τις κατασκευές. Η πίεση για την επανεκκίνηση συνδέεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και με την κατάσταση του ίδιου του μηχανήματος, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επαναφορά του σε κίνηση. Επήγει να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας για τεχνικούς λόγους, είπε ο κ. Ταχιάος. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν επαόριστον ακίνητα γιατί θα πετρώσει κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το δημόσιο και το ελληνικό μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία έχουν κοινό ενδιαφέρον να επανεκκινήσει το έργο, τονίζοντας όμως ότι προηγείται η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. Μάλιστα, είπε ότι πρόκειται για υποχρέωση αναδόχου κοινοπραξίας για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, που δεν εξαρτούνται από τη λειτουργία του μηχανήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάντως ήταν χαρακτηριστική μια τάκα του κ. Ταχιάου, ότι δεν με ενδιαφέρουν τι αποζημιώσεις θα δώσουν, θα δώσει η εταιρεία, είτε αν πρόκειται για 10.000 είτε για 10 εκατομμύρια, που νομίζω δίνει το στίγμα ότι πρέπει να γίνουν οι επιδιορθώσεις στα κτίρια, πρέπει να υπάρξουν να υπάρξει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και βέβαια να επανεκκινήσει το μετρό, καθώς ο χρόνος τρέχει και για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω όλα τα έργα του μετρό. Λοιπόν, κατά τα άλλα φαίνεται ότι παράγουμε περισσότερα κυκλώματα πατεώνων από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Χθες στη ΦΑΚΑ των Αδιάφορων έπεσε ένα κύκλωμα ελαφρεμπορίας καυσίμων στις Κυκλάδες με αρχηγό έναν 80χρονο, ενώ συνελήφθηκε ένας τελωνιακός. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην ελαφρεμπορία καυσίμων και εξάνθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς.

χωρώντας τη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος του Ελαιονίου σε νησί των Κυκλάδων. Έχουν διακριβωθεί 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν να έχουν μεταγγιστεί παράνομα 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου. Όπως προέκυψε από την έρευνα των διαφθόρων, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ σκαφών, αναταχτά με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν ένα εύκατο σωλήνα και ειδική αντλία και μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, απέφευγαν να καταβάλουν τον φόρο που έπρεπε να καταβάλουν για το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Εγκέφαλος της οργάνωσης φαίνεται ένας 80χρονος που είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες και διαχειριζόταν 4 επαγγελματικά τουριστικά και ένα ληφτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε ακέραιες θέσεις μέλη της οικογένειάς του. Κεντρικό ρόλο είχε ένας 50χρονος κυβερνήτης σκάφους, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού. Τώρα, συμμετοχή στις παράνομες πράξεις είχε και ένας 28χρονος, ένας 42χρονος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βεβαίως βρήκαν αυτόν τον εύκολο τρόπο για να κερδίσουν χρήματα. Είναι όμως ένα από τα πολλά κυκλώματα λαθρεμπορίας, ένα από τα κυκλώματα απατεώνων, το οποίο ανακαλύπτει η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έρχεται το ένα κύκλωμα με το άλλο στη δημοσιότητα.

0: Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη μέρα αναποκαλύφθηκε το κύκλωμα που ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρώην παρουσιαστής, ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή και μια σειρά άλλες αξιόπινες πράξεις, αυτός και η σύζυγός του, αλλά και συγκατηγορούμενοι του. Μπαίνει λοιπόν και ένα ακόμα αδίκημα για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, αυτό της φοροδιαφυγής, οι οποίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Θα ερευνηθούν λοιπόν από την ανακρίτεια αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αυτό το αδίκημα, γιατί αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που θα έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, αν δηλώθηκαν ακριβή ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να μην υπάρξει ή για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ. Τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του πήραν προθεσμία λοιπόν. Την υπεράσπιση τους έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που το αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, λέει, που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πως ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή. Το πρόβλημα για τον Φίλιππο Καμπούρη βεβαίως και την κομπίνα που είχε στήσει είναι ότι εκτός ότι θα πρέπει να απολογηθεί ο ίδιος, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και μια σειρά πολύ γνωστών τραγουδιστών όπως ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αδαμαντίδης, η Λιάδη, η Στανίση, γιατί φέρονται να συνεργάζονται μαζί τους σε κάποια νυχτερινά κέντρα και είχε το βάρος ότι θα έπρεπε ο ίδιος να τους ασφαλίσει. Έχει γίνει αυτή η ασφάλιση, δεν έχει γίνει, έχουν πληρωθεί οι εισφορές, δεν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά θα τα εξεταστούν και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κάποιους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε ώστε να ανοικοκλίνει επιχειρήσεις και να ρίχνει τα βάρη είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ. Βεβαίως, χθες κυριάρχησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που από το πρωί είχε διαρκή συναντήσει τόσο με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια είχε την επαφή για το στρατηγικό διάλογο και βέβαια μετά ήταν οι συμφωνίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον κύριο Δένδια, όσο και με το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Πέρασε και μία βόλτα από την ανανεωμένη από την πρεσβεία των Αμερικανών, εκεί όπου υπάρχει μια νέα πτέρυγα. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το απόγευμα πήγε στην Πνίκα στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ρούμπιο.
1: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκβιομηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
0: Λοιπόν, άμεσως μετά την ομιλία του στη Πνίκα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της δημερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων για μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, η οποία άλλωστε αποαναδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις βεβαίως με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, το τι μας αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη και σε όσα μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ακούσουμε τώρα από τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή όμως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
2: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Ναι, βρείτε τα.
2: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για την πόντιση του καλωδίου και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και 2 χρόνια με την Τουρκία. Μίλησε για ευαίσθητες διαδικασίες που αφορούν και άλλα κράτη. Ήταν μάλλον αναμενόμενο ένας διπλωμάτης αυτού του μεγέθους να μην μπορεί να πάρει ξεκάθαρη θέση στην παρούσα φάση και σε μια συνέντευξη τύπου. Βεβαίως ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. Ο κ. Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή είπε ότι δεν είναι ευαίσθητα δεδομένα, είναι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο το οποίο θα πρέπει να μας ξεκαθαριστεί. Από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε ότι κάπως ο κ. Ρούμπιο μας απάντησε σαν Πόντιος Πιλάτος, βρείτε τα με τους άλλους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα δούμε τώρα. Βεβαίως η αμερικανική πλευρά επέμενε χθες τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, τόσο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια συζητήθηκε και το θέμα των εξοπλισμών όπως ακούσαμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτή την ιστορία.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες στο κόσμο είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες, δύο πρωταγωνιστές σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ένας καγκελάριος, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος πήγε σε μια ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ και οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα τον Gerhard Schröder στη Μόσχα. Ο Γερμανός λοιπόν πρώην καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο Επιπτικό Συμβούλιο της Ρωσικής Αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ, επισκέφθηκε χθες ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους του καταστήματος, όπως έδειξαν πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Στη Γερμανία, κυρίως ο Schröder έχει επικριθεί για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχέσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα κύματα των δυτικών κυρώσεων που έχουν επακολουθήσει. Η εταιρεία λοιπόν χωρίστηκε από την γερμανική Globus Holding πέρσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το διορισμό του Schröder στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρώην καγκελάριος ανταποκρίθηκε με ένα πλατή χαμόγελο στο προσωπικό που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις μπήκε στο κατάστημα, όπως δείχνει το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω την υπέροχη αυτή υπεραγορά και να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς και να σας γνωρίσω, υπέροχη συνάδελφή μου, ανέφερε στο κανάλι. Τώρα, ο Schröder είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος Γερμανίας από το 1998 στο 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε και για ρωσικές κρατικές εταιρείες. Τώρα, αυτό εξηγεί λίγο πώς με τον Schröder και τη Μέρκελ φτάσαμε εδώ στα σημερινά, με την εξάρτηση που απέκτησε σιγά σιγά η Γερμανία και μαζί με τη Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως, η δεύτερη εικόνα μας έρχεται από την Ισπανία. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης πέθανε σήμερα, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο και αν και είχε καταλήξει συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ και διασημότητες, και δεν κατάφεραν όμως να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε σε αυτό το σπίτι για δεκαετίες μέχρι που αγόρασε το κτίριο μια εταιρεία. Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια τεράστια αύξηση του ενοικίου από 500 σε 1.600 ευρώ που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της που δεν ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ, οπότε ζήτησαν την έξωση. Η λύση ήρθε πολύ αργά, ανέφερε το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως απολύτως αποτρέψιμο το γεγονός που συνέβη ύστερα από μια διαδικασία που παρηγράφει ως βασανιστική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της Ευρώπης για χθες. Η Μαρή Κάρμεν, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, ένα σύμβολο για τη στεγαστική, για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, που οδηγεί σε πρόορες εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς αντιδράσουν οι ψηφοφόροι με βάση αυτό το δεδομένο, δηλαδή το δεδομένο της στεγαστικής κρίσης που το χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος μετά από όσα έχουν συμβεί, εξακολουθεί και συνεργάζεται με ρωσικές εταιρείες. Λεπτά μετά τις 5, είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αδιανόητο χαρακτήριζε το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης GSI. Όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γείτονα. Επίσης, αναλύει τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο Πεθέρμα, τροπολογία. Την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμα στην Αγγλία από τις 15 στις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast και
μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομοζωγενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσει μνήμη σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Αυτά είναι από το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινή ομιλία στην Πνίκα του Ρούμπιο. Είναι με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο των νέων. Και οι τρομοκρατίες στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γερα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντα τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, Αθήνα Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πώτησης του καλωδίου. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 2027, αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα, Μαρι Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Πάμε στην απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημου του Αμερικανού υπέξει στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ράχο Κοκαλιά, τι συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Ρούμπιο Γερα Πετρίτη. Τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Διπλωματική απάντηση και ισορροπή σε τεντωμένο καλώδιο. Αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα ως 70% στο ρεύμα. Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα είπε αυτά χθες ο πρωθυπουργός στη σύνοδο ΜΕΔ 9. Και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Η Εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος Ρούμπιο υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένυψε τα ισχύρα του για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συντακτών, ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε, πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθέτει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος, ΗΠΑ Ελλάδας. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε μέσος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας, ΗΠΑ. Αλέξη Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρη συντάξη στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Και είναι αυτεμπορική. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη, κόμβωση χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κέβης στη ρυθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στον Κωστή, τον Κωστή Μητσόπουλο. Καλημέρα στον Στάθη. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες εδώ πέρα με τον Διονύση Χατζημιχάλη για το τι φάγανε χθες ο κ. Ρούμπιο και οι υπόλοιποι επίσημοι στο δείπνο που ακολούθησε. Αλλά ο Διονύσης θα έρθει σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Εμείς να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχε μια ομιλία εκεί στο συνέδριο του Βήματος, στη συνέχεια συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά στο συνέδριο εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές κατά της Δημαρχίας Ντούκα. Και αυτό έτσι ερμηνεύονται οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά για την Αθήνα και το τι έχει γίνει στην Αθήνα. Έχει δυσκολέψει η ζωή, η καθημερινότητα. Πρέπει να υπάρξουν πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια, σημείωσε με έμφαση. Ξέρετε πως οι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους, δεν τα βρήκαν όπως περίμεναν και περιμένουν μια δύσκολη καθημερινότητα, γιατί είναι η πόλη με πολλά εμπόδια. Είναι κοινό μυστικό πάντως ότι η σχέση Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει αιχμηρά για τη θητεία του κυρίου Δούκα ως δημάρχου Αθηναίων. Και βεβαίως σε σοκοματικές εκλογές είχαν κονταροκτυπηθεί οι δυο τους. Θυμάμαστε σε τηλεοπτικά κανάλια με τις να ανταλλάσσουν αιχμές. Ο κύριος Δούκας πάντως, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μια πράσινη, ανοιχτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να κριθεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό και Λάος και αυτό δεν πρέπει να επανεληφθεί στο μέλλον. Είπε ότι νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Αυτό δεν πρέπει να επανεληφθεί στο μέλλον, δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα. Αυτό τόνισε ο κύριος Δούκας στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που έγινε προχθές στη Δημοτική Αγορά μαζί με τον κύριο Χαρίτση που μιλήσαν για την ακροδεξιά. Ο ίδιος πάντως ο κύριος Δούκας έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, εννοώντας και με το κόμμα Τσίπρα, και βεβαίως αυτό είναι και ένα σημείο τριβής με την ηγεσία του Πασόκ. Το Πασόκ που υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθεί την τακτική του διμέτωπου αγώνα. Μάλιστα χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας είπε μην αφήνετε τίποτε να πέσει κάτω. Αυτό ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να υπάρξει σφοδρή κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως βεβαίως προς την ελληνική αριστερά, καθώς μην γελιόμαστε τώρα. Η ουσία είναι η κόντρα που υπάρχει για τη δεύτερη θέση. Στόχος που έχει τεθεί άτυπα μέσα στο Πασόκ είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις, με το τι έγινε χθες με το Ρούμπιο, με την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα, στις 12.30, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε. Κρυολόγημα. Βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr σκέτο. 5η 8 Οκτωβρίου, 6 και 12 το πρωί. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει, η ΕΜΗ, το μετεό, το αστεροσκοπείο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλέπει για σήμερα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, να έχετε κατά νου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγι. Αναλυτικότερα, αναμένονται για σήμερα νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Σήμερα που είναι 5η 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε μία φίλη, Πελαγία. Ναι, χρόνια τους πολλά. Να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Ιερώνυμος, ο φίλος μας από τις Σέρες, με 11 βαθμούς. Στέλνει την καλημέρα του στο φούρναρι στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκ, Σώστομο και σε όλους τους στρατοποιούς. Το ψωμί, λέει, τραβά την ανηφόρα. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο φτηνό αγαθό. Γι' αυτό το δώσανε και χθες το Ρούμπιο. Προζημένιο, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή, 17 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στην Φωτεινή, 12 βαθμούς στην Ξάνθη, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο πρώτος που μας στέλνει μήνυμα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τη Νέα Πόλη Λακωνίας με μια υπέροχη φωτογραφία και 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν που είναι 8 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης όμως, όχι ό,τι να είναι. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Η 8 Οκτωβρίου δεν το γράφει το σαν σήμερα. Η 8 Οκτωβρίου επίσης είναι η μέρα που έχει πλημμυρίσει Ελλάδα όλο το social media. Όλο όμως. Δηλαδή όπου ανοίγεις κάποια σελίδα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, τι επικαιρότητα υπάρχει κτλ. Κτλ. Μία εικόνα δεσπόζει παντού όμως. Είναι η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη. Θα τα πούμε μετά αυτά όμως με την Κατερίνα. Τώρα. Σαν σήμερα, το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 είναι επίκαιρο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, αυτό είναι το επίκαιρο, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Ενώ το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θυμάμαι συνθήματα της εποχής, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Καλημέρα. Το 1980 Ήταν 8η Οκτωβρίου όταν ο Bob Marley κατέρεε στη σκηνή και μεταφερόταν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Και σαν σήμερα το 1998, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής. Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, Γερμανίδα πολιτικός που και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε το 1958, χρόνια πολλά Ούρσουλα. Και επίσης έχει γενέθλια ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, γεννήθηκε το 1970. Ταινιάρα, εκτός από τα Jason Bourne που τις αγαπώ αυτές τις ταινίες, ταινιάρα, αν δεν το έχετε δει, ο ξεχωριστός Will Hunting, αν θυμάμαι καλά είναι ο τίτλος του, που έπαιζε ο Matt Damon, ήταν μια της πρώτες του ταινίες μάλιστα, και ο Williams, και είναι μια εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. Τώρα, αντιστοίχως σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. Το 1987 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 μια εξέχουσα μορφή της Ευρώπης, ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, Ostpolitik, όπως τα έλεγε η φίλη μας από το Ανόβερο, η άλλη φίλη μας που είναι γερμανοτραφής. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Η συνέχειά του ήταν ο Στρέντερ, ο οποίος είναι υπάλληλος ρωσικών εταιριών, τόσο πολύ άνοιξε δηλαδή προς την κομμουνιστική Ανατολή, που ο Στρέντερ έχει γίνει πλέον διευθυντής σε μια εταιρεία σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, και όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη τον Αργυρό, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους της εταιρείας μόλις αφήχθη στο πολυκατάστημα. Καμία σχέση Βίλι Μπραντ με Στρέντερ, έτσι. Καμία. Δεν συγκρίνω τίποτα.
1: Εντάξει, θα μην πω τώρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης, η Ελένη και ο Ζαφύρης Μάξιμος.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και οι τρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εσείς?
1: Με είχε πάει στα μπουζούκια
0: ο Ρούμπιο.
1: Η Κίμπερλι. Με το Ρούμπιο.
0: Εγώ έλεγα θα έμπλεξε στην κίνηση γιατί έχει μέτρα ακόμα. Έχει
1: τον μέτρα πήγαμε ακόμα. Στον Αργυρό.
0: Στον Αργυρό τον πήγατε.
1: Πού θα τον πήγε? Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κουραστεί η Κίμπερλι να πηγαίνει στον Αργυρό. Τα έχει μάθει όλα απ' έξω.
1: Δεν κουράζομαι να πηγαίνω στον Αργυρό, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί? Έχει πάει δηλαδή?
1: Όχι καλέ, ποτέ δεν έχω πάει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Αργυρός.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Πρόσεξε. Του, νομίζω.
1: Πρόσεξε. Όχι, ξέρω. Και ο Αργυρός, ο Γιάννης που είναι πριν από εμάς, τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μου ζούσε 800 χρόνια.
0: Δεν συζητώ.
1: Και ο τραγουδιστής ο Αργυρός. Και η Γεωργία η Γαρατζιώτη. Μ' αρέσει γιατί τα λέει πολύ ωραία.
0: Είναι εδώ. Είναι εδώ η Γεωργία Γαρατζιώτη.
1: Ναι. Δεν είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη, παιδί μου, στο τηλέφωνο.
1: Μη λες είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλέσαμε τη Γεωργία να μας πει. Καλά, εμείς το είδαμε, θα σας πούμε και αργότερα τα δικά μας τα σχόλια και πώς το είδαν εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Να δούμε πώς το είδαν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι άνοιξα το Twitter το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει, πώς το λένε, λογαριασμός που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει ένα απόσπασμα ή μία κριτική, ένα οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη. Ναι. Πάμε να μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη έκανε το γύρο του διαδικτύου και έδωσε στις ΗΠΑ. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. μπορώ να πω. Και δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια διπλωματική παρέμβαση. Εδώ έγινε μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν για τους Αμερικανούς εδώ συναδέλφους, ήταν μια ξεκάθαρα ιδεολογική τοποθέτηση για το μέλλον της Δύσης με προεδρικούς τόνους ξεκάθαρα. Από τις μεγάλες εφημερίδες, να δώσω ένα παράδειγμα τύπου Washington Post, ας πούμε, μέχρι τα πολύ μικρά blogs, όλοι συζητάνε ότι μήπως ο σύμβολος Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μας περνάει κάποια μηνύματα, κάνει κάποιο τεστ προεκλογικό, προετοιμάζεται. Το Fox μάλιστα αναφέρει ότι είναι έτοιμος για καμπάνια.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready ο Ρούμπιο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή, του έχει ρίξει τα αυτιά του, Βανς.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready ο Ρούμπιο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή, του

0: οτιδήποτε. Ήταν μια εξαιρετική ομιλία στον τόπο που γέννησε, στον τόπο γέννησης του δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας, λέει, στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια σκληρή επιλογή, παρακμή αναγέννηση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση. Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βέβαια να σας πω ότι υπήρχαν και κάποιοι εδώ οι οποίοι λέγανε ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν και μια συνέχεια της ομιλίας του Βάνς, αν θυμάστε, στο Μόναχο, που ήταν η πρώτη έτσι μια σχετικά έτσι επιθετική ομιλία.
1: Ήταν πιο,
0: πιο
1: σκληρή. Ενώ του Ρούμπιο ήταν πιο διπλωματική. Ναι. Δηλαδή τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά σε σχέση με την ομιλία, επειδή θυμάμαι ακόμα την ομιλία του Βάνς, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μόναχο. Η χθεσινή του Ρούμπιο ήταν πολύ πιο διπλωματική, ήταν πιο σταυροβελονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, και ουσιαστικά πέρναγε ένα μήνυμα ότι δείτε πως ξεκινήσατε Ευρωπαίοι από την Ελλάδα, από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα λοιπά, και δείτε πως έχετε φτάσει, που δεν έχετε ενότητα και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, η Δύση, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και
1: και η μετανάστευση που σας αλλοιώνει το χαρακτήρα, το DNA και τα λοιπά. Ναι, ναι, είναι το γνωστό μοτίβο, ας πούμε.
0: Έκλεινε και λίγο το μάτι στην Κίνα για τις νέες προκλήσεις που έρχονται από τους εχθρούς μας από πολλές κατευθύνσεις. Να σας πω όμως και το άλλο, για να φύγω από την πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα μιλούν και για τα ενεργειακά, έτσι.
2: Ναι, για πες.
1: Τι λένε, μήπως έχουν κανένα νέο πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς? Τι λένε, ότι...
0: Δεν έχουν κάποιο νέο, λένε όμως ότι είμαστε χώρα κλειδί, ότι είμαστε κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά και την πρόθεση του αμερικανικού LNG, νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, κάθετος διάδρομος. Στόχος, λένε, είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και η Ελλάδα είναι η χώρα κλειδί. Το είπε και ο Ρούμπιο, είναι η αλήθεια. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος, ότι είστε πλέον η Ελλάδα ένας ασφαλής ενεργειακός κόμβος. Το ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο.
1: Βέβαια. Ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές πηγές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Το δείχνουν και οι πρόσφατες κρίσεις που όταν κλείνει μια κάνουλα μετά στενάζουν όλοι. Και άρα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Και η Ελλάδα είναι χρυσός κόμβος για αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα.
0: Ναι. Και αυτό που σημειώνουν εδώ τα μέσα είναι ότι αυτό που λένε δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ακούμε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο κάθετος διάδρομος. Απλά λένε τώρα που έγινε και σύγκρουση στο Ιράν και άρχισαν και οι πιέσεις και από άλλες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, έχει η διαφοροποίηση αυτή, ας πούμε, των ενεργειακών διαδρομών, έχει γίνει ξανά κρίσιμη και πλέον η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
1: Βέβαια, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι, ναι, αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται έως ζωτική σημασία για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν.
0: Ακριβώς, ναι, ως πύλη LNG και κόμβος προς τα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία κτλ. Πλέον είναι πολύ κρίσιμη.
1: Για τα εξοπλιστικά λένε τίποτα, για την Τουρκία λένε τίποτα, όχι. Ή εμείς τα βλέπουμε όλα από αυτό το πρίσμα.
2: Για την Τουρκία δεν ασχολούμαι. Τίποτα. Γιατί να ασχοληθούν οι Αμερικανοί με την Τουρκία, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
1: Μόνο εμείς ασχολούμαστε, γι' αυτό. Τα θεωρούμε ότι τα περνάμε όλα από αυτό το πρίσμα και την κρυσάρα.
0: Μάλιστα. Ενέργεια και πνίκα είχαμε εδώ.
1: Αυτό. Ενέργεια, πνίκα και λίγο προεδρικές εκλογές. Γιατί διαδοχή Τραμπ, ας πούμε, τροποντινά.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Και διαδοχή Τραμπ. Μιλούσαν για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο του Ρούμπιο και μήπως ήταν αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του κινήματος Μάγκα. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσαν.
1: Μ' αρέσει που αναρωτιούνται.
2: Ποτέ
1: δεν ξέρεις, παιδί μου, γιατί μπορεί να πεταχτεί και κανένας καινούριος που δεν τον έχουμε εμείς βάλει στο.
2: Παιδί μου,
0: πολύ προετοιμάζονται.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πάντως να σου πω κάτι τώρα που θα ξημερώσει.
1: Έχει άλλη αφετηρία πάντως αυτό.
2: Όταν θα ξημερώσει εσάς. Γεωργία μου, θα ξέρω να σου λένε όλοι που θα έχουν δει, όλοι θα έχουν χαζέψει.
1: Τι ωραία που είναι η χώρα σας.
2: Θα σου λέει, γιατί έφυγες ρε παιδάκι μου από εκεί. Που εμείς δεν έχουμε πνίκα. Έχουμε πνίκα. Να καλύψανε με την πνίκα, τέλος πάντων.
1: Τι σε πειράζει εσένα?
2: Όχι, λέω, σε ευχαριστούμε πάρα
1: Γεωργία,
2: πολύ.
1: Γεωργία, κάτσε ρε παιδί μου, πότε θα έρθει?
0: Να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες συνδέσεις μέσα στη εβδομάδα. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Βέβαια.
0: Σιγά σιγά. Κάνουμε και λίγο teasing τώρα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ο πρόεδρος μας πάει στο Τέξας, έχουμε εκεί, είναι swing state, θα έχω πολλά να σας πω.
2: Όποτε θέλεις, εμείς εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
2: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε. Φιλιά,
1: καλημέρα.
0: Φιλιά.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα σα τα πω μετά που θα έρθω. Που θα έρθω, λέω. Που θα. Είμαι καλά. Oh. Που θα γυρίσουμε από του τίτλου. Ναι. Ήθελα να πω πάντω στι ομιλίε που λέγαμε για του Μονάχου, του Βάν και του τη Αθήνα του. Ήταν σαν να βλέπει ομιλία στο Handmaid's Tale του Βάν, μικρό σπίτι στο λιβάδι του Ρούμπιο.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, το μικρό σπίτι το παρά.
0: Λίγο το μαλάκο, αλλά δεν μπορούσα να βρω
1: παραθώ,
0: κάτι.
1: Παραθώ,
0: δεν είναι αθώο, δεν ήταν καθόλου αθώο το μικρό σπίτι στο λιβάδι, το διαβεβαιώ.
1: Γιατί ρε, όλοι καληνύχτα λέγανε το βράδυ.
0: Μόνο αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και ερχόμαστε. Γιατί έρχεται για να πάρει το Πούλιτζερ η Σκαμπαρδόνη.
0: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκεί ενός του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς και 118 τραυματίες, δεκάδες πυραυλοί και ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Να σου πω, είπες χρόνια πολλά στην Πελάγια για την Κατσούλη.
1: Πώς δεν είπα.
0: Την Κατσούλη.
1: Είπα, έχουμε μια φίλη.
0: Την είδα πριν κάνα μήνα στη ΔΕΘ πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να σου πω πάρα πολλά φιλιά, ξέχασα. Τώρα που γιορτάζει σήμερα, στα λέω.
1: Τώρα μου τα λέω.
0: Ναι, μου λέει, ξέρω ότι μου λέτε χρόνια πολλά.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Το πελαγάκι πάντα μας ακούει.
1: Πελαζεί. Καλημέρα στον Κώστα στη Λίμνο, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, η Λίμνος, όχι ο Κώστας. Είναι έτοιμη για παρέλαση.
0: Ωρε χαμούλης.
1: Και τι θα κάνουν παρέλαση, ωραία είναι. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, καλημέρα στον Στράτο από τους Φιλίππους Καβάλας με 9 βαθμούς παρακαλώ. Και καλημέρα και στην κυρία Αντωνία.
0: Πόσο θλιβερή είναι η εικόνα του Σρέντα. Του Σρέντα.
1: Τι είναι?
0: Θλιβερή.
1: Γιατί είναι θλιβερή?
0: Τώρα εντάξει, τώρα ήσουν καγκελάριος, ρε φίλε.
1: Ήταν καγκελάριος και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom. Τρελά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο τώρα μιας εταιρείας σούπερ μάρκετ στη Ρωσία. Τρελά λεφτά.
0: Θλιβερή εικόνα που τον βλέπω που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα στο χώρο και στις αποθήκες. Ξέρω τι είναι και το σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε. Είναι πια γυραιός.
1: Κοίτα να δεις, είναι θλιβερή εικόνα για κάποιον που νόμιζε ότι ο Στρέντερ είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ο οποίος έλεγε α, ο Στρέντερ, μεγάλη προσωπικότητα
0: είναι,
1: και αυτό.
0: Είναι, δεν είναι
1: γι' αυτό. Είναι
0: αλλιώς το λέω εγώ. Όταν έχεις περάσει από μία θέση τέτοια, ρε παιδί μου. Ηγείσαι μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα τις πολιτικές που εφαρμόζεις, ηγείσαι όμως. Είσαι.
1: Ναι.
0: Καγκελάριος, πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: πρώην
1: ναι.
0: πρόεδρος της δημοκρατίας, ναι. κτλ. Και ξαφνικά, ας πούμε, ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο, εμφανίζεσαι με το τσαντίνι που σου κάνανε δώρα από το σούπερ μάρκετ σε ρωσική αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, έχει παίξει παιχνίδια.
1: Ναι, γι' αυτό είναι. Ναι. Γι' αυτό είναι συνέχεια της ζωής του. Α, εντάξει. Εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και φίλοι μας εδώ ακροατές που θα πούνε α, πολύ καλά πήγε στη Ρωσία. Αυτός θα ζει εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς είχε η Ελασσόνα μου, να ξέρεις.
0: 12, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δροσούλα.
1: Να σου πω, ξέρεις τι του τρατάρανε χθες? Γιατί έλεγε ο Αργυρός.
0: Ναι, έχω.
1: Έλεγε ο Αργυρός ότι θα σας τα πει ο Ισερέτη και ο Χατζημιχάλης μετά.
0: Φυσικά.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα τι φάγανε.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε.
1: Τι φάγανε?
0: Μισό λεπτό, παιδί μου. Τώρα.
1: Το μόνο που μου είπε ο Γιάννης ήταν ότι ήταν προσημένιο ψωμί. Τι άλλο δηλαδή.
0: Είχε.
1: Άμα δεν είναι από προσημένιο ψωμί, τι ψωμί.
0: Δεν είναι
1: ψωμί.
0: Ρε Διονύση, δεν είναι όλα προσημένια.
1: Κακός.
0: Κακός. Υπάρχουν διάφορα είδη ψωμιών.
1: Να σου πω.
0: Επειδή σ' αρέσει εσένα το προσημένιο.
1: Αυτού νου, επειδή ήταν έτσι του αρχαιοελληνικού και του πήγε στην πνίκα και μίλησε κανονικά, έπρεπε να του δώσουν από αυτά τα ψωμιά. Είναι κάτι φούρνοι που λέει έχουν ανακαλύψει.
0: Το αρχαίο.
1: Ναι, ναι, που έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 15 διαφορετικούς σπόρους για να κάνουν το ψωμί. Τέτοιο έπρεπε να του δώσουν. Βέβαια κάνει το κιλό, ξέρω εγώ, 12 ευρώ. Αλλά δεν
0: το κάνανε και από θέση οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι, όχι. Τάχα φτηνά. Δεν είχαν ακριβήνει τότε. Δεν είχαν ούτε κόστος μεταφορικών, ούτε τίποτα λιπάσματα και τέτοια. Ναι.
0: Του βγάλαν στην αρχή ψωμί με λάδι, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Προσημένιο ψωμί με λάδι.
1: Μ'
0: αρέσει που γράφει με ελληνικό ελαιόλαδο. Τι θα ήταν με τα ελικό.
1: Εντάξει.
0: Μα τι ελαιόλαδο θα είχε. Αν δεν ήταν ελληνικό στην Ελλάδα, το ελαιόλαδο λέει τι θα ήταν. Θα του βγάζαμε. Τι, από την Τινησία που έχουν πολύ.
1: Ελληνικό, καλά ελληνικό. Που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως παλιά τα στέλναμε στην Ιταλία να τα παρασκευάζουν και δεν είχαμε παρασκευαστήρια.
0: Όχι, για δεν τα στέλναμε για να τα παρασκευάσουν.
1: Ναι, για να τα βάλουν σε τενεκέδες και σε μπουκαλάκια.
0: Αγοράζανε, περίμενε, τα λες λάθος. Επειδή είχαμε πολλή παραγωγή,
1: ναι.
0: αγοράζανε αυτοί ελληνικό ελαιόλαδο,
1: ναι.
0: το συσκευάζαν και το πουλάγανε όχι ως ελληνικό, ως δικό τους.
1: Δεν κάνανε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Ναι,
0: καλά. καλά. Λοιπόν,
1: αυτό είναι
0: φάβα,
1: πατεωνιά που λες.
0: Φάγανε φάβα.
1: Φάβα.
0: Ναι, φάβα.
1: Εντάξει.
0: Ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Φάβα, μισό λεπτό. Γιατί φάβα πάει με κρεμμύδι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς ερμηνεύει.
1: Θα μυρίζανε όλοι μετά. Ναι,
0: δεν
1: εντάξει,
0: πάει,
1: μπορεί
0: πάει,
1: να μην φιλήθηκαν
0: κάποιοι,
1: μετά.
0: Κάποιοι
1: εντάξει.
0: μπορεί να τρώνε το κρεμμύδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Μπορεί να το κάνουν side.
1: Α, side.
0: Λοιπόν, ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Γιατί τα θαλασσινά τώρα, ντολμάδες, γιατί να μαγαρίσουν ντολμάδες με θαλασσινά?
0: Γιατί γίνονται και ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ήταν ψαροφαγία είχαν χτες.
1: Γιατί?
0: Θα απαντούσα τώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπει να τροφή μου, γιατί τριφούστα μου κοντή. Λοιπόν, είχε φιλέτο ψάρι.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν όλο ψαρο τέτοιο το δείπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Ωραία. Αφού δεν ήταν γλυκό με.
0: Με φαγκρί.
1: με φαγκρί, ξέρω.
0: και ελληνικά.
1: Με αχινό.
0: Και ελληνικά κρασιά. Όχι, έπρεπε να έχουν γαλλικά.
1: κανονικά. Εντάξει, έχουμε και εδώ και ελληνικά καλά κρασιά. Έχουμε και έξω όμως καλά κρασιά. Κάποιος μπορεί
0: καλά
1: να έλεγε.
0: Κρασιά.
1: Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι έρχεται το Βάζ, βγάλει το ένα Καλιφόρνια, αλλά με την Καλιφόρνια τα έχουν σπάσει. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει καλά, δεν τα πάνε καλά.
1: Αφού βγήκε και προχθές ο Τραμπ και είπε ότι δεν θα πειράζει οι Ιρανοί να βομβαρδίζουν την Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μας πειράζει να πειράξουν την Καλιφόρνια. Επειδή είναι δημοκρατική εκεί πέρα και ο Τραμπ τους έχει κηρύξει τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Νιούσομ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ψαροφαγία, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Ευτυχώς μας καλέσαι.
1: Ευτυχώς, πάλι δεν καλά. Δεν θα είχα τι να φάω. Ψωμί με λάδι.
0: Δεν λες.
1: Μόνο. Ναι,
0: εντάξει, αν φάγανε ψάρια. Ναι. Πες ότι τον πήγαινε το βράδυ όλο το Σικίμπερλι στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν νομίζω. Που έτσι το είπα, επειδή της αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν συντηστικός.
1: Βέβαια.
0: Πας να πιέσεις, και να το ψάρι είναι φρούτο.
1: Μπράβο, φεύγει αυτό, αέρας. Δηλαδή σε μία ώρα πεινάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό σκέφτηκα, κατάλαβα.
1: Δεν κάθεται, δεν κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, νωρίτερα.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη διατροφή μας. Ναι.
0: Νωριτέρως, ναι, που είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Μόλις τελείωσε την ομιλία, ήταν από κάτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού. Και ο κύριος Στασούλας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, το άρεσε όλο αυτό. Αλλά του είχε ετοιμάσει ένα δώρο. Το έκανε.
1: Ναι.
0: Του έκανε δώρο τον επιτάφιο του Περικλέους.
1: Το σύγγραμμα, φαντάζομαι. Όχι τον τάφο.
0: Θουκυδίδη, το Θουκυδίδη. Το Θουκυδίδη, Περικλέο. Τον επιτάφιο του Περικλή, το Θουκυδίδη. Μην τα λέω λάθος και μου πέστε να με φάτε.
1: Ναι.
0: Ήδη και πρωί. Που ήταν έκδοση στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Μεταφρασμένο δηλαδή από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Πολύ ωραία έκδοση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω και το εξώφυλλο.
1: Α, τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία εξώφυλλο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Και...
0: Εντάξει, του έκανα αυτό το δώρο.
1: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Άλεξ.
1: Πολλές αναφορές σήμερα από εσάς σε γερμανικές προσωπικότητες. Willy Brandt, Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder. Schröder, όπως τον λένε στη
0: Γερμανία.
1: Ναι, ωραία. Λέει, η σειρά δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε να εκλείπει και ο Gerhard Schröder. Αλλά τέλος πάντων, μπας περίπτωση. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Από την Κοπεχάγη, 14 βαθμούς. Δοκιμάστε, λέει, λαχανοτολμάδες με παστό μπακαλιάρο. Γιατί? Είναι παραδοσιακό φαγητό, λέει, της Αγιάς του Λέσβο. Και είναι φανταστική. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Άμα πάμε στην Αγιάσο, μπορεί να δοκιμάσουμε. Εδώ δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να πάω σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και να ζητήσω λαχανοτολμάδες με, ή ντολμάδες, εν πάση περιπτώσει, πώς το είπαμε, με μπακαλιάρο. Με μπακαλιάρο.
0: Μπορεί να έχει δάρμε γαρίδες.
1: Δεν πρόκειται. Ναι.
0: Ωραίο. Αν έτρεμε γαρίδες, ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα, κύριε Αριστίδη. Τρίκαλα, 10 βαθμοί. Ενώ Σαββατοκύριακου. Πεμπτούλα σήμερα, βέβαια. Ναι. Αρχίζουμε και συζητάμε και για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: λοιπόν.
1: Σ' άρεσε η ομιλία του.
0: Τώρα μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Βασικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητάμε πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν
1: αυτό,
0: την Πνίκα για προεκλογικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.
1: Το γράψα. Αυτό μας έλεγε και η Γεωργία Νωρίδα.
0: Ναι.
1: Το γράψαν και οι Αμερικάνοι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το είχαμε πει από χθες. Ναι. Όταν συζητούσαμε με τη Σκητζή, το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι λένε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έβγαλε το ιδεολογικό του.
1: Ναι. Στίγμα.
0: Το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης κάστας στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Που εκπροσωπεί τον Τραμπ, το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά τα πράγματα. Με φόντο ένα μνημείο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ότι καλά όλα αυτά περί δημοκρατίας, πολιτισμού, αρχών κτλ. Κτλ. Αυτά τι σχέση έχουν με τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Θα το ρωτούσα με ποια έννοια. Δεν έχω. Είναι ότι είμαι μονικός με τον Τραμπ, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ή να πει. Θα το πω για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Ναι.
1: Προχθές, στις 3 του μηνός, πριν τις προάλλες, 3 του μηνός, βγήκε και είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω κανένα άλλο αποτέλεσμα εάν δεν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Όταν λες αυτό, καταλύεις την αρχή της δημοκρατίας. Δεν μπορεί μετά να μου μιλάς για δημοκρατίες και για αρχές και για πάει λέγοντας. Κατάλαβες. Αυτά με παλαβώνουν εμένα και είναι ασύμβατα. Γιατί άλλα λες και άλλα μπορεί να λες ότι πρεσβεύεις, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη, αν όχι εσύ προσωπικά, αλλά στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, του κινήματος στο οποίο ανήκεις, πρεσβεύει άλλα πράγματα. Και χαράζει άλλο στη γραμμή. Εκτός αν απευθυνόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Στο εσωτερικό απευθυνόταν.
1: Κυρίως στο εσωτερικό.
0: Όχι σε εμάς απευθυνόταν. Δεν μας έλεγε. Θα μας πει εμάς για τη δημοκρατία, θα μας πει εμάς για τη.
1: Καλά. Την παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια. Ναι. Δεν θα μας πει εμάς. Δεν περιμέναμε το Ρούμπιο να έρθει να μας πει με φόντο την Ακρόπολη.
1: Γι' αυτό λέω. Τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς όλα αυτά. Είμαστε απόγονοι του Περικλέους, βεβαίως απευθείας.
0: Έρχεσαι, Διονύση, να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα στον Απόστολο με 7 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Στη Στέρνα της Ορεστιάδας. Στη Σπάρτη, καλημέρα. Επίσης, στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα να έχουμε.
0: Τέλος πάντων, θα αναλυθεί πάρα πολύ αυτή η ομιλία πάντως, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ήδη χθες ο Washington Post και Bloomberg κάνανε αναλύσεις.
1: Όλοι και
0: η
1: New York Times.
0: Και λέω από τους πρώτους που κάνανε ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, λίγο μετά ήταν αυτές οι άμεσες αναλύσεις που κάνουν τα αμερικανικά μέσα. Και λέγανε ότι είναι η Αμερική πρώτα, ας πούμε. Αυτό ήθελε να προτάξει. Και αυτό εντωμεταξύ. Επειδή είναι λίγο αντιφατικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έφερε λίγο την αρχαία, τον τρόπο που λειτουργούσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον έφερε λίγο στα μέτρα του. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή με αυτά που είπε, πω τι με βολεύει από την αρχαία ελληνική, του παίρνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα βάζω. Ήτανε όμως ένας ύμνος για την Ελλάδα.
1: Αυτό. Η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα.
0: Όχι
1: πέρα από, πέρα από πλάκα. Ναι, αλλά η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα σε χρυσό πληρώνεται και αν πληρώνεται.
0: Ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό
0: έκανε και ωραίο καιρό αυτό που
1: δεν
0: λέγαμε.
1: Το καθόλου. Ναι.
0: Τι ωραίο καιρό ήταν. Τι ωραία χρώματα.
1: Ωραία
0: ήταν.
1: Χρώματα, πολύ ωραία χρώματα.
0: Και σήμερα το πρωί το φεγγάρι ήταν πολύ ωραίο, ρε Διονύση.
1: Ναι, αλλά είναι. Δεν είναι σούζα.
0: Όχι.
1: Είναι ξάπλα.
0: Ξάπλα. Ήταν και στην αρχή είχε σούζα.
1: Σούζα καπετάνιο.
0: Άμα είναι ξάπλα το όρθιος, βέβαια.
1: Όρθιος καπετάνιος. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Ρουμπίο δίνει και μία συνέντευξη στην Καθημερινή, φυσικά. Στην Σημερινή. Και εκεί λέει κάτι της παραπάνω, δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει σύγκρουση ελληνοτουρκική, για παράδειγμα. Είναι και οι δύο πολύ καλοί συμμαχοί. Ένα κρατάω. Δεύτερον, όσο έχουν S-400 οι Τούρκοι, δεν θα πάρουν F-35. Το δεύτερο, μετά βλέπουμε. Θα το δούμε. Και άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει και κάποιο είδος παρέμβαση για το καλώδιο. Για αυτή τη σύζευξη την ηλεκτρική.
0: Γιατί δεν το έλεγε και χθες που το ρώτησα.
1: Στη συνέντευξη, ας πούμε, είπε.
0: Το ρώτησε ο μελέτης, γιατί δεν το είπε.
1: Να αναλάβει η διπλωματία και διάφορα. Ναι, ναι. Άρχισε και έλεγε διάφορα έτσι.
0: Παγκόσμια ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λίγο μπερδεμένα, ναι. Ας πούμε. Και, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Αυτές οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για να λύσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λεπτά και φλέγοντα και ζέοντα και όλα αυτά τα παρεμφέρει. Ο λόγος στη διπλωματία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άιντε, πες το και σε κάτι άλλο. Να πω κάτι όμως που επεσήμανα.
0: Πες.
1: Έγινε χθες καμία παραβίαση, καμία παράβαση από την Τουρκία?
0: Είχε, δεν είχε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχε.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Είχε.
1: Είχε και χθες.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είχε.
1: Αυτό δεν το πρόσεχε. Νομίζω ότι δεν είχε.
0: Είχε, έστειλε η Ελισάβετ.
1: Και έλεγα, άμα είναι να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο να μην έχουμε.
0: Όχι, είχε.
1: Α, είχε και
0: ναι,
1: χθες.
0: Σιγά που δεν πάει.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει. Εντάξει τώρα και σιγά τις παραβιάσεις.
1: Τζάμπα πήγε.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω σε διάφορους.
0: Ναι.
1: Σε μέσα, ας πούμε, ότι μας πήρε 4 δισεκατομμύρια γιατί ψωνίσαμε κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί. Το μόνο που έχει αναφερθεί ονομαστικά είναι κάτι τεθωρακισμένα οχήματα,
0: τα
1: Striker.
0: Θα μάθα και εγώ τα Striker.
1: Ναι, αλλά λέει μας πήρε 4 δισεκατομμύρια και έφυγε. Παιδιά, ακούστε, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν προϋπολογισμένα. Είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
0: Εθνικής
1: Άμυνας. ήταν προϋπολογισμένα, δεν μας πήρε καινούργια 4 δις δηλαδή, ανοίξαμε το πουγγί και του δώσαμε 4 δις, ήταν προϋπολογισμένα, ζητάμε συγκεκριμένους, έχουμε στείλει για αυτά τα 4 δισεκατομμύρια συγκεκριμένες επιστολές στην Αμερική για το τι ζητάμε. Ζητάμε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, κυρίως πυράβλους, για τα F-16 και για τα F-35 που θα παραλάβουμε. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί θα το διαβάσει κάποιον τίτλο και θα πει: α, του δώσαμε άλλα 4 δις. Δεν του δώσαμε κανένα που να μάλλει άλλα 4 δις. Προϋπολογισμένα ήταν ούτως ή άλλως για αμερικανικές δαπάνες. Για τα αεροπλάνα F-16 και F-35.
0: Πάντως, για να καταλάβεις πόσο πόνταρε σε αυτή την ομιλία ο Ρούμπιο, πόσο την ήθελε τέλος πάντων αυτή την ομιλία, γιατί και σε αυτόν υπήρχαν ενστάσεις. Ο Ομπάμα, όταν δεν είχε κάνει την ομιλία, είχαν πει ως πρόφαση, που την είχε κάνει στον Νιάρχος τελικά, ότι ήταν ο καιρός. Καλά,
1: λόγια ασφαλεία.
0: Το αποκάλυψε ο Τσίπρας χτες. Ναι.
1: Τι αποκάλυψε?
0: Ότι ήταν λόγια ασφαλείας. Δεν το ξέραμε αυτό, ήταν λόγια ασφαλείας. Λέγαμε ότι ήταν ο καιρός τότε.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσω.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Πόσο πόνταρε λοιπόν ο Ρούμπιος αυτή τη. Του είπανε και τώρα ότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Άμα το σκεφτείς, επειδή το ξέρουμε εμείς το χώρο, είναι ένας λόφος. Έτσι, και είναι ένας χώρος ανοιχτός. Και είπε ότι δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε κανονικά. Τετρακάμερο είχε το State Department, είχε 4 κάμερες για την κάλυψη και έναν γερανό. Δηλαδή, όπως το τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν, ήταν όχι απλά επαγγελματικός, χώρια από την κάλυψη που υπήρχε από την ΕΡΤ εδώ πέρα. Ήταν, και το έδειξε live το Fox News και το BBC. Και καλά το Fox News.
1: Και η σελίδα του Ρούμπιο. Μα θα ήταν λογικό να έχει τετρακάμερο και τα λοιπά, γιατί αφού δεν αφήνει τα μισά κανάλια να έρθουνε, σου λέει κάτσε να το καλύψουμε εμείς. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι το λέω, ρε παιδί μου. Έτσι το λέω, γιατί.
0: Ναι, αλλά είδες πως μίλησε στον άνθρωπο που πήγε να κάνει την ερώτηση χτες. Ήταν λίγο απότομο, συγγνώμη, Μάρκο.
1: Ήταν λίγο απότομο. Άμα κατά αυτόν ο άλλος του έλεγε fake news.
0: Όχι, ρε, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό που του λέγε fake news. Όλα fake news τα λένε.
1: Αυτό λέω. Όλα fake news τα λένε.
0: Εντάξει, ό,τι δεν του αρέσει, το λένε
1: fake news. Ό,τι δεν βολεύει, fake news. Ναι. Ναι. Πού το μάθατε αυτό? Το διάβασα.
0: Και
1: το είδα.
0: Είναι γραμμή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι η super intelligence. Την μα διόρθωσε χτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρελαθήκαν επίσης με τον Μπίνατ. Όχι ο Ρούμπιο.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι. Πρώτος κύλος, ο πρώτος κύλος. Γιατί όλα τα λένε πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος κτλ.
1: Όψε, δε όμορφα την τηλεόραση.
2: Ναι, τον Κατερίνα και τον Διονύση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας λείψατε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Είδατε χτες τι λέγαμε.
2: Έχεις να πας κάπου σήμερα? Είσαι. Βλέπω στους ψιλοκυριλές, σακάλια, ιστορίες, αυτά.
0: Ήρθα κατευθείαν από
1: τα μπουζούκια που είχα
0: πάει με την Κύπελλη και τον Ρούμπιο.
2: Και τον
0: Αργυρό.
2: Και τον Μάρκο. Λοιπόν, πώς φάνηκε η ομιλία χτες, πραγματικά.
0: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν εδώ πριν.
0: Όχι,
2: πάμε στην Αργή το πρωί.
0: Θέλω να πω.
2: Αλλά παίζει όλα τα αμερικάνικα μέσα στην ενημέρωση. Παίζει στα Twitter, στα Instagram, στα TikTok των Αμερικάνων. Σαν τρελό.
3: Για να παραχθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Λογικό ήταν με τέτοιο φόντο. Και να μην έλεγε τίποτα. Φανταστείτε τώρα και να μην έλεγε τίποτα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος την είχε μελετήσει πολύ την ομιλία του. Δηλαδή.
3: Πολύ καλοδουλεμένη, παιδιά,
0: ναι,
3: τώρα αυτή.
0: Ναι.
3: Ήταν πολύ καλοδουλεμένη.
1: Ήταν πολύ καλοδουλεμένη, αλλά ήταν υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπό το πρίσμα δηλαδή του Ρούμπιο και του Ρούμπιο ως υποψήφιου προέδρου ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή ήταν μάγκα, make America great again, με βάση τις αρχαιοελληνικές αξίες και αρχές και όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, αλλά κακοί μεν, κακοί δε, να προστατευτούμε απέναντί τους και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν από συγκεκριμένο πρίσμα.
2: Εγώ δεν σου λέω προσωπικά εγώ ότι συμφωνώ σε όλα που είπε. Έτσι κι αλλιώς δεν το είπε για να συμφωνήσουμε όλη την ομιλία.
0: Όχι, αυτή. Ποτέ,
2: αλλά άκουσαμε έναν πολιτικό, έναν υπουργό εξωτερικών μιας χώρας. Βγάλε λοιπόν το φόντο από τη μέση, που είναι και του δικού του λόγου, όπως είπες, και είναι μια ιστορική ομιλία.
0: Ωραία, ναι.
2: Βάζει κάποια πράγματα κάτω και λέει: εγώ πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε ο πολιτισμός ο δυτικός από την αρχαία Ελλάδα και το αρχαίο Ελληνορωμαϊκός. Έτσι εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, πέρασε από Καρλομάγνο, έφτασε μέχρι τον Κορτές και είπε: και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα. Έβαλε στα πράγματα συνέχεια. Έβαλε ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που το πατάει πάνω στην ιστορία με το δικό του πρίσμα.
0: Και είπε και πιο γλυκά κάποια πράγματα που τα λέμε κι εμείς μεταξύ μας. ελληνικά, τα είπε πιο, πιο έτσι κομψά, που τα είχε πει άκομψα πολύ ο, ο Βάνς όταν είχε το μιλήσει στο Μόναχο. Δηλαδή, όταν είπε ότι η Ευρώπη είναι σενάρκη, συγγνώμη, στις συζητήσεις μεταξύ μας δεν λέμε, δεν λένε όλοι ότι πρέπει να δει την ενεργία, την, όχι την ενεργειακή της μονοαυτονομία και την, και την άμυνά της η Ευρώπη, και ότι και μετά το πήγε.
1: Και το ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία και
0: κάθε,
1: όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε και τίποτα που να είναι ψέματα που τα λέμε. Αλλά...
1: Εγώ εξέφρασα νωρίτερα την απορία και θέλω να τη θέσω και σε εσάς, ότι ωραία όλα αυτά και ωραία και από το σημείο αυτό και περί δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιστορίες και των αρχών και του πολιτισμού και της πρόοδου αυτής της γραμμής, σε πάση περιπτώσει, που ενώνει το χθες με το σήμερα, ναι, και το αύριο. Πώς αυτός ο υπουργός είναι υπό έναν πρόεδρο ο οποίος μόλις προχθές στις 3 Οκτωβρίου βγήκε και είπε σε προεκλογική του ομιλία ότι δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές. Τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραία τα λόγια και το περιτύλιγμα, αλλά υπάρχουν και τα έργα.
0: Μήπως το λέγε σχηματικά.
1: Δεν ξέρω αν το λέγε σχηματικά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω.
1: Ο Τραμπ δεν θυμίζεται και για τη λεπτότητά του, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω, α πούμε. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα δεν.
1: Αν μπορεί να το εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί να το λέγε έτσι, ναι.
1: Πάντως αυτό που λέγατε και στο ξεκίνημα. Η Καταρίνα λέει ότι δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα τέτοια διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Αλλά τέτοια διαφήμιση που γίνεται παντού, όπως είπατε κι εσείς, άνοιξα το πρωί κάποια social media να δω τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει λογαριασμός που να μην έχει κάνει ανάρτηση για το Ρούμπιο. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένο.
0: Κάναν καλή
1: έτσι.
0: Δουλίτσα, ναι, κάναν καλή δουλίτσα.
1: Παντού.
3: Ναι, και τώρα παιδιά είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Είναι η Ακρόπολη και είναι και αυτό. Δηλαδή είναι αυτό ο όπου το μήνυμα θα αναπαραχθεί
0: από τον πλανήτη.
3: Δεν γίνεται να μην παίξει παντού.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Ναι.
3: Οπότε νομίζω ότι αν αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός του ο προσωπικός για
1: πέτυχε
3: το προεκλογικό του, θεωρώ ότι επετεύθη πολύ.
1: Αυτή θα είναι η κύρια προεκλογική του, ναι, η κύρια προεκλογική του, η πρώτη του προεκλογική αφίσα, ας πούμε, εάν και εφόσον. Σωστά, σωστά. Αφού λέει, ζήλεψε και ο Βάνς.
0: Καλά θα ζήλευε.
1: Εκτός ότι την αναπαρήγαγε, είπε πολύ ωραίο και
0: ετοιμαστείτε για πλήκα 2.
1: Θα έρθει και αυτό. Θέλει και αυτό να έρθει και να εμφανιστεί στην πλήκα.
0: Άμα έρθει Ιανουάριο-Φεβρουάριο που λένε.
1: Ναι. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα επιτρέπει.
3: Ένα άλλο είχε ωραίο σκηνικό, παιδιά, πίσω τώρα που το θυμάμαι.
1: Και ο Μακρόν
3: είχε πολύ ωραίο σκηνικό.
0: Και ο Μακρόν τα λέγε πιο ωραία.
2: Ήταν λίγο πιο κάτω.
3: Δεν είναι ακριβώ, ήταν λίγο πιο κάτω.
1: Και ήταν λίγο διαφορετική ομιλία έω πολύ διαφορετική.
0: Τα λέει πιο ωραία.
1: Έω το άλλο άκρο.
2: Καλά, ο Μακρόν, συγγνώμη, τώρα είχε εκφωνήσει κάτι ομιλία στην αρχή το 2017 όταν βγήκε και την περίφημη στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνη.
0: Διδάσκονται.
2: Και κάτι άλλε, ναι, εξαιρετικέ. Και μετά πολύ μέλη και ποτηγάνε τα τίποτα.
0: Συγγνώμη
2: για τον κύριο Μακρόν, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ωραία που τα είπε. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τι ομιλίε στην αρχή. Πραγματικά διάβαζα και έλεγα εκπληκτικές, μπράβο, ένας πολιτικός μιλάει έτσι και σε τόσο βάθος και με οραματικό λόγο και μετά δεν.
0: Μεγάλη κουβέντα τώρα και 58, γιατί του χτυπάς ευαίσθητες κορδές του Διονύση μου.
2: Τι, είναι φιλομακρονικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
2: Άρα κακό το άνοιξε και 58.
1: Όχι, παιδί μου, δεν έχω θέμα κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Αύριο θα συνεχίσουμε.
3: Άντε, παιδιά, καλή
1: θα συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρότερο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 7 και 9 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θέλω να ξεκινήσω με Διονύση με μία είδηση που με συγκλώνησε.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που σε συγκλώνησε.
0: Είδηση που έδωσε ο Μέση τον τελευταίο του αγώνα τα ξημερώματα.
1: Το είδα, αυτό το είδα.
0: Και τα λοιπά, και με αποθεώθηκε το άνθρωπος και όλα αυτά τα πράγματα. Το κάθε εισιτήριο για αυτόν τον αγώνα καταλαβαίνεις ότι ήταν.
1: Συλλεκτικό.
0: Δυσέβρετο και συλλεκτικό και όλα αυτά τα πράγματα. Και είδες και τον κόσμο, χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και σε δρόμους και στο Buenos Aires. Λοιπόν. Ήταν ένα ζευγάρι που είχαν πάρει στήρια.
1: Ναι.
0: Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι λοιπόν συνειδητοποίησε ότι την απατούσε το αγόρι. Και του έσκισε το εισιτήριο.
1: Όχι.
0: Του το έκανε κομματάκια.
1: Σε συγκλώνησε αυτή η είδηση.
0: Α, εντάξει τώρα, με συγκλώνησε. Τον χτύπησε εκεί που πόναγε. Τώρα εδώ που τα λέμε. Πήγε λοιπόν έξω από το γήπεδο αυτό με το κομματιασμένο εισιτήριο. Προσπαθούσε να το κάνει, να του πείσει ρε παιδί μου ότι είχα πάρει. Κοιτάξτε, δεν μπήκε. Αυτή πήγε στον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πω εκδίκηση.
1: Είναι αυτή ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Αυτή είναι εκδίκηση. Πω. Αυτό ήταν πολύ καυτό πιάτο. Δεν ήταν...
1: Αυτό είναι, πώς το λένε, χτύπημα είναι... κάτω από τη ζώνη.
0: Πω.
1: Αυτό.
0: Πω.
1: Εκεί που πονάει.
0: Να σου πω κάτι, άμα ήταν και αυτός όμως δύο μπουρντάρης.
1: Ναι. Εδώ που τώρα, επειδή πριν λέγαμε για την Αμερική και θα πούμε και άλλα για την Αμερική σε λίγο και για το Ρούμπιο και για την επίσκεψη και τα λοιπά, είδες που ο Τραμπ βγήκε και είπε δικαιούμαι το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αυτοί οι τύποι μάλλον δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
0: Ναι.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Επιμένει εκεί. Και επιμένει.
0: Έμορε, κρίμα.
1: Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Δεν πειράζει, λέει όμως, γιατί έμεσα το έχω πάρει το προηγούμενο που του το είχε δώσει η Ματσάδο για αυτή τη Βενεζουέλα που είχε πει κιόλα ότι.
0: Ματσάδο, ναι, Ματσάδο.
1: Ναι, ότι δεν το αξίζει κανένα άλλο περισσότερο από αυτόν. Και του το είχε δώσει.
0: Πάρ τον Ντόναλτ.
1: Αλλά την Παρασκευή ανακοινώνονται τα Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκε χθες στους δημοσιογράφους, κανείς δεν το δικαιούται. Ούτε περισσότερο από μένα.
0: Έχουν δοθεί σε σπουδαίους επιστήμονες μέχρι τώρα τα Νόμπελ και το χημίας και το φυσικής που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά κάτι σπουδαίο έχουν ανακαλύψει.
1: Έβλεπα χθες το ΑΠΕ που έβγαζε τα τηλεγραφήματα το ένα μετά το άλλο, 4 τον αριθμό έβγαλε
0: για, το Νόμπελ χημίας,
1: για αυτούς που κέρδισαν τον Νόμπελ χημία.
0: Ναι, μπράβο τους.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μπράβο τους, κάτι σπουδαίο κάνανε.
1: Μπράβο, εγώ προφανώς, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή, είδατε σαν σήμερα που σας λέμε. Πέθανε ο Τάδε, ο οποίος είχε ανακαλύψει αυτό το μαγνητικό τομογράφο.
1: Ναι.
0: Απλό, το καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό, μέχρι εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Έχει σώσει ζωές ο μαγνητικός τομογράφος. Έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις.
1: Είστε γραφικότεροι και από επαρχιακό καφενείο της δεκαετίας του 90. Βάζω τρίτο καλύτερα.
0: Γιατί ήταν ωραία το 90.
1: Λέει ο
0: Με συγγνώμη τώρα δηλαδή.
1: Γεια σου Αντώνη, στο καλό.
0: Δεκαετία 90.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Σπάρτη που λέει 6 βαθμούς κάθε μέρα και πιο κρύα πάει.
0: Βέβαια. Δεν θα πηγαίνει.
1: Παιδιά, εγώ χθες ζεστάθηκα.
0: Άλλο ρε εσείς, πού είναι ο άνθρωπος.
1: Σε Σπάρτη.
0: Εντάξει.
1: Τόσο πολύ.
0: Το πρωί έχει.
1: Σας είπαμε, έτσι στο Ιόνιο αναμένονται και καταιγίδες. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πώς το λένε, δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ήμασταν νέοι.
1: Εις.
0: Ένα θετικό.
1: Ναι. Πιτσιρικάδες εις. Ναι.
0: Ήμασταν μικροί, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμασταν μικροί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, δεν είχαμε ζήσει πανδημίες, δεν είχαμε κρίσεις οικονομικές. Ήμασταν μπρούκλιδες.
1: Μπρούκλιδες ήμασταν το 90.
0: Δεν είμαστε. Πασόκ ωραία χρόνια, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο.
0: Ήταν και Πασόκ.
1: Πασόκ δεν ήταν μόνο. Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
0: Και Πασόκ.
1: Ήταν και. Περίοδος μπαμπά Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη.
1: Ήταν και τέτοια
0: πάλι,
1: πράγματα
0: ναι.
1: το 90.
0: Τέλος πάντων. Ήμασταν αλλιώς τα 90.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλημέρα. Στάνθος της ηλικίας
1: μας. Η κυρία Σούλα λέει ότι δεν μας είπε για το καλώδιο ο κύριος Ρούμπιο και παρέβησε στη διπλωματία. Ίσως δεν μπορούσε να πει κιόλας περισσότερα πράγματα. Επέλεξε αυτόν τον τρόπο να απαντήσει ο άνθρωπος. Ότι κοντολογής βρίζεται. Και η διπλωματία χωρίς εξάρτησης. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ας πούμε, και αυτό είπε.
0: Ναι, εντάξει. Ήθελε...
1: Μας άρεσε. Θέλαμε κάτι παραπάνω. Πιθανότατα. Κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω. Ενδεχομένως.
0: Εγώ χτες που τα σκεφτόμουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μετά. Και έλεγα, α, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει αυτό. Περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει εκείνο. Περιμέναμε το Ρούμπιο. Γιατί να τα πει ο Ρούμπιο, θέλω να πω.
1: Γιατί είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το νόμο. Τι χρειαζόμαστε.
1: Επιδιαιτητή.
0: Ναι, ό,τι τι.
1: Ό,τι τι.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι. Και έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάργα λεφτά για εξοπλιστικά, αεροπλάνα πυράβλους, λες και είμαστε στο μάτι του πολέμου.
0: Ναι, είμαστε χαλαρά.
1: Και
0: εδώ,
1: πολλή προπαγάνδα για Τουρκία κλπ. Όπως και στην Τουρκία το αντίστοιχο. Μας παίζουν οι Αμερικάνοι κλπ. Mm. Πουλάνε δισεκατομμύρια εξοπλισμό, γεμίζει η κοιλιά τους και εμάς γεμίζουν τα γκαράζ πολεμοφόδια. Πείτε το αυτό στην Ουκρανία. Για πάντα να το πείτε αυτό στην Ουκρανία λίγο. Να δω κάτι που θέλω. Θα πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, η οποία παρακολούθησε χθες. Καταρχήν, Κατερίνα, έφυγε ο Ρούμπιο ή φεύγει αργότερα.
2: Σήμερα φεύγει.
1: Πότε σήμερα, δηλαδή ακόμα εδώ είναι.
2: Αργότερα. Ναι. Είναι για λίγη ώρα ακόμα εδώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
0: Ωραία για να του μιλήσω. Να το
1: όχι για να του μιλήσω, για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα κυκλοφοριακά, με την κίνηση στους δρόμους. Γι' αυτό να το
2: καλώς,
1: ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
2: Καλώς, θα το ξέρουμε σε λίγο. Λίγο αργότερα, σε μια-δυο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
0: Δεν φάγανε και βαριά χτες. Εντάξει, δεν ήταν να πει. Ψάρια.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Να πεις, δεν νομίζω
1: θα κοιμήθηκε ελαφρά.
0: Το ξέρω, παιδί μου, θα είχε κάτι και θα είχε ο άνθρωπος να θα είχε κανονίσει. Έτσι τα λέμε.
2: Απλώς είναι το στίγμα της παρουσίας του εδώ, το ότι έχει μείνει περισσότερο από 24 ώρες και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής αμερικανικής διπλωματίας, τη στήριξη στην Ελλάδα. Αυτό που λέγατε πριν, δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είναι αυτονόητο. Είμαστε αυτόνομοι, αυτοδύναμοι και αποφασίζουμε εμείς. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά συμφωνίες, πόσο μάλλον θέματα όπως είναι τα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως ήταν μια επίσκεψη με τη σημασία της σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή για την περιοχή, εξαιρετικά κρίσιμη, η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε κυριολεκτικά ύμνους από την πνίκα για την προσφορά της Ελλάδας στη δημοκρατία και στο σήμερα.
1: Τόσα πολλά συγκεντρωμένα για την αρχαία Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε σε μια ομιλία, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν ένα σήμα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ένα στίγμα της πολιτικής που θέλει να δώσει ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από αυτό το πρίσμα θα τα βλέπει όλα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει, δεν είναι ακαδημαϊκός, ας πούμε.
0: Όχι,
1: είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας. Mm. Αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Απλά είναι υπερδύναμης. Ναι.
2: Επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε και όπως έχουμε επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια, τα προβλήματα της περιοχής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ισορροπίες επίσης στην περιοχή.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κατερίνα, και πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον
0: Μενέντες
1: που είχαν πρωταγωνιστήσει, πρωτοστατήσει για αυτόν τον νόμο των Καάτσα που λέγεται, εν πάση περιπτώσει, που πέταξε την Τουρκία εκτός των F-35.
0: Ναι, και ένας γερουσιαστής δεν το κάνει.
1: Είναι γνώστης, ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι γνώστης των θεμάτων της περιοχής, δεν είναι κανάς αυτό.
0: Όχι.
2: Και είναι ένας νόμος που ισχύει βεβαίως, απολύτως. Στις ομιλίες που είχε εδώ ήταν εφόλης της στήλης. Ενεργειακά, άμυνα, εμπόριο, ναυτιλία, τεχνολογία, πολιτισμός. Έδωσε τα στίγματα της, συνολικά της αμερικανικής πολιτικής. Να σταθούμε το ότι δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα ενεργειακά και ιδίως τα θέματα τα αμυντικά. Οι εξοπλισμοί που ήταν, όπως είπαμε, 4 δισεκατομμύρια ευρώ και κυρίως ήταν το στίγμα ότι στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης,
1: η ενέργεια ήταν το περισσότερο βάρος, το έδωσε στην ενέργεια και στην εξασφάλιση των εναλλακτικών δρόμων, εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, εν πάση περιπτώσει, της ενέργειας. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο βάρος τουλάχιστον των δηλώσεων του, όπως είδαμε δημόσια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως ήταν ενέργεια, άλλωστε είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πουλάει και LNG και ακριβά κιόλας.
2: Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω του πετρελαϊκού και λόγω των ενεργειακών και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτιμούν ότι ήταν θετική η παρουσία του εδώ, ήταν σημαντική, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και βεβαίως έδωσε το στίγμα τι θέλει η Ουάσιγκτον και επίσης και τι αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα δηλαδή η αίσθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, είναι
1: θετική.
0: Θετική.
1: Μα ούτως ή άλλως.
2: Συνολικά την ελληνική κυβέρνηση.
1: Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα για την άμυνα.
0: Ναι.
1: Επί παραδείγματι για άλλα πράγματα, ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας αυτό, όπως και για την οικονομική της κατάσταση. Άμα σκεφτούμε κιόλας ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παλιότερα ήταν και πιο προηγμένες, και σε αυτό έδωσε έμφαση, και αυτό έχει την σημασία του. Έχει τη σημασία του, αν και εφόσον μετουσιωθεί με επενδύσεις κτλ. Με αυτή την έννοια θα έχει σημασία. Αλλιώς από λόγια έχουμε χορτάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές.
2: Μα νομίζω ότι σε λίγο μέρες θα δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτές οι, πέρα από τα ενεργειακά, οι συμφωνίες και βεβαίως και το αμυντικό, που έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη σχεδιασμένο και ήταν ήδη προαποφασισμένο. Αυτό. Αυτά που είπαμε για τη συνεργασία.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Καταρίνα, να σε ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ.
2: Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού. Ότι υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση και για τα αρχαία και για τα γλυπτά έμεσα και για την ιστορία μας. Κάτι που είναι, είναι σημαντικό που αναδείχθηκε, όπως και για τον τόπο που επέλεξε να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Μα υπογράφηκε και συμφωνία.
2: Ακριβώς,
0: αν δεν κάνω λάθος,
2: ανανέωση της συμφωνίας,
0: για τους αρχαιοκάπηλους και για
2: την πάταξη του
0: εμπορίου και τα λοιπά. Και ήταν και σε πολύ έντονο ύφος και η κυρία Γκυλφόιλ στο θέμα.
2: Μα
0: αυτό,
2: ακριβώς. Και επισημάνθηκε και στις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες, να υπενθυμίσω μάλλον, αυτή είναι μια συμφωνία που υπάρχει, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά καλοί συνεργάτες, καλοί σύμμαχοι στο θέμα της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλείας, και έχουμε δει κυριολεκτικά θαύματα από αυτή τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καταρίνα Φρύσα, η συνάδελφος που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και έμπειρη, έχει δει.
1: Υπουργός και εξωτερικών και αν έχει δει. Ναι. Καλημέρα στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 13 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που λέει: δεν έχω δει θερμοκρασία σήμερα, αλλά το feeling είναι 18-19, μια χαρά. Στην Καλυθέα είναι ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Αλέξης λέει: μην ξεχνιόμαστε, και εσείς που είστε δημοσιογράφοι να το θυμηθείτε, ότι την περίοδο του Μπαμπά Μητσοτάκη υπήρχαν απεργίες, τράπεζες κλειστές 45 μέρες τον Μάιο, πληθωρισμός 23%. Και μην ξεχνάτε και το εξώφυλλο εκείνο που ήταν με μια κυρία που κρατούσε άδεια κατσαρόλα. Αν θυμάμαι καλά, η συγκέντρωση με τις κατσαρόλες δεν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, είχε γίνει επί Πασόκ, και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, οργανωμένη από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να με απατάει η μνήμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούτε στις ειδήσεις ότι σήμερα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει μια εγκατάσταση στις Σκουριές για την εξόρυξη χρυσού.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας αυτής,
0: ναι,
1: ο φίλος μας ο Γιώργος δεν έχει δουλειά σήμερα, τους έχουν δώσει άδεια.
0: Αλήθεια.
1: Και έτσι κάθονται τώρα, λέει, με τη γυναίκα του στο μπαλκόνι, πίνοντας καφεδάρα με μπουφανάρα και περιμένουν τα παιδιά να ξυπνήσουν για να τα πάνε σχολείο.
0: Ωραία, χαλαρά, παιδιά.
1: Όλοι εκεί στην περιοχή δεν έχετε, πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Γι' αυτό το λόγο, καλά κάνετε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Πέπη μας στέλνει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και λέει: μπροστά σε αυτά που φάγανε αυτοί χθες, εγώ προτιμώ αυτό, και μας στέλνει αυγά τηγανιτά.
0: Εντάξει.
1: Με πατάτες τηγανιτές.
0: Αν του βγάζανε ένα βουνό με πατάτες με αυγά τηγανιτά.
1: Αυτό είναι το υπέρτατο,
0: ναι,
1: κυρία,
0: ναι,
1: Πέπη. Δηλαδή τώρα χτυπάτε φλέβα.
0: Και δεν πέφτουν και βαριά τα αυγά.
1: Με τίποτα.
0: Έχεις
1: δει κανένα να βαριστομαχιάσει από αυγά?
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Όχι.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να επιδεικνύεις το κινητό σου, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί,
1: ναι,
0: τέτοιο, αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου,
1: ναι,
0: θα δοθεί την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δίνουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας?
1: Σε ποιον?
0: Δώσε ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου, λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
1: Τι? Ποιον?
0: Δώσε ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου, λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.

0: Είναι ενδιαφέροντα τα πράγματα. Βέβαια, η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη, που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Atlantic, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, ότι υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες ή κάποια έτσι πρόωρα μηνύματα, να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται. Μάλιστα, επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια, παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα, είπε. Σαν βράχος, λέει συγκεκριμένα. Αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι, κοντοζυγώνει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή, έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ και 3 Νοεμβρίου είναι διάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μέσα σε 7 μέρες.
0: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
1: Μία Τρίτη το ένα. Γιατί δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές. Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
0: Γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι, ή την άλλη, την ηλεκτρονική ψήφο να τελειώνουμε.
1: Δεν ψηφίζει κανείς. Λοιπόν,
0: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Μέσα το κινητό.
1: Πες ότι το κάνανε καθημερινή τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις συμμετοχή.
0: Βέβαια θα έχεις συμμετοχή.
1: Αμέ. Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
0: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
1: Ναι, εμείς αφήστε.
0: Εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ερτεροδημότης. Ψήφισα στο χωριό.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
1: Ναι, το πουλάκι.
0: Ξεκινούσα στις 5.
1: Ναι.
0: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες. Ναι. Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ. Από το Σάββατο βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχαμε δουλειά.
1: Αφού είχα να το λένε.
0: Όπου, και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν φορές που πήγαινα με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι ζηράιτερο, Διονύσης.
0: Ναι, ήμουν παλιά.
1: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτος στο χωριό και λέγανε πω θα έρθει πάλι αυτός ο γιος του δασκάλου. Πού έρχεται, δεν μπορείς. Τι έρχεται πρωί-πρωί, ρε.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχεις κάνει καμιά αναφορά σε Γουρουνοπούλα. Στο κρατάει.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω Γουρουνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου βγάλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
0: Καλοφαγίστα κανένα.
1: Ναι. Τι, εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό. Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή Γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Έκανε κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έχω και έκανε κράτς.
0: Αυτό.
1: Αυτό το η πετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώσει τον κάμπο της Μακεδονίας. 10 βαθμούς θερμοκρασία για αυτή την ώρα.
1: Ωραία εικόνα, ρε παιδιά, τι ωραία εικόνα.
0: Ναι.
1: Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάει να κάνει καμιά ομιλία.
0: Στο Vans. Στο
1: Vans.
0: Γιατί όλα μονορούφιο, Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Ας πάρει κάτι ο Vans. Ας δώσουμε και
1: θα
0: τον
1: κάνει. Ψάχνει ο Vans τώρα το πόσιμο, αφήστε τα.
0: Στους Δελφούς θα πάρει αυτός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία που πρόθεσε από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Melody, το Fever των Black Keys.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και ωραία συναυλία είχαν δώσει στο Terra Vibe. Πολύ ωραία.
1: Οι Black Keys.
0: Ναι,
1: ωραία. Έχει πάει ο Διονύσης μου. Τσου έχει δει.
0: Ναι.
1: Τσου έχει δει. Λοιπόν.
0: Τσου αγαπάω.
1: Ναι, τσου αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μια Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτοί γιατί προβάλλουν το.
0: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάζει και βίντεο.
1: Έχουν, ή έχουν κρου.
0: Καταρχήν δεν κουνιέται η
1: όχι,
0: κάμερα.
1: Όχι, όχι. Ή έχουν κρου.
0: Έχουν κρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ή τραβάνε μόνοι τους τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
0: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
1: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα.
0: Ναι,
1: ναι εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω μέρο του ποδήλατο και πήγαινε.
0: Ένα. Την πήγαινε κάποιο.
1: Ναι.
0: Συνεργό.
1: Ναι, ρε,
0: ναι, να συλληφθεί.
1: Και εδώ την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
0: θα σταματήσει να είναι.
1: Αυτή θα χάσει, θα χάσει τώρα πολλά
0: θα χάσει,
1: λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Θα χάσει ακόλουθους. Θα χάσει ακόλουθους.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μια τύψα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια.
1: Εντάξει,
0: λέει,
1: Μορδιονύση,
0: από
1: ναι.
0: Το. Μα δεν κάνει και τίποτα.
1: Αυτό τέχνη είναι όμως.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, και αυτό τέχνη είναι.
0: Τίποτα, ρε παιδί.
1: Ναι, Διονυσάκο.
0: Ναι, αλλά χθες που το έλεγα, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
1: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της, ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα,
1: δηλαδή,
0: επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει. Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
1: Κάτι καλό κάνουμε.
0: Ή κάτι πολύ λάθος.
1: Όχι.
0: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Όχι, τέλος κάτι πάνω. Καλό κάνουμε.
0: Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε Σιμίδη, σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Καλή, είναι πάρα πολύ. Ναι,
0: τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
1: Να τις μαζέψουμε, Ανατολή. Να τις στείλουμε στο JD.
0: Να κάνουμε λεύκομα.
1: Όχι, τις στείλουμε στο JD να διαλέξει.
0: Όχι, να, γιατί στο JD να τις κάνουμε εμείς και να. Ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας, θα πεις.
1: Δεν είναι δικές μας, ναι. Δεν
0: να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τα τελευταία δεν πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
0: Αυτή η βαρβαρότητα που σας περιγράφαμε.
1: Αυτό που σας περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
0: Και καλά παραιτήθηκαν.
1: Ναι, φταίγε η φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά. Ας πούμε, την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί, να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν το Δεκέμβριο νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
1: Προχωράει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλά,
0: καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Από την Ελασσόνα. Σταμάτη. Πουτίνκα μας στέλνεις. Πουτίνκα. Είναι αυτό. Πουτίνκα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και
0: τα
1: όλα
0: λέμε,
1: αυτά τα πράγματα
0: τα
1: και
0: τα
1: σαν σήμερα και.
0: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
1: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η
0: δικαιωμένη
1: κυρία η οποία είχε γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων πέθανε χτες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της. Ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλω. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε, την ήξερε κανείς.
0: Κανείς.
1: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον, και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές δεκαετίας του 90. Την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούς, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω είναι επίτευγμα. Δηλαδή, ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι που ήταν καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο. Είναι άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δηλαδή, όχι εμείς, ναι. Κατερίνα και εγώ. Η ανθρωπότητα χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
1: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι. Σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Έχει, το έχει οδηγήσει κιόλας.
0: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω. Ναι.
1: Πήρε φωτιά ένα χτες, την ώρα που το φορτιζόταν.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Με όλα συμβαίνει.
1: Και έχει γίνει λίγο χαμό.
0: Με όλα συμβαίνει αυτό.
1: Κυκλοφορεί όλο τον κόσμο και έχει κάνει, είναι λέει, μεγάλο πλήγμα αυτό.
0: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη σχεδιάζει να βάλει φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της. Ναι. Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ. Είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν, αλλά εμείς δεν τις ξέραμε. Καλά, και τώρα έρχονται ναι, και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το
1: και
0: δεύτερο.
1: Δύσκολα να τις πεις αυτές τις μάρκες.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο
1: βιομηχανίας,
0: είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε Temu Range Rover. Γιατί ότι είναι, δεν είναι αυτό το όνομά του,
1: είναι,
0: έτσι το αποκαλούν.
1: Ναι.
0: Ότι είναι από το Temu, ας πούμε.
1: Μουσαντένιο,
0: δηλαδή,
1: ας πούμε,
0: αυτό,
1: ναι,
0: κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς. Το δεύτερο είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά, επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά τους. Όχι τα πρατήριά τους, τα δηλητηριά τους.
1: Ναι.
0: Τα περιποιείται η Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα, κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
1: Τι να κάνουν.
0: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει. Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα.
1: Ναι.
0: Έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
1: Αλήθεια.
0: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
1: Ωραία.
0: Και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
1: Κρίμα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, απανωτά τα χτυπήματα. Τους καημένους.
1: Δεν τη θέλω
0: τους
1: για κανέναν. Ναι.
0: Ναι. Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας από την Ελασσόνα, πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το Λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Σας έχω περιγράψει.
1: Ας πω κάτι.
0: Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία. Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Το
0: άλλο ήταν για την κρέμα του και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
1: Ναι, ρε,
0: ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, όχι. Όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω, να κολλάς και μία βύση.
1: Τι σου τι λες, εσύ, έκανε ρήμα να μην το πω.
0: Α,
1: και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Με την αναβύση.
0: Στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης προσδυτικά αυτή την ώρα η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί,
1: μπράβο,
0: ο Φώτης.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβετε, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
1: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβύση. Ακύρωσε.
0: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλανε να πάνε να τη δούνε.
0: Πόσοι.
1: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε.
0: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να
1: εμείς
0: μην
1: δεν θα
0: βρει.
1: Μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο Λιβάδι.
0: Ευχαριστούμε και τη Βασιλική.
1: Σε καλό μας.
0: και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
1: Τι ωραία.
0: Μα, να βγαίνει στο μπαλκόνι.
1: Και είναι να αυτό που αυτό
0: μας, κάποτε μας είχε, μας είχε στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από το μπαλκόνι μου ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάσου τώρα να ξυπνάς, να σηκώνεις το πρωί και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Δεν να ξεκινάει αλλιώς η μέρα σου.
1: Το συζητάς.
0: Αλλιώς ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Στην Εγνατία.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά. Ναι. Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν
0: βλέπει. Ο Σάββας τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
1: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ο Σάββας είναι καλλιτέχνης.
1: Βέβαια, ναι, ο Σάββας είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγάλουμε γυναίκα Γενική Γραμματέα του ΙΕ.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Και έχει και ωραίο επίθετο.
0: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική είναι αυτή.
1: Τον Άλαν.
0: Ε, από πού είναι αυτή, από τη Λατινική Αμερική.
1: Η Γκρίνσπαν.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
0: Ναι. Κάπου από Κωνσταρίκα.
1: Κωνσταρίκα. Α, Αμερικάνα είναι η μέρα μου.
0: Εντάξει, Αμερικάνα.
1: Εντάξει, Αμερικάνα είναι τώρα με τρελάν, μωρέ. Είναι τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταρίκα είναι.
0: Εντάξει, πολιτεία μα είναι. Εντάξει, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως είναι για πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία την, αυτή που χρειάζεται για να βγει.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
1: Αυτή έγινε υπό τη δική μας Προεδρία.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Υπό την Προεδρία της Ελλάδας. Γιατί είμαστε αυτή. Πρόεδροι.
1: Βέβαια, προεδρεύουμε στις
0: Ελλάδες. Προεδράρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λέει, ψηφοφορία, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι για να είναι έτσι.
0: Νομίζω,
1: ναι, γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
0: Νομίζω, θέλουν συνένεση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόσι, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του
0: κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ατομικής ενέργειας.
0: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, Ραφαήλ Γκρόσι. Ναι.
1: Αργεντίνος αυτός. Ναι. Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι.
0: Στη Γαλλία.
1: Τη Γουιάννα.
0: Εντάξει, παλιά
1: Κάρολιν. Ναι. Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Μπιρκέτ. Τι να πω.
0: Γουιάννα.
1: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μακί Σαλ.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Τι, γιατί.
0: Η Λία είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
1: Βέβαια, παλιό. Αυτό.
0: Πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεν το ξέρα.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο οποίος Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά.
1: Αυτό με τη Λία Βύση και τα λοιπά ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
0: Πολύ πίσω. Ναι, εντάξει.
1: Το πεπόνι,
0: πίσω.
1: Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι δεν πεπόνι.
0: Και διάφορα τέτοια άλλα με πεπόνι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σουρία, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα που λες, ήταν και άλλοι υποψήφοι. Πρέπει πολλούς έχει. Δεν πήγαμε κι εμείς, ρε Διονύση.
0: Πού να πάμε,
1: να
0: βάλουμε
1: μια υποψηφιότητα.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ένα από του δυο μα. Σα στήριζα εγώ άμα κατέβαινε για να κάνω γενικό γραμματέα.
0: Παιδί μου, πρέπει να
1: είσαι. Απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
0: Διπλωμάτη καριέρα πρέπει να είσαι.
1: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτη καριέρα.
0: Τι.
1: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρο αυτό. Ο ένα. Ο Μακί Σαλ.
0: Εντάξει, ο πρόεδρο είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτη. Δεν είναι.
1: Ο Λάρα Οτούνου.
0: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
1: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
0: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
1: Σαπουνόπερα.
0: Που ήταν τα μεξικάνικα ένα διάστημα.
1: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
1: Δεν τα βλέπα.
0: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα έρχονταν και μας έκανε περίληψη.
1: Όχι καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο. Ένα έβλεπα μόνο.
0: Ναι.
1: Που μου άρεσε, δεν ήταν η μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Ραντζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
0: Βραζιλιάνικα ήταν αυτό, γιατί ακούστηκε σαν.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Σαν να πνιγώσουν.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
0: Με θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι κτλ. Και όλο είχε τα άλογα τη και τρέχει καβάλα στα άλογα.
0: Ωραία, ήταν τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
1: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ. Αυτό καμία σχέση.
0: Μου φώτισε, μα λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψο ανομήματα μη μου ανανόψουν. Εντάξει, αυτό το μαθαίνουμε το δημοτικό τώρα.
1: Εντάξει,
0: το, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, καρκινική ναι. επιγραφή. Γνωστό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι ψάχνεις να βρει πότε θα φύγει.
1: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο
1: και. Πήγανε χτες στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Πού φάγανε το βράδυ. Που είπαμε το μενού.
0: Πού είναι κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Σύνταγμα κεντρικό ξενοδοχείο. Δύο είναι.
1: Όχι, δεν είναι δύο.
0: Πόσα είναι.
1: Όχι. Είναι τρία.
0: Τρία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το ένα. Το, ναι. Από τότε έχω να πάω. Λοιπόν. Ήταν ακόμα σε εργασίες. Ναι, για πες, αναστήλωση.
1: Έλεγε είχε πέντε ρωτώντες.
0: Ναι.
1: Που κάτσανε.
0: Τι είχε.
1: Πέντε ρωτώντες. Τραπέζια, ρωτώντες, παιδί μου, στρογγυλά. Ρωτώντες.
0: Α, εμένα το μυαλό πήγαινε στο ρωτώντα αυτό το τόξο που έχει.
1: Όχι, ναι, ναι, ρωτώντες, ναι. Τραπέζια. Στο ναι. Αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν.
0: Που σε και... βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
1: αυτό,
0: δεν. Ναι. Για πες.
1: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι, αυτό.
1: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, για πες.
1: Όχι, εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν αυτά τώρα. Να
0: πες, παιδάκι μου τώρα, τι θες με τις πέντε ρωτώντες, κάτι θες να πεις.
1: Όχι, λέει, ποιοι κάτσανε με ποιους, παιδί.
0: Ποιοι κάτσανε με ποιους.
1: Εγώ είδα πάντως τα πλάνα που έβλεπα στο Earth News. Ότι ήταν στο ένα τραπέζι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ρούμπιο,
0: ναι.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε και την προσφώνηση.
0: Υπάρχει συνάφεια, ναι.
1: Ναι, ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δεν την είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Είχα βάλει κανέναν ξένο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και η πρέσβης, η Κίμπερλι,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Αλεξανδρίδης που Κίμπερλι... είναι ο πρέσβης της Ελλάδας, της ΗΠΑ.
0: Η Κίμπερλι ήταν μόνη της. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το στυλίστα.
1: Δεν τον είχε το στυλίστα αυτές
0: τις μέρες. Δεν ήταν στυλίστα. Ρωτάω εγώ.
1: Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει, χθες είχε γενέθλιο δέντια.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε εσείς κύριε στα μάτια.
1: Τιχουάνα.
0: Τιχουάνα.
1: Ναι. Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν λέει ο κύριος Δένδιας, που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας.
1: Είπε κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξα τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιάλι.
1: Αλλά ναι. Και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.
0: Α, ήτανε και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Και ήτανε το και... πρωτόκολλο αυτό ποιο το όριζε, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τιμήν.
0: Άρα η ελληνική. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το
1: πρωτόκολλό μας. Είναι ένα είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριάκος που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εμείς, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο ήλιο βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το. Εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού.
0: Ναι.
1: Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε. Είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε. Γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά
0: το συζητάμε.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως
0: ναι.
1: Μπορείς να τα φας που να θέλεις να φας και από τα δύο.
0: Α, εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζαν.
1: Όχι βάρε. Γιατί είναι η φιλοσοφία πω, surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως
1: surf and turf.
0: Ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φας και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά,
1: για.
0: Αυτό.
1: Γιατί πώς, θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειχνείς, μου οδηγή... έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Δεν θα οδηγήσεις.
0: Πού το ξέρεις.
1: Θέλω να με πας να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Mm.
0: Surf
1: and turf. Τα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω να σου. Θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια, αυγά scrabble, αυγά βραστά, αυγά. Να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι F and turf. F and turf. Το βάζω στα λέγα.
0: Πες την κίνηση. Θα πει την κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε, εσύ πότε πήγε? Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, το έχετε καταλάβει.
0: Στι ρωτώντε έχουμε διαχρονικό νικητή. Κορυφαία ήταν αυτή με Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Αυτό.
1: Αυτή
0: θα ήθελα να είμαι στο τραπέζι αυτό. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραπέζια που θα ήθελα να είμαι.
1: Ή ένα μυγάκι να μου, να εκεί στο χώρο. Έτσι, ένα αυτό. Λοιπόν.
0: Χθε Τετάρτη λέει είχαμε νηστεία. Πώ του βάλανε και κρέα? Μα λέει η κυρία Σοφία.
1: Πιστεύουν, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι μπορεί να μην νηστεύουν.
0: Και Τετάρτη νηστεύουμε. Τις Παρασκευές και τις Τετάρτες.
1: Γι' αυτό είχε και φάβα στο τραπέζι.
0: Και Τετάρτη,
1: ναι, και Παρασκευή, βέβαια. Παρασκευή δεν τρώσε το λάδι.
0: Αυτά,
1: και καλά,
0: γιατί κανονικά μου τα λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Άστα, Διονύση, δεν
0: είμαι
1: Μαρτωλό.
0: Δηλαδή, γιατί εγώ Τετάρτη δεν.
1: Είσαι Μαρτωλό.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Τα.
1: Δεν είναι όπως άλλες μέρες,
0: τα,
1: θέλω να πω. Όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
1: Άστα, Διονύση, και εγώ.
0: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόνα. Γιατί?
1: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
0: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο Νέο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, όχι, Διονύση. Παίρνανε, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Από το Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι. Τι έβρισκαν? Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτή που δουλεύα. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλιμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξάδελφο τώρα, το σκέφτηκα μόνη μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
0: Σκέφτεται μόνη της, χαίρεται, ναι, και μετά γελάει.
1: Χαίρομαι, ναι, χαίρομαι. Ναι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάχει.
1: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
0: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
1: Ναι.
0: Του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
1: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
0: Κυκλοφοριακά.
1: Για όσους οδηγούν. Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
0: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
0: Άλλο, ωραία.
1: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Σ' αρέσουν.
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Ethnews Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη, θα έρθει πάλι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλλον.
0: Είναι Kinder έκπληξη.
1: Είναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παρανόμης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

στα δύσκολα χαθήκαν ξαφνικά. Άλλαξαν δρόμο και την πλάτη σου γυρίσαν. Και κάποια δώρα που σου στείλει η ζωή και τα προσπέρα.

Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26210-61747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, το κλασικό στα FM, έτσι, με την κεραία μας. Το λιγότερο κλασικό, αλλά χρησιμότατο και αυτό, είναι το διαδίκτυο που εκεί στην κατηγορία ertnews.gr ή μάλλον στην ιστοσελίδα ertnews.gr και στην κατηγορία περιφέρεια βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πύργου, όπου με ένα κλικ μέσα από το ερτέκο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας, αλλά να διαβάσετε και εκεί ειδήσεις. Φυσικά να παρακολουθήσετε όποιο θέλετε από τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ μέσα στην ιστοσελίδα ertnews.gr. Λοιπόν, σήμερα μαζί σας ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, η Αθανασία Καρούμπαλη στη μουσική επιμέλεια, η Γεωργία Γεωργοπούλου στη διοικητική υποστήριξη της εκπομπής και ο Μπάμπης Πλάγος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα κατεφθάσει σε λίγη ώρα από τώρα για να μεταδώσει αυτό που επιμελείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή το δελτίο τοπικών ειδήσεων εδώ από την ΕΡΤ Πύργου. Οσίας Πελαγίας της Αποεταιρίδων. Σήμερα η εορτή. Γιορτάζουν η Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, ο Πελαγής και ο Πελάγιος. Ανατολή Ηλίου 7 και 27 πρώτα λεπτά. Δύση Ηλίου 18 και 58, 6 και 58 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Το σπάσαμε το 7 πλέον. Κατεβαίνουμε σε ώρες που όταν αλλάξει τώρα και η ώρα, σε 20 περίπου μέρες λιγότερο, όταν αλλάξει η ώρα πλέον θα δει ο ήλιος 5 και κάτι. Κάπου εκεί, φίλε μου Σταμάτη, θα νυχτώνει πριν τις 6. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα να εορτάζετε, να τιμάτε. Έχουμε τα νέα για τον καιρό φυσικά. Να πω πως θα κυλήσει σήμερα λίγο η εκπομπή, αν και οι τακτικοί ακροατές και ακροάτριες τα γνωρίζουν πάνω κάτω. Θα έχουμε δύο συζητήσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ενδιαφέρουσες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επικαιρότητα, μία με αισιόδοξη νότα, μία όχι και με τόσο αισιόδοξη συζήτηση, η νότα της. Θα έχουμε δύο συζητήσεις λοιπόν προγραμματισμένες, όπως έχουμε κανονίσει για σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Και στο κλείσιμο της εκπομπής, το τελευταίο ημέρο, θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ενημερώσεις και δελτία τύπου για πράγματα που θα γίνουν τις προσεχείς ημέρες. Προλάβουμε. Θα το έχουμε και αύριο ένα χρόνο, θέλω να πιστεύω, κάποιο διάστημα τέλος πάντων, όσα δεν προλάβουμε σήμερα να τα πούμε και αύριο Παρασκευή που θα είμαστε Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος πάλι μαζί σας, αλλά και σήμερα αν προλάβουμε στο κλείσιμο της εκπομπής να πούμε όσα περισσότερα γίνεται. Ήτανε η επικαιρότητα στον τόπο μας, δεν έχουμε παράπονο τις τελευταίες ημέρες. Με δυσάρεστα δυστυχώς περιστατικά, με τροχιά με εγκαταλείψεις, με πυροβολισμούς εναντίον ζώων, με 1002 στον τόπο μας, λοιπόν, τα οποία δεν μας χαροποίησαν ιδιαίτερα, δεν μας χαροποίησαν καθόλου, όχι ιδιαίτερα, σαρκαστικά το είπα. Τα πράγματα έχουμε και στο Βαρθολομείο περίεργες καταστάσεις που θα αναλωθούμε περισσότερο αύριο εκεί με τα παιδιά που πηγαίνουν στο Μωσικό Γυμνάσιο Λύκειο και τα τρώνε. Τι τα τρώνε τώρα, τι είναι αυτά? Τσιμπούρια είναι, ψήλι είναι, κουνούπια είναι, τι είναι? Και δεν έχουμε λύση μέχρι σήμερα. Μαθαίνω ότι σήμερα θα γίνει και δεύτερος ψεκασμός εκεί, μπας και καταπολεμηθεί το φαινόμενο και έτσι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και μετά γεμίζουν σπηριά και μπορεί να και κάποια επικίνδυνη κατάσταση να υπάρχει και να μην την γνωρίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι θα γίνει σήμερα αυτό. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για τις εξελίξεις. Έχει γίνει ήδη ένας ψεκασμός χωρίς επιτυχία από ό,τι μαθαίνω. Θα γίνει και ένας δεύτερος σήμερα αύριο. Μου είπανε για σήμερα, μπορεί να γίνει και αύριο το πρωί. Τέλος πάντων, τα παιδιά εκεί προτίθεται να προχωρήσουν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και των δασκάλων, των καθηγητών, σε καταλήψεις αν χρειαστεί, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που δεν μας τιμάει καθόλου σαν κοινότητα, σαν τομέα της παιδείας στη χώρα μας, σαν οτιδήποτε. Μα είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνουν τα παιδιά για μάθημα και να γυρνάνε μέσα στις τσιμπιές στο σπίτι τους? Πέρα ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα τσιμπάει. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή να υποφέρουν και οι καθηγητές μέσα, έτσι, σε αυτούς τα ίδια πράγματα εν έτη 2026. Αύριο όμως θα έχουμε μια αναλυτική, πιο αναλυτική ζήτηση για αυτό το θέμα, με βάση και το τι θα γίνει και τις νεότερες εξελίξεις που θα έχουμε από τη σημερινή ημέρα και την αυριανή ημέρα το πρωί. Έχουμε κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα τώρα με τα κοπάδια τους, θα τα ακούσετε σε λίγο. Τι θα γίνει, θα φωνεύσουν και τα υπόλοιπα ζώα? Δεν θα μείνει περιουσία καμία? Θα τα ακούσουμε όμως σε λίγο αυτά, συζήτηση που θα έχουμε, μην τα προλαβαίνουμε από τώρα.
Λοιπόν, στα... και πολλά πολλά πολλά άλλα θέματα θα δείτε τώρα και που θα διαβάσω και τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, ότι υπάρχουν και ακόμα θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας και έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι να τα έχουν στα πρωτοσέλιδά τους. Να πω για τον καιρό, αν προλάβουμε θα πούμε και γενικά, η ΕΡΤ μέσα από το, με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΝΙΟΥΣ Γιώργου Εμμανουήλ, μιλάει για φαινόμενα που θα επηρεάσουν αρχικά κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας. Και τι εννοεί? Ότι θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με νοτιάδες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία, λέει η πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, θα παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μην πω περισσότερο όμως γι' αυτό, για να πω για τον ομό Ηλίας. Στην Ηλία λοιπόν σήμερα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές ιστοσελίδες, ο καιρός αναμένεται σήμερα Πέμπτη να είναι αρχικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι, στους 15 περίπου βαθμούς Κελσίου. Καλά περνάει και η ώρα και ανανεώνεται, αυτό δεν είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Λοιπόν, την υγρασία 76%, 76%, με τη μέγιστη νυχτημή να αναμένεται να φτάσει τους 25 βαθμούς το μεσημέρι. Από το απόγευμα και το βράδυ, πιθανότητα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί. Πάντως, εγώ κάνει ψύχρα. Τώρα δεν ξέρω για θερμοκρασία τι γράφουν και τι λένε, αλλά ψύχρα βλέπω με το φούτερ είμαι. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα μέχρι το Σάββατο. Ωστόσο, την Κυριακή, αναφέρουν οι ιστοσελίδες εδώ που βλέπουμε, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει πλέον αναλυτικά την πρόγνωση και το έχουμε πει και το έχουμε καυτηριάσει αυτό και στις προηγούμενες εκπομπές. Την Κυριακή λοιπόν αναμένεται η αισθητή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Αυτό δεν αποκλεί φυσικά, φίλες και φίλοι, να μην έχουμε και βροχές και σήμερα ακόμη. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως βλέπω εδώ και στον πύργο, ο καιρός είναι ηλιόλουστος. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα είναι σε όλο τον ομό Ηλίας, μόνο ότι βλέπουν τα ματάκια με αυτή τη στιγμή και τι έβλεπαν και στον κάμπο από τα Λαχενά που ήρθα. Είχα βρεθεί στα Λαχενά το πρωί μέχρι να έρθω να φτάσω εδώ να κάψω 20 ευρώ βενζίνη για να πάω και να γυρίσω. Ναι, εντάξει, δίνουμε το μεροκάματο στη βενζίνη. Τι ωραία, τι καλά, καμία ακρίβεια, όλα καλά βαίνουν. Ας ασχοληθούμε με τον Τζακωμό Βύση και Καρβέλα, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Ξεχνάμε και το προηγούμενο ζήτημα, που για άλλους λόγους, τα προηγούμενα ζητήματα, για άλλους λόγους το καθένα μπορεί να ήταν πρώτο στην επικαιρότητα, αλλά μας αρέσει έτσι λίγο η κοσμοπολίτικη ζωή από ό,τι φαίνεται και αυτό μας πουλάνε. Και τα υπόλοιπα ξεχνιόνται. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, εφημερίδα Πατρίς. Στόχος η Τσακώνα, δουλεύουμε πάνω στο επόμενο βήμα. Ο νέος πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού, Χρήστος Καραδήμας, γράφει η εφημερίδα Πατρίς, την πρώτη συνέντευξή του στην εφημερίδα. Το όραμα, διατήρηση υψηλού επίπεδου των υπηρεσιών και το τρίπτυχο ασφάλεια, χρόνος και ανάπτυξη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, δηλώσεις Ρούμπιο με φόντο τα F-35 και την Αντραβίδα. Λιονέλ Μέση, το αντίο στην εθνική με κλάματα. Μιχάλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος για 12η θητεία στον ΑΟΛΑΠ. Εξώδικο από Περιστέρι για τις ιερές εκτάσεις. Εντυπωσιακή εικόνα του πλανήτη έδωσε η NASA, ξημέρωμα στον Άρη. Ο οδηγός τρακτέρ εγκατέλειψε μετά το τροχείο τον Πέτρο Πιλαρινό. Ρωμά λογιστές άδειαζαν τα σπίτια ηλικιωμένων. Προς το δεσέλιδο διαβάσαμε της εφημερίδας Πατρίς. Στην εφημερίδα πρώτη, στο κεντρικό θέμα, εγκληματική αδράνεια για το πύργο Σκαλό Νερό Τσακώνα, επιστολή καταπέλτης του Παναγιώτη Φερλέ για την τραγωδία στο Σαμικό. Λέει ο κ. Φερλές ότι χρόνια υποσχέσεων και αδράνειας με το έργο πύργος Καλό Νερό Τσακώνα να παραμένει ανεκπλήρωτο από το 2007 καθιστούν τη στάση της πολιτείας προσβλητική απέναντι στη ζωή των πολιτών. Επίθεση, αυτό που λέγαμε τώρα, το έχει στο πρωτοσέλιδο εφημερίδα, επίθεση από άγνωστα έντομα στους μαθητές, πρωτόγνωρη κατάσταση στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομίου. Για να επανέλθω σε αυτό το θέμα με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας για λίγο, όταν έχεις μια κατάσταση εκεί με λιώμενα, διαλυμένα, μέσα στη μούχλα, μέσα στην ασθένεια, μέσα στην κατάσταση που βρίσκονται, μπορεί και μέσα από τα λιώμενα να προέρχεται αυτή η μόλυνση. Μπορεί να είναι και από τα χόρτα που είναι άκοπα απ' έξω και τα λιμνάζουν τα ύδατα. Μπορεί και τα ακάρια, όπως τα λένε, να είναι και μέσα, αν είναι αυτό, και μέσα από τα ίδια τα λιώμενα να τα γεννάνε, να ζουν εκεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσα, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Και τα παιδιά να ξύνονται όλη μέρα. Και να είναι και επικίνδυνο φυσικά για την υγεία τους. Δεν το κουβεντιάζουμε, αφού δεν ξέρουμε καν ποια είναι αυτά τα άγνωστα έντομα. Κατά τα άλλα, μας νοιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι. Και να μην τρώνε τα κουνούπια τους κατοίκους. Και να κάνουμε. Δεν ξέρουμε καν ποια είναι αυτά τα άγνωστα έντομα. Κατά τα άλλα, μας νοιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι. Και να μην τρώνε τα κουνούπια τους κατοίκους.

εκπαιδευτική κοινότητα και να μην χρειάζεται να μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις. Κώστας Λεβέντης, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, ειδική λύση για τα πληρόπληκτα δάνεια της Ηλίας. Νεκρός ο 76χρονος Πέτρος Πιλαρινός στην επαρχία οδό Αμαλιάδας Ρουπακίου. Εδώ να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται κάποιο αγροτικό μηχάνημα έχουν υπάρξει πληροφορίες, βγήκε με καρότσα ίσως κτλ. Και τον πήρε τον άνθρωπο, έχασε τη ζωή του, τζάμπα και βρεσέ. Και εγκατέλειψε και το σημείο. Και εγκατέλειψε και το σημείο και τον άφησε να ψυχοραγεί. Νόμος Ηλίας. Λοιπόν, άλλο νόμος Ηλίας, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τραγική κατάληξη για τον τραυματισμένο σκύλο στην αρετή. Δεν τα κατάφερε και του έγινε ευθανασία. Κρεμάστηκαν τα σαγόνια του σκύλου. Κάποιος το πυροβόλησε. Άλλο ένα σκυλάκι που ήταν μαζί του έχει εξαφανιστεί. Και από ό,τι διαβάζουμε από την εφημερίδα, του έχει γίνει ευθανασία ή θα του γίνει μέσα σε επόμενες ώρες από αυτά που έχω διαβάσει. Ή προκρίνεται αυτό ως λύση. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει ήδη για να μην βασανίζεται το ζώο, να μην ταλαιπωριέται και να μην πονάει. Ευθανασία λοιπόν. Γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν κριτικάρω την ευθανασία. Προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Κριτικάρω τον πυροβολισμό. Τι κριτική να ασκήσει ένα πυροβολισμό που γίνεται και παίρνει, πήγε ο άλλος με την καραμπίνα και το πυροβόλησε, τα πήρε όλα μπροσταργία. Τώρα εντάξει. Έχουμε πολιτισμό εδώ, έχουμε επίπεδο, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Ναι. Τι να σχολιάσω τώρα. Τι να σχολιάσω. Κρεμόταν τα σαγόνια του σκυλιού, κρέμονταν μέχρι το πάτωμα. Μέχρι κάτω. Ωραία. Τι ωραία. Σε άλλο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, σε άλλη είδηση, ξεσηκωμό στο επιτάλλιο, όχι των κατοίκων, στην τοποθέτηση νέας κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Άλλο και αυτό με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που οι κάτοικοι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταφέρει μέσα από την αγωνιστικότητα που έχουν επιδείξει και τις νομικές κινήσεις να μην εγκατασταθεί στην περιοχή τους κεραία κινητής τηλεφωνίας. Γιατί το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει την επικινδυνότητα που αυτή μπορεί να φέρει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Σε δύο λεπτά από τώρα θα εισέλθει στο στούντιο ο Μπάμπης Πλάγος για δελτίο εδώ των τοπικών ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων ουσιαστικά. Θα σας πει πέντε πράγματα, θα σας ενημερώσει και αυτός για αυτά που δεν προλάβαμε κι εμείς. Εμείς θα περάσουμε μετά, όπως σας είπα, σε μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση. Είναι στο κλίμα αυτής εδώ της εκπομπής και η συζήτηση είναι εντάσσεται στο πρόγραμμά της. Οπότε, εκτός από τα θέματα επικαιρότητας που ακούτε στο δελτίο ειδήσεων και μπορεί να αναδεικνύουμε κι εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να έχουμε και τις συζητήσεις μας, να προβάλλουμε στον κόσμο κάποια θέματα που θεωρούμε ότι είναι καλό να τα γνωρίζουν και αξίζουν να ενημερωθούν περισσότεροι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου, αλλά και τουρεδημότες μας και άνθρωποι που μας ακούνε από μακριά. Μην πω λόγο όμως, γιατί μειώνονται τα δύο λεπτά. Σε ένα περίπου λεπτό και κάτι έρχεται ο Μπάμπης Πλάγος με το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Φλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Η προμήθεια

μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35, τα οποία θα έχουν βάση φιλοξενία στην 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα, βρέθηκε στο επίκεντρο των κοινών δηλώσεων που έγιναν από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στην Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, τα πρώτα αεροσκάφη αναμένονται έως το 2028, ενώ η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας θα μετατραπεί στην πιο σύγχρονη της χώρας, ικανή να φιλοξενήσει τα νέα μαχητικά αεροσκάφη, μπαίνοντας σε φάση ριζικής αναβάθμισης. Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα και αναδεικνύει τη σταθερή αμυντική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Κινητοποίηση έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο έχουν προγραμματίσει σήμερα στις 11 το πρωί οι κτηνοτρόφοι του νομού για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Η απόφαση ελήφθη στην ευρεία σύσκεψη που έγινε την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά και άλλες ζωονόσους. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας Νίκος Αγάλος, οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλήρισμα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό μας, τόνισε. Δύο ημεδαπούς για τηλεφωνικές απάτες συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Σίλιδας στην περιοχή της Κορινθίας σε συνεργασία με την τοπική ΟΠΚΕ. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν ενώ κινούνταν με αυτοκίνητο και συνέχεια προσήκτησαν στην Αμαλιάδα όπου και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι συλληφθέντες αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν 4 απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη Γαστούνη, στα Λεχενά και στην Ανδραβίδα, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 37.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απατών, διακεκριμένη κλοπή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης των απατών. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν έναν ακόμα άνδρα, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Κοντά στην υπογραφή της σύμβασης βρίσκεται πλέον το έργο ανάπλασης και αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας του πύργου, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου από τη Δημοτική Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, με τίτλο «Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου πύργου», είναι 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2029. Βασικό στοιχείο της ανάπλασης είναι η ανάδειξη του τοπίου, η λειτουργικότητα των αξώνων κίνησης και θέασης, η δημιουργία ενωτήτων αναψυχής, η ενίσχυση του πρασίνου καθώς και η βελτιστοποίηση των υποδομών ηλεκτροφωτισμού και απορροής όμβριων υδάτων του χώρου. Στη μελέτη κυριαρχή θέση έχουν δύο βασικοί άξονες της πλατείας, ο άξονας βορράς-νότου, ο άξονας στην κατεύθυνση του μνημείου προς ανατολή, από ανατολή προς δύση και η διασύνδεση των δύο επιπέδων της πλατείας και του επαρχείου. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, θα γίνει ανάπλαση τμήματος της κεντρικής πλατείας, άρση της επικινδυνότητας και της γενικής φθοράς του αστικού χώρου, στατική αποκατάσταση του νότιου και του δυτικού τμήματος τυχείου αντιστήριξης. Οι ενιστάμενοι κάτοικοι της περιοχής Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Μισέλα Μπουχάντμπα προχώρησαν στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας δήλωσης προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή το ιδιαίτερο και κρίσιμο νομικό καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή του ΟΤΑ Περιστερίου αναφορικά με τη μαζική διεκδίκηση της κυριότητας σχεδόν του συνόλου των ακινήτων και ειδικών εκτάσεων της κοινότητας από την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας. Στο κείμενο του εξωδίκου επισημαίνεται με απόλυτη σαφήνεια και τεκμηρίωση ότι στην κατοχή των κατοίκων και της Επιτροπής Αγώνα βρίσκονται περισσότερα από 200 επίσημα παραχωρητήρια. Τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι η ολόκληρη κτηματική περιφέρεια του ΟΤΑ Περιστερίου διανεμήθηκε ιστορικά ως εθνική γη, φέροντας ημερομηνίες που εκτείνονται από το 1883 έως και το 1930.
Μια νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης και καθοδήγησης των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους θέτησε εφαρμογή το παράρτημα ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με στόχο κανένας άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο να μην μείνει μόνος απέναντι σε σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς μόνος απέναντι στη γραφειοκρατία», το παράρτημα φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο ενημέρωσης και καθοδήγησης για ασθενείς και τις οικογένειές τους που δεν γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν ή σε ποια υπηρεσία να απευθυνθούν. Το παράρτημα διευκρινίζει πάντως ότι ο ρόλος του είναι ενημερωτικός, υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τους γιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους νομικούς ή τους ασφαλιστικούς συμβούλους, ούτε αποφασίζει για την χορήγηση δικαιωμάτων ή παροχών. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Πάμε μέχρι τα ημιωρινά της Ηλίας. Πάμε μέχρι το Γενικό Λύκειο Σιμόπουλου, όπου εκεί μαθαίνω ευχάριστα πράγματα, καθώς είχαμε βραβεύσεις τιμητικές για δύο εκ των καθηγητών, τον Δημήτρη Καραντώνη και την Μαρία Καραντώνη. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Καραντώνη, να το πιάσουμε λίγο το θέμα και να γενικά να το πλατιάσουμε, αν το θέλετε, γιατί το Γενικό Λύκειο Σιμόπουλου δεν είναι ένα από τα λύκεια που βρίσκονται σε μια πόλη της Ηλίας με τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένα λύκειο που βρίσκεται σε πρωτεύουσα. Σε συμπρωτεύουσα του νομού, αλλά είναι μια δύσκολη περιοχή. Η ποινή από άποψη μαθητών, δηλαδή, δεν έχει την δυναμικότητα που έχουν άλλα σχολεία, και από άποψη εμπειριών, αν το θέλετε, των μαθητών, διότι δεν μιλάμε, όπως είπα και πριν, για μεγάλο αριθμό. Αν και μαθαίνω ότι αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών αντί να μειώνεται τα τελευταία χρόνια, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο. Πάμε όμως μέχρι τον Δημήτρη Καραντώνη να τα συζητήσουμε αυτά. Κύριε Καραντώνη, καλές ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαρινόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Βλέπω λοιπόν διακρίσεις, όπως είπα και στην αρχή. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
1: Το σχολείο μας πέρυσι συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα, η Twinning όπως ονομάζεται, που ανήκει στη γενικότερη οικογένεια των Erasmus Plus. Είναι προγράμματα τα οποία εκπονούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέσα από αυτό συνεργάζονται με διάφορα άλλα σχολεία. Εμείς συνεργαστήκαμε με άλλα 7 σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 9 εκπαιδευτικοί και 74 μαθητές στο σύνολο.
0: Και μέσα...
1: Δίνει δηλαδή, το e-twinning δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σκεφτεί ένα project, μια ιδέα, και να μπορέσει να την υλοποιήσει. Αυτή η ιδέα, προφανώς, με βάση και την εισαγωγή που κάνατε, είναι προσαρμοσμένη πολλές φορές, τροφοδοτούμενη από τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Έτσι και εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα επαγγέλματα που χάνονται, καθώς η περιοχή εδώ πέρα της Πηνίας αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, με επαγγέλματα τα οποία εξαφανίζονται εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού ή επαγγέλματα που βλέπουμε ότι χάνονται, όπως εμείς ασχοληθήκαμε με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια της ταφίδας.
0: Όταν κάνατε, ξεκινήσετε αυτή την ιδέα για να την υλοποιήσετε, τόσο εσείς όσο και η καλή πρώην καλή συνάδελφος, εντάξει, άμα είσαι μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος, η Μαρία, όταν ξεκινήσετε όλη αυτή την υλοποίηση, τα παιδιά δείξαν ανταπόκριση του σχολείου?
1: Τα παιδιά πάντα ενδιαφέρονται και θέλουν αυτό το κίνητρο, καθώς επειδή βρισκόμαστε σε ένα μικρό σχολείο, δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για τα παιδιά εκτός του σχολείου, οπότε θέλουν δράσεις οι οποίες θα τους φέρουν σε επαφή και με άλλους μαθητές και από άλλες χώρες, αλλά περισσότερο και για τις ιδέες στο να καταφέρουν να επικοινωνήσουν. Οπότε δείξαν από την αρχή ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν άψογα και γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Την διάκριση δηλαδή με την ετικέτα ποιότητας, όπως ονομάζεται.
0: Μάλιστα. Όταν μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε κάτι που μου έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση. Είχαμε φτάσει 20 με 25 μαθητές να πηγαίνουν μόνο στο Γενικό Λύκειο στο Σιμόπουλο και τα τελευταία χρόνια δείχνει μια αύξηση του μαθητικού δυναμικού. Πώς την αιτιολογείτε αυτή την αύξηση εσείς ως καθηγητές?
1: Εμείς είμαστε τέταρτη χρονιά που είμαστε εδώ πέρα, μαζί με τον διευθυντή και ο διευθυντής, καθώς είναι καινούριος, ο κ. Ανδριόπουλος. Βρήκαμε 25 παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στους 40 μαθητές. Κάτι νομίζω για ορεινή περιοχή, όχι μόνο στην Ηλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι κάτι το θετικό, ας πούμε, και το αισιόδοξο για μας. Και στην ουσία αυτό είναι που μας δίνει και την όθηση για να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Τώρα, οι λόγοι που μπορεί είναι πολλοί που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Εμείς πάντως προσπαθούμε για το καλύτερο και οι μαθητές φαίνεται το στηρίζουν αυτό.
0: Εγώ θεωρώ ότι ένας από τους λόγους δεν είναι ξαφνικά η μείωση υπογεννητικότητας. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι πως οι γονείς που μπορεί να έγραφαν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στο Λύκειο του Σιμόπουλου, πλέον τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί, δεν τα γράφουν δηλαδή αλλού, στην Αμαλιάδα ή κάπου αλλού, και πηγαίνουν εκεί βλέποντας και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των καθηγητών. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Πάντως εμείς στο σχολείο προσπαθούμε και η γραμμή είναι αυτή δηλαδή που μας δίνει ο διευθυντής, να ανοίγουμε το σχολείο μέσα από δράσεις. Οι γονείς να συμμετέχουν αν θέλουν και όποτε μπορούν. Και νομίζουμε αυτό ότι έχει περάσει στη τοπική κοινωνία.
0: Έχει ανταπόκριση, ναι. Έχει ανταπόκριση. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Λύκειο, και μιλάω σε δύο πράγματα. Και από τις κτηριακές υποδομές, αλλά και από την πληρότητα σε θέμα καθηγητών, να υπάρχουν δηλαδή, οπότε να μπορούν να διεξαχθούν τα μαθήματα κανονικά.
1: Σε κτηριακές υποδομές είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό, καθώς βρισκόμαστε σε ένα κοντά στη δεκαετία ανακαινισμένο σχολικό συγκρότημα, που ήταν το πρώην Δημαρχείο Πηνία. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή αξιοζήλευτες για δημόσιο σχολείο και ορεινό. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά και από άποψη καθηγητών και κενών είναι ελάχιστα αυτά τα κενά που έχουμε, οπότε η διαδικασία φέτος είναι αρκετά ομαλή.
0: Να το επιστρέψω λίγο στο προσωπικό. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί έχω ενημερωθεί πως εσείς προσωπικά έχετε και στο παρελθόν κάνει αρκετά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου ιστορίας σε δικό σας μαθητή, ένα βιβλίο για στη γραφή των τυφλών σε μαθητές στο πρώτο και στο τρίτο λυκείο και άλλα. Μπορείτε να μας μιλήσετε και λίγο για αυτά, να τα μάθουμε κι εμείς?
1: Ωραία. Και δεν μ' αρέσει, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά και να τα αναφέρουμε. Καταλαβαίνω τη θέση σας, ότι σας πιάνω εξαπίνης τώρα. Αλλά να τα πούμε και αυτά, να ξέρει ο κόσμος που τότε, ίσως που γίνανε, δεν έχει ενημερωθεί.
1: Γενικότερα και η Μαρία, που είναι η αδερφή μου και τυχαίνει να είμαστε και δύο φιλόλογοι στο ίδιο σχολείο. Γενικότερα όταν πηγαίνουμε σε ένα σχολείο, προσπαθούμε να αναδείξουμε και το σχολείο, ας πούμε, αλλά και να καταφέρουμε μέσα από τη βιωματική μάθηση να τραβήξουμε και τους μαθητές, να τους κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον. Βλέπουμε τα παιδιά ότι χάνονται τα social media, TikTok, τεχνολογία, ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια τεχνητή νοημοσύνη που έχει κατακλείσει. Οπότε προσπαθούμε πάντα να τους κινητοποιούμε το ενδιαφέρον γύρω από το σχολείο, τη μάθηση και ως φιλόλογοι εννοείται την καλλιέργεια του γραπτού λόγου. Έτσι λοιπόν, πιο παλαιότερα, πάντα προσπαθώ μέσα από διαγωνισμούς οι οποίοι είναι και κοντά στο αντικείμενό μου και μπορώ να τους στηρίξω, να αναδεικνύουμε την ιστορία όπως είχαμε συμμετέχει παλαιότερα όταν ήμουν στο γυμνάσιο του Πελοποίου του 2018-19, που είχαμε με ένα μαθητή συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό ιστορίας ο οποίος βραβεύτηκε, τον αναδείξει τη μικρή στατική καταστροφή, το γεγονός της μικρής στατικής καταστροφής, μια θεματική που είχε. Πάλι στο γυμνάσιο του Πελοποίου είχαμε κάνει το πρώτο εργαστήριο επιγραφικής που είχε γίνει στην Ελλάδα. Μάλιστα το είχα ρωτήσει και στο Υπουργείο, ας πούμε, πώς να το στοιχειοθετήσω αυτό και μου λένε δεν το έχουμε ξανακάνει. Είχαμε μελετήσει σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων επιγραφές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Μετά αυτές τις μελετήσαμε και τις αναδείξαμε με τους μαθητές. Κατά την περίοδο την πρώτη χρονιά της καραντίνας, όταν ήμουν στο πρώτο λύκειο πύργου και στο τρίτο, τότε ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, μου κινητοποιήθηκε μέσα από το μάθημα, γιατί στην ουσία από εκεί προσπαθώ να αντλώ την έμπνευση για να μπορέσω να κάνω κάποια δράση, μου δημιουργήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε ένα βιβλίο το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές όλων, ανεξάρτητα από κάποια δυσκολία που μπορεί να έχουν. Αποφασίσαμε τότε με τους μαθητές να απευθυνθούμε στους μαθητές με προβλήματα όρασης. Έτσι λοιπόν, μέσα από επισκέψεις που κάναμε στον Νίκο Τυφλών στην Καλαμάτα, όπου οι μαθητές γνώρισαν τη γνώση της γραφής Μπράιλ, προχωρήσαμε μετά στο επόμενο στάδιο, στο να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο, ένα παραμύθι, το οποίο απευθύνεται σε αυτούς τους μαθητές, το οποίο στην ουσία είναι τετράγλωσσο, καθώς είναι στα ελληνικά, αγγλικά και ελληνική και αγγλική, και ελληνικό και αγγλικό σύστημα γραφής Braille. Οπότε ένας μαθητής και εικονογραφήθηκε από τους μαθητές του σχολείου και μάλιστα αυτό το βιβλίο έχει ISBN, βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και όχι μόνο αυτό, αξιολογήθηκε και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Κοχύλης Γιάλης ονομάζεται, και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στις καλές πρακτικές που λέμε εμείς, που είναι τα αξιολογημένα έργα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό. Οπότε μπορεί ο καθένας να ανατρέξει και να το βρει πατώντας τον τίτλο.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο για να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον στις προσπάθειες που καταβάλλετε τόσο εσείς όσο και η Μαρία Καραντούνη, καλή μου φίλη και αδερφή σας, η επίσης καθηγητρία. Και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, κύριε Καραντούνη, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την πρόσκληση.
0: Γιατί είστε και ένας νέος άνθρωπος, μικρότερος από μένα στην ηλικία, με όρεξη για δουλειά και με όρεξη για προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, και αυτό το αναγνωρίζουμε και θα αναγνωρίζουν και όσοι έχουν παρακολουθήσει τις δράσεις στις οποίες συμμετέχετε ή έχετε την πρωτοβουλία να τις ξεκινήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε μια αισιόδοξη είδηση. Είχαμε μια αισιόδοξη συζήτηση με έναν συντοπίτη μας, τον Δημήτρη Καραντώνη, καθηγητή, φιλόλογο στο Γενικό Λύκειο του Σιμόπουλου, για, με αφορμή μια βράβευση, πιάσαμε και μάθαμε και 10 πράγματα παραπάνω. Και τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Έχουμε ανάγκη από αισιόδοξες συζητήσεις και αισιόδοξες ειδήσεις, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτές. Θα επανέλθουμε μετά στο τρίτο μέρος της εκπομπής με μια συζήτηση που έχει να κάνει με τα προβλήματα των αγροκτηνοτρόφων του νομού μας και τις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί για σήμερα μάλιστα να πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα του νομού μετά από ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Πηνία πρόσφατα. Σας προλόγησα και αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής με τη συνέχεια των θεμάτων. Είναι πολλά, τα είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, τα σχολιάσαμε στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι αισιόδοξα τα περισσότερα, αλλά οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε συνεχώς, οφείλουμε να μην ξεχνάμε τι γίνεται στο νομό, οφείλουμε να φέρνουμε πάλι στο προσκήνιο ζητήματα και θέματα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν και δυστυχώς συνεχίζουν να ταλανίζουν τους κάτοικους, τους ανθρώπους αυτού εδώ του τόπου, τους πολίτες που βρίσκονται και μας ακούν από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν όσο γίνεται πιο διεξοδικά για ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες, οι συντοπίτες, οι συγχωριανοί, οι κοντοχωριανοί τους. Ένας κύκλος είναι και ο νομός και η οικονομική ζωή του, αν το θέλετε, ένας κύκλος είναι, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε όσο γίνεται, το να έχουν μια οικονομική ευμάρεια. Δεν είπα να είναι πάμπλουτοι ή πλούσιοι οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Θα πηγαίνει μετά από τον αγρότη, το έχουμε ξαναπεί, στον μαγαζάτορα, από τον μαγαζάτορα σε μια ιδιωτική υπηρεσία, οπουδήποτε, και θα μπορεί έτσι να υπάρχει μια δυνατότητα των πολιτών να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης που από ό,τι φαίνεται δεν πέρασε ποτέ. Μην όμως πιάνω αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί θα τα πούμε και στο τρίτο ημίωρο, μη σας ταλαιπωρώ. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Σε 2 περίπου λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούντ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. Τέταρτο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Και όπως ανέφερε και ο Μπάμπης Πλάγος του Δελτίου Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα από τώρα στις 11 θα έχουμε κινητοποίηση έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον πύργο από τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, τον Θανάση Βομπύρη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Βομπύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε λοιπόν, είχε προηγηθεί μια σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, στην Εφήρα για να αποφασιστεί η μορφή κινητοποίησεων.
1: Είχαμε στην Εφήρα μια πολύ μεγάλη σύσκεψη, συγκέντρωση αγροτών με τα προβλήματα για την, μετά από την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση να κάνει ορολογικές εξετάσεις σε κοπάδια στην Ηλία και σε όλη την Ελλάδα. Και όσοι θα βρίσκονται θετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να τα θανατώσουν, γιατί η μόνη θεραπεία που ξέρουν είναι αυτή, ο θάνατος. Mm-hmm. Δεν έχουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο είναι ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι. Και σήμερα αποφασίστηκε ομόφωνα από τους αγρότες κινητοποίηση για αυτό το θέμα και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως το ΟΣΔΕ, το οποίο μένει πίσω και πετάνε έξω για διάφορους λόγους χωράφια ως μη επιλέξιμα, ως δασικά πλέον, ενώ άλλες χρονιές δεν τα βγάζαν έξω. Τα χωράφια από τρία χωριά που τα έχει δηλώσει το κτηματολόγιο η Μονή Αγίων Θεοδόρων Καλαβρίτων, πάλι και αυτοί έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να δηλώσουν τα χωράφια τους. Είναι μια κατάσταση που έχει φτάσει σε απόγνωση στους αγρότες. Γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο.
0: Βλέπω από το ανακοινώσεις που μου έχουν έρθει από την περιφέρεια και από αλλού, ότι υπάρχει, όχι θα πω κατανόηση, θα πω σύμπραξη στα αιτήματά σας των μερικών εθνόντων, όχι στην κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ότι συμφωνούν μαζί σας πως, και ανησυχούν τι θα γίνει με την οροεπιτήρηση των εγωπροβάτων, αλλά και με τα χωράφια που αναφέρεται, που τα διεκδικεί η Μονή και έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των αγροτών. Εσείς είχατε καμία επαφή με αυτούς, τους είχατε ενημερώσει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα με τα χωράφια το παλεύουμε χρόνια. Mm. Έχουν εκφράσει τη συμπαθία τους μόνο, τίποτα άλλο. Όπως και στην κινητοποίηση στο χειμώνα, θεώρησαν ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Αλλά τι να το κάνουμε. Mm. Δεν πάμε για συμπόνια, πάμε για λύση των προβλημάτων. Αυτό θέλουμε. Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Και γι' αυτό ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα. Συμπάθεια και αναγνώριση του προβλήματος μας δείξανε όλοι. Mm. Όπως και για τα αγροδικεία που έχουμε πάει στη Βουλή, το ίδιο. Μας τραβάνε όμως τα δικαστήρια συνέχεια. Το Νοέμβριο έχουμε δύο δικαστήρια. Mm. Για παλιές κινητοποιήσεις. Δηλαδή προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, αντί να λύσουν προβλήματα, μας τραβάνε στα δικαστήρια. Εδώ το θέμα αυτό. Πρέπει να η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση που πήρε για την ευλογιά, για τον ορολογικό έλεγχο που θα κάνει. Να το πάρει πίσω αυτή την απόφαση, να κάνει έλεγχο, αλλά σε καμία περίπτωση να μην διανοηθούν να θανατώσουν τα κοπάδια των αγροτών. Σε καμία περίπτωση, χωρίς λόγο.
0: Έχουν δείξει γιατί... όμως ότι για θανάτωση, άμα βρούνε το εύκολη λύση.
1: Κοιτάξτε, αντισώματα μπορεί να βρούνε, μπορεί να έχουν νοσήσει κάποια στιγμή κάποια πρόβατα, να έχουν κάνει αντισώματα πλέον, να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να υπάρχει άλλος τρόπος. Και υπήρχε από την πρώτη στιγμή, αν το είχαν χειριστεί σωστά το πράγμα, όταν μπήκε η ευλογιά στην Ελλάδα, εκεί να εφαρμόσουν την καραντίνα και να μην προχωρήσει. Ναι. Αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για τη βιοασφάλεια που λένε και κόπτονται όλο αυτό το διάστημα και περνάει και στα νησιά, περνάει και στην Κεφαλονιά, περνάει και στη Ζάκυνθο. Πώς πάει? Κάπου αλλού το πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου αλλού το πάνε. Δηλαδή δεν θέλουν την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Θέλουν μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως είναι η κτηνοτροφία. Θέλουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν, να περάσει η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια, όπως λέμε πάντα, και σε όλα τα προϊόντα.
0: Αυτό με την οροεπιτήρηση, αλλά και με τον ΟΣΔΕ και με τα χωράφια των ανθρώπων που τα κυνηγάει η μονίνα του. Τι κυνηγάει, έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα να τα πάρει.
1: Το είναι ξεκάθαρα υπέρ τη μονή.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή να λένε, να μιλάνε για θρησκεία και για αυτά και να, απ' την άλλη να παίρνουν τα χωράφια του Κοσμά και να μην μπορεί να ζει στην οικογένειά του.
0: Εκεί βλέπετε, έχετε, είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι για να υπάρξει λύση σε αυτό το
1: ζήτημα? Κοιτάξτε, προσωπικά εγώ είμαι αισιόδοξος, γι' αυτό είμαι και στον δρόμο και αγωνίζουμε. Αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και που την κυβερνάνε. Καμία εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Ό,τι κερδίζουμε, το κερδίζουμε με αγώνα, το χάνουμε, το ξανακερδίζουμε. Αυτό γίνεται. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μιλήσουν προβλήματα, απλά να μας τραβάνε στα δικαστήρια.
0: Κύριε Βομπύρη, εύχομαι κάθε επιτυχία στην κινητοποίηση και τη σημερινή κινητοποίηση.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν θα παραιτηθούμε, γιατί δεν έχουμε και άλλο τρόπο. Τι να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Θα αγωνιστούμε μέχρι να κερδίσουμε. Δεν θα φύγουμε από τα χωράφια μας. Θα συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας που θα τους βγάλουν για έλεγχο. Όταν θα πάνε να τους αφαιρώσουν, θα συμπαρασταθούμε, θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Ναι. Κατανοητό. Κύριε Βομπύρη, σας ευχαριστώ πολύ,
1: πρόεδρε. Καλούμε σήμερα τους πάντες να έρθουν εδώ, ναι, γιατί αφορά όλους η διατροφή της Ελλάδας.
0: Στις 11 η ώρα, στο διοικητήριο, στην περιφερειακή ενότητα Ελλής. Έξω από το διοικητήριο. Ευχαριστούμε, κύριε Βομπύρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλείας, ούκο λίγα τα προβλήματα που όχι μόνο διαιωνίζονται αλλά και αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Τώρα τι να κουβεντιάσουμε, να τους θανατώσουν τα κορπάδια, να καταστραφούν τελείως, η μονή που στο κτηματολόγιο έχει πάρει τις περιουσίες τους που καλλιεργούν εδώ και 100 χρόνια, λέω, ή τουλάχιστον επί δεκαετίες. Εντάξει, τα διαβάζετε, τα έχουμε διαβάσει και εμείς, τα βλέπετε στον τοπικό τύπο, τα βλέπετε στις τοπικές ιστοσελίδες. Εμείς το επαναφέρουμε και μέσα από το ραδιόφωνο, για να μην ξεχνιόνται αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Να περάσω και λίγο στις ενημερώσεις που έχουμε, μιας και βρήκα λίγο το χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλές αυτές που έχω λάβει. Θα μεταδώσουμε και αύριο, αν και η εκπομπή αύριο θα κλείσει λιγάκι νωρίτερα από το κανονικό, να προλάβουμε. Αλλά να δω και τώρα μερικές ειδοποιήσεις, ό,τι προλάβουμε, μέχρι να μπούμε στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής. Μετά τη συζήτηση που είχαμε, έχω μία ειδοποίηση από ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Αντρίτσα να σκρεσταίνουν ότι ολοκληρώνονται οι ψεκασμοί για καταπολέμηση κουνούπιών. Την ίδια ώρα δεν βλέπω τι γίνεται με τα κουνούπια στα παιδιά στο Βαρθολομιό. Μην το ξανασχολιάσω, το σχολίασα πριν. Θα το έχουμε και αναλυτικό θέμα αύριο. Ολοκληρώνονται λοιπόν οι ψεκασμοί για καταπολέμηση κουνούπιών. Θετικά τα αποτελέσματα των ψεκασμών από Περιφέρεια και Δήμο. Σε τελικό στάδιο, γιατί μιλάμε εδώ στις ενημερώσεις που κάνουμε για αυτά που γίνονται ή θα γίνουν και όχι για αυτά που έχουν προηγηθεί, για να γνωρίζετε κι εσείς ως κάτοικοι αυτού του τόπου. Σε τελικό στάδιο λοιπόν βρίσκονται οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές του Δήμου Αντρίτσανς Κρεσταίνων με σκοπό την πλήρη εξάλληψη των κινδύνων για τυχόν εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμή, ωστόσο, τα αποτελέσματα των ψεκασμών που διενεργούνται από συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τη συνδρομή του Δήμου Αντρίτσανς Κρεσταίνων κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά, αφού σε γενικότερο επίπεδο έχει μειωθεί ο αριθμός των κουνουπιών, ενώ δεν προέκυψαν και κρούσματα της σοβαρής νόσου. Να τους στείλουμε με το αεροπλάνο και με τα συνεργεία και στο Βαρθολομιό. Άλλο σχόλιο δικό μου πάλι, επαναλαμβάνομαι. Τις τελευταίες ημέρες διενεργήθηκαν ψεκασμοί στις περιοχές Κρεσταίνων, Καλλικόμου και Μακρυσίων, ενώ παράλληλα καταπολέμηση των κουνουπιών έγινε από αέρος, με ντρόν και στο δάσος μεταξύ Σαμικού και κάτω Σαμικού, όπου λόγω των βροχοπτώσεων δημιουργήθηκαν μεγάλες υδάτινες αιστείες. Την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνουν ψεκασμοί, μπορεί να έχουν ήδη γίνει από τότε που μας ήρθε το δελτίο τύπου, αλλά εμείς να το αναφέρουμε γιατί μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Θα γίνουν ψεκασμοί στις Ράχες, ενώ η καταπολέμηση των κουνουπιών από τα συνεργεία της περιφέρειας θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στις περιοχές Κρεσταίνων, Μακρυσίων και Καλλικόμου πάλι. Παράλληλα, ψεκασμοί γίνονται και από συνεργεία του Δήμου Αντρίτσανς Κρεσταίνων με εντολή του Δημάρχου Σαγκιμπαλιούκου, κυρίως σε επιμέρου σημείο παρατηρούνται αρκετοί πληθυσμοί κουνουπιών. Ήταν αυτή η ενημέρωση που σχετίζεται και με την αγροτιά. Έχουμε και άλλες ενημερώσεις να δω, αυτό που είναι για σήμερα Πέμπτη και να το αναφέρουμε πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ, ΟΑΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ, ΟΑΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ, ΝΑΤ, ΠΙΣΙΣΗ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ, ΕΤΕΑΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Ανακοίνωση κάλεσμα λοιπόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνταξιοχικών Σωματείων Νομού Ηλίας καλούν τα διοικητικά συμβούλια, με συγχωρείτε, καλούν τα μέλη τους να πάρουν μέρος στην περιφερειακή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη σήμερα, 8 Δεκάτου, και ώρα 11.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο της Αμαλιάδας. Η σύσκεψη είναι πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων συνταξιοχικών οργανώσεων και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι συνταξιούχων από Πάτρα, Αίγιο, Καλάβρετα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πύργο και Αμαλιάδα. Συνάδελφοι, αναφέρει το δελτίο τύπου, τα προβλήματά μας είναι μεγάλα και χρειάζεται ενημέρωση, οργάνωση και αγώνας για να προωθήσουμε τη λύση τους. Σας καλούμε να έχετε μαζική συμμετοχή. Επίσης, καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού να καλύψουν την εκδήλωσή μας. Οι συνταξιούχοι της χώρας υψώνουμε τη φωνή μας και βροντοφωνάζουμε. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των καπιταλιστών. Οργάνωση και αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν υγεία με στελέχωση του αναγκαίου προσωπικού στα νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά μας που τα έχουμε χρήσιμοπληρώσει στο μακρόχρονο εργασιακό εργάσιμο βίο μας. Αμαλιάδα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εργατικό κέντρο, ώρα 11.30 το κάλεσμα από τα συνταξιούχη σωματεία του νομού Ηλίας. Και να προχωρήσω, έχω και αρκετές ενημερώσεις από τρεις διαφορετικούς δήμους, από Δήμο Πηνιού, από Δήμο Ήλιδας και από Δήμο Πύργου, για ένα σημαντικό θέμα με σημαντική οργάνωση που γίνεται. Μιλάμε για την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία που οργανώνουν οι εθελοντές αιμοδότης Ελλάδας. Θα τις πω και τις τρεις αυτές ενημερώσεις μαζί με σειρά προτεραιότητας ανάλογα την ημερομηνία, για να γνωρίζετε κι εσείς και να συμμετάσχετε αν το επιθυμείτε στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Βάλε λίγο ήχο. Πάμε.

Να δω και κάτι που με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι από το ilithacampus.gr με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η πηγή είναι το πρώτο θέμα.gr από ό,τι βλέπω, ότι στον έλεγχο των δικαιολογητικών περνά πλέον η διεκδίκηση της επιδότησης έως 36.000 ευρώ από το ανακαινίζω. Με περίπου 94.000 αιτήσεις να έχουν ήδη κατατεθεί στο πρώτο στάδιο, 14.000 για κλειστά σπίτια και 80.000 για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη. Μέσα στον Οκτώβριο, φίλες και φίλοι, προγραμματίζεται το επόμενο βήμα στο οποίο οι ιδιοκτήτες θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που θέλουν να κάνουν. Εκεί θα κριθεί που ποιοι από όσους πέρασαν στον αρχικό έλεγχο θα πάρουν τελικά την επιδότηση. Για τους χιλιάδες ενδιαφερόμενους που περιμένουν να ξεκινήσουν τις επισκευές, το πρώτο ναι του προγράμματος δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Η έγκριση θα ακολουθήσει μετά την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών, ενώ τα στοιχεία που ελέγχθηκαν αρχικά μπορούν να επανεξεταστούν. Το είπα. Το δεύτερο στάδιο θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η αίτηση χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από σχέδιο παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εργασίες και θα τεκμηριώνεται το ποσό της επιδότησης που ζητά ο ιδιοκτήτης. Είναι μακροσκελές το κείμενο. Πρέπει να φάω όλη την ώρα της εκπομπής για να σου το διαβάσω. Απλά ενημέρωσα όλους εσάς που έχετε περάσει όλο το στάδιο ότι αυτό έχει συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι έχει μακροσκελές το κείμενο. Πρέπει να φάω όλη την ώρα της εκπομπής για να σου το διαβάσω. Απλά ενημέρωσα όλους εσάς που έχετε περάσει όλο το στάδιο ότι αυτό έχει συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι...

Δυστυχώς διαγράφηκε τελείως ο λογαριασμός μου, δεν μπόρεσα να τον επαναενεργοποιήσω και αναγκάστηκα να φτιάξω καινούριο από την αρχή. Εκεί λοιπόν λαμβάνω διάφορα μηνύματα από φίλους στον ομό Ηλίας και πέραν αυτού για διάφορα ζητήματα. Εμείς όμως, σαν εκπομπή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε ένας περιφερειακός σταθμός, τοπικός σταθμός. Επιλέγω στην εκπομπή μου να παρουσιάσω κυρίως θέματα όχι μόνο του ομού Ηλίας, αλλά κυρίως θέματα του ομού Ηλίας που αφορούν τους κατοίκους αυτού εδώ του τόπου. Λοιπόν. Λαμβάνω φωτογραφίες πολλές και βλέπω κιόλας όποτε προλαβαίνω να μπορέσω να δω αυτούς τους εκατοντάδες ανθρώπους που έχω φίλους να μπορέσω να ξεδιαλύνω κάποια πράγματα. Γιατί όπως έχει γίνει και το Facebook που έχω το λογαριασμό στην κανονική του ροή, σου εμφανίζει παντελώς άσχητα πράγματα από influencers, από εταιρείες κτλ. Και δεν μπορεί να δεις αυτά που γράφουν οι φίλοι σου. Λαμβάνω όμως φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του νομού που μου αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι είμαστε μια απέραντη χωματερή. Πλαστικά. Κλαδιά, κάδι πεταμένοι κάτω, βρωμιά, δυσοδεία και όλα παρατημένα. Και μετά από λίγες μέρες φωτιά για να πρεσιλέξουν οι γνωστοί άγνωστοι το χαλκό που ίσως υπάρχει μέσα στα σκουπίδια. Αλλά εγώ δεν τα βάζω τόσο με αυτούς, όσο τα βάζω με αυτούς που τα πετάνε έτσι χύμα, δημιουργούν μικρές κομματερές σε όλο τον ομό και δεν γίνεται και αποκομιδή αυτών από τους αρμόδιους φορείς. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και όπως σημαντικό πολύ είναι ότι τις προάλλες έπιασε φωτιά ή 30 φιλιά, τα σκουπίδια, έγινε κατάσβεση σε λίγη ώρα, αλλά όλος αυτός ο καρκίνος που ανέβηκε πάνω σε μικροσωματίδια, πού λέτε να έπεσε? Δεν έπεσε στον υδροφόρο ορίζοντα, δεν έπεσε στα ποταμάκια, δεν έπεσε πάνω σε ελιές, δεν έπεσε πάνω σε καλλιέργειες, δεν έφτασε μέχρι και τα σπίτια. Και αναπνέει ο κόσμος και τρώει και καταναλώνει και πίνει νερό μολυσμένο από όλο αυτό το πράγμα που έφυγε από την τριανταφυλιά, από μια φωτιά στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει. Τι να πω δηλαδή. Πού είναι εκείνο το περίφημο εργοστάσιο που θα υπήρξε μια διαχείριση των απορριμμάτων? Δεν μιλάμε για τη δεματοποίηση και το παράτημά τους στο κύτταρο. Γι' αυτό φωτιά στην τριανταφυλιά. Ο καρκίνος ο ίδιος. Προσωποποιημένος σε μορφή σωματιδίων που ανεβαίνουν στον αέρα και μετά επικάθονται στα πνευμόνια μας και στον οργανισμό μας, είτε μέσω της διατροφικής αλυσίδας είτε αναπνέοντάς του. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι κάνουν δηλαδή? Τι πρέπει να γίνει? Αυτά που αποφεύγαμε παλιά υποτίθεται με τον αυτιαχτή εκεί ο σκουπιδότοπος που πιάνανε φωτιά σε όλο τον ομό Ηλίας οι μικρές κομματερές, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και όχι μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το σημαντικότερο, αλλά και σε μικρές χωματερές που εμφανίζονται από το πουθενά σε διάφορες περιοχές του νομού Ηλίας. Να πετάνε μπάζα, να πετάνε στα χωράφια μέσα πλαστικά και στους δρόμους πάνω. Και, δηλαδή, άμα πας κάπου αλλού, αυτό πράγμα με το να οδηγάς να πας στην αρχαία Ολυμπία, στο λίκνο του πολιτισμού και του αθλητισμού ή στην αρχαία Έλληνα, την πρωτεύουσα πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, και να βλέπεις και δεξιά και αριστερά σου παντού σκουπίδια. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Και καταλαβαίνω ότι επειδή κάποιοι δεν έχουν την προσωπική ευθύνη, δεν το βλέπουν καθόλου για την ατομική τους ευθύνη, μας έχουν γραμμένους όλους τους υπόλοιπους, τουλάχιστον να παρεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να ρίξουν τα πρόστιμα όπου πρέπει, να ρίξουν τις ποινές φυλάκισης όπου πρέπει για αυτήν την κατάσταση και να συλλέξουν τα απορρίμματα. Τα οποία μακάρι μετά να μην πιάσουν φωτιά φυσικά. Μακάρι. Με ευχολόγια θα τη βγάλω και σήμερα. Λοιπόν, μη σας ταλαιπωρώ όμως, φίλες και φίλοι, με τα σχόλια επί της επικαιρότητας πάρα πολύ. Νομίζω έγινε κατανοητός. Μου τα μεταφέρουν άνθρωποι, σας λέω, που μου έχουν στείλει και φωτογραφίες κτλ. Δεν είναι ότι το έβγαλε εγώ από το μυαλό μου, ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα και αρχίζω και λέω. Είναι και όχι μόνο με τα social media, κυρίως μέσα από την προσωπική επικοινωνία που έχουμε σε καθημερινή βάση στα χωριά, στις πόλεις αυτού εδώ του τόπου. Λοιπόν, ναι, είναι 10:30. Πρέπει ο Μπάμπης Πλάκος να έρθει στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων από εδώ, από την ΕΡΤ Πύργο, με τα θέματα επικαιρότητας και εμείς θα επανέλθουμε με το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Φλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Η προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35, τα οποία θα έχουν βάση φιλοξενία στην 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα, βρέθηκε στο επίκεντρο των κοινών δηλώσεων που έγιναν από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στην Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, τα πρώτα αεροσκάφη αναμένονται έως το 2028, ενώ η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας θα μετατραπεί στην πιο σύγχρονη της χώρας, ικανή να φιλοξενήσει τα νέα μαχητικά αεροσκάφη, μπαίνοντας σε φάση ριζικής αναβάθμισης. Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα και αναδεικνύει τη σταθερή αμυντική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Κινητοποίηση έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο έχουν προγραμματίσει σήμερα στις 11 το πρωί οι κτηνοτρόφοι του νομού για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Η απόφαση ελήφθη στην ευρεία σύσκεψη που έγινε την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά και άλλες ζωονόσους. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας Νίκος Αγάλος, οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλήρισμα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό μας, τόνισε. Δύο ημεδαπούς για τηλεφωνικές απάτες συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ήλιδας στην περιοχή της Κορινθίας σε συνεργασία με την τοπική ΟΠΚΕ. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν ενώ κινούνταν με αυτοκίνητο και συνέχεια προσήκτησαν στην Αμαλιάδα, όπου και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι συλληφθέντες αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν 4 απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη Γαστούνη, στα Λεχενά και στην Ανδραβίδα, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 37.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απατών, διακεκριμένη κλοπή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης των απατών. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν έναν ακόμα άνδρα, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Κοντά στην υπογραφή της σύμβασης βρίσκεται πλέον το έργο ανάπλασης και αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας του Πύργου, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου από τη Δημοτική Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πύργου» είναι 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2029. Βασικό στοιχείο της ανάπλασης είναι η ανάδειξη του τοπίου, η λειτουργικότητα των αξώνων κίνησης και θέασης, η δημιουργία ενωτήτων αναψυχής, η ενίσχυση του πρασίνου καθώς και η βελτιστοποίηση των υποδομών ηλεκτροφωτισμού και απορροής όμβριων υδάτων του χώρου. Στη μελέτη κυριαρχή θέση έχουν δύο βασικοί άξονες της πλατείας, ο άξονας βορράς-νότου, ο άξονας στην κατεύθυνση του μνημείου προς ανατολή, από ανατολή προς δύση, και η διασύνδεση των δύο επιπέδων της πλατείας και του επαρχείου. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, θα γίνει ανάπλαση τμήματος της κεντρικής πλατείας, άρση της επικινδυνότητας και της γενικής φθοράς του αστικού χώρου, στατική αποκατάσταση του νότιου και του δυτικού τμήματος τυχείου αντιστήριξης. Οι ενισάμενοι κάτοικοι της περιοχής Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Μισέλα Μπουχάτμπα, προχώρησαν στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας δήλωσης προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή το ιδιαίτερο και κρίσιμο νομικό καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή του ΟΤΑ Περιστερίου, αναφορικά με τη μαζική διεκδίκηση της κυριότητας σχεδόν του συνόλου των ακινήτων και ειδικών εκτάσεων της κοινότητας από την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρουανίας. Στο κείμενο του εξωδίκου επισημαίνεται με απόλυτη σαφήνεια και τεκμηρίωση ότι στην κατοχή των κατοίκων και της Επιτροπής Αγώνα βρίσκονται περισσότερα από 200 επίσημα παραχωρητήρια. Τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι ολόκληρη η κτηματική περιφέρεια του ΟΤΑ Περιστεριού διανεμήθηκε ιστορικά ως εθνική γη, φέροντας ημερομηνίες που εκτείνονται από το 1883 έως και το 1930. Μια νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης και καθοδήγησης των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους θέτησε εφαρμογή το παράρτημα ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με στόχο κανένας άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο να μην μείνει μόνος απέναντι σε σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς μόνος απέναντι στη γραφειοκρατία», το παράρτημα φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο ενημέρωσης και καθοδήγησης για ασθενείς και τις οικογένειές τους που δεν γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν ή σε ποια υπηρεσία να απευθυνθούν. Το παράρτημα διευκρινίζει πάντως ότι ο ρόλος του είναι ενημερωτικός, υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τους γιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους νομικούς ή τους ασφαλιστικούς συμβούλους, ούτε αποφασίζει για την χορήγηση δικαιωμάτων ή παροχών. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ΩΜΕ. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ΩΜΕ. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
4: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
5: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
4: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
5: Στην υγειά του Τάκη.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
8: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
9: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
8: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
10: Το εργαστήρι της ζωής.
11: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
12: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε τις ενημερώσεις, τα δελτία τύπου για πράγματα που έχουν να γίνουν στο μέλλον και θα εστιάσουμε σε ένα από αυτά, καθώς έχουμε ενημερώσεις σχετικά από τρεις διαφορετικούς δήμους της Ηλίας και θα τους πάρουμε με τη σειρά. Αφορούν το ίδιο θέμα. Θα τους πάρουμε με τη σειρά, με χρονολογική σειρά. Πότε να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές? Ξεκινάμε λοιπόν από το Δήμο Πηνίου, όπου διαβάζουμε. Την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας υποδέχεται ο Δήμος Πηνίου, με το Τραγανό να αποτελεί φέτος το σταθμό της μεγάλης διαδρομής της φλόγας της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6:30 το απόγευμα και διοργανώνεται από τον Δήμο Πηνίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Τραγανού Η Ελπίδα και το Κέντρο Υγείας Γαστούνης Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Γαστούνης. Η λαμπαδιδρομία θα ξεκινήσει από την πλατεία στην είσοδο του Τραγανού και θα διασχίσει την πόλη για να καταλήξει στην πλατεία του Δημαρχείου. Εκεί θα ολοκληρωθεί η συμβολική διαδρομή της φλόγας, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, φορέων, συλλόγων και πολιτών. Η 24η λαμπαδιδρομία αποτελεί μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας και μια ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να αναδείξει έμπρακτα τη σημασία της προσφοράς στον άνθρωπο. Αυτό, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε, Σάββατο 10 Οκτωβρίου μεθαύριο στις 6:30 το απόγευμα στο Τραγανό.

Πάμε για το ίδιο θέμα, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία στο Δήμο Ήλιδας, όπου διαβάζουμε ότι για ακόμα μία χρονιά η Αμαλιάδα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς, ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, η πόλη μας υποδέχεται την 24η Πανελλήνια Λαμπαδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, τη μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης για τον συνάνθρωπο. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ήλιδας, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δίνω Ζωή και το τοπικό παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη θερμή συμπαράσταση και ενεργό συμμετοχή φορέων, σχολείων, συλλόγων και σωματείων της ευρύτερης περιοχής. Η λαμπαδιδρομία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, θεσμών που στηρίζουν και αναδεικνύουν τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς στη χώρα μας. Η φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας θα φωτίσει τους δρόμους της Αμαλιάδας, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι η ζωή χαρίζεται με μια σταγόνα αίμα και ότι η τοπική μας κοινωνία παραμένει ενωμένη, ευαισθητοποιημένη και δραστήρια στα ζητήματα προσφοράς. Το πρόγραμμα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να το ξέρετε κι εσείς, για την Κυριακή, δεν έκανα λάθος, Κυριακή 11 του μηνός, ναι. 11 Οκτωβρίου. Στις 6 το απόγευμα, δέηση υπέρ υγείας των εθελοντών αιμοδοτών στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στο νοσοκομείο δηλαδή της Αμαλιάδας. Στις 6:30 το απόγευμα, αφή της φλόγας της αγάπης στην πλατεία Αγίου Αθανασίου με παράλληλη συγκέντρωση των λαμπαδιδρόμων. 7 το απόγευμα, άφηξη των λαμπαδιδρόμων στην πλατεία Ανεμόμυλου και έναρξη της κεντρικής εκδήλωσης. Στην πλατεία Ανεμόμυλου, νέοι και παλιοί εθελοντές αιμοδότες, μαθητές, φορείς και πολίτες κάθε ηλικίας θα γίνουν μια αγκαλιά μεταλαμπαδεύοντας το διαχρονικό μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς. Καλούμε όλες και όλους, αναφέρει το δελτίο τύπου του Δήμου Ήλιδας, μικρούς και μεγάλους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά, δίνοντας το παρόν ως ένας δυνατός κρίκος στην αλυσίδα της ζωής.

Και κλείνουμε για το ίδιο θέμα από τον Δήμο Πύργου αυτή τη φορά. Το πήγαμε χρονικά, πότε να γίνουν εκδηλώσεις, και ο Δήμος Πύργου έχει 16 με 18 Οκτωβρίου τις εκδηλώσεις του. Να το διαβάσουμε μαζί. Ο Δήμος Πύργου ζήτησε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και του ανατέθηκε η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου 36η Αμφικτιονία το τριήμερο 16 με 18 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος συμμετέχει και στηρίζει τη διοργάνωση της 36ης Αμφικτιονίας της ΠΟΣΕΑ, μιας κορυφαίας πανελλήνιας συνάντησης αφιερωμένης στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Μετά από συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, συνδιοργανωτές της μεγάλης αυτής δράσης θα είναι η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ηλίας. Στο πλαίσιο των εργασιών της 36ης Αμφικτιονίας, θα πραγματοποιηθεί στον πύργο η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, μεταφέροντας για ακόμη μια χρονιά το διαχρονικό μήνυμα της ανεδιαιτελούς προσφοράς ζωής προς τον συνάνθρωπο. Με κεντρικό σύνθημα, μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς σου. Καλούνται λοιπόν με αυτό μήνυμα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι γονείς, τα παιδιά και όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν στην υποδοχή της φλόγας της αγάπης, ενισχύοντας με την παρουσία τους το μήνυμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση των λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο Πύργου. Θα ακολουθήσει η πορεία της φλόγας της αγάπης προς την κεντρική πλατεία Σάκη Καράγιοργα με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου. Με την ολοκλήρωση της λαμπαδιδρομίας θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης ή τελετή λήξης στην κεντρική πλατεία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσημη έναρξη των εργασιών της 36 Αμφικτιονίας της ΠΟΣΕΑ στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, όπου εκπρόσωποι συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών από όλη τη χώρα θα ανταλλάξουν εμπειρίες, καλές πρακτικές και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε όλους τους γονείς και τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα διανεμηθούν αναμνηστικά μπλουζάκια της ΠΟΣΕΑ. Για τον καλύτερο συντονισμό της εκδήλωσης και την εξασφάλιση των αναμνηστικών της ΣΕΡΤΣ, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων παρακαλούνται να δηλώσουν έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τον αριθμό των παιδιών και των γονέων που θα συμμετάσχουν είτε στο email ethelpyrgou@yahoo.com, δύσκολο να δεν μπορούμε να το γράψουμε στον αέρα, πώς να το πούμε, ethelpyrgou@yahoo.com, ή στο τηλέφωνο που είναι πιο εύκολο 6937 525 093. Επαναλαμβάνω, 6937 525 093. Η 36η Αμφικτιονία ολοκληρώνει το δελτίο τύπου και η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών αποτελούν μια μεγάλη γιορτή προσφοράς, αλληλεγγύης και ελπίδας. Σας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας δυνατής αλυσίδας εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης. Το διήμερο λοιπόν, φίλες και φίλοι, 16 με 18 του μηνός, με ξεκίνημα στις 16 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, που θα γίνει η συγκέντρωση των λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου.

Μπορούμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον καλό φίλο αυτή εδώ τη εκπομπή, στα social media αυτή τη φορά μου έχει έρθει, στο Facebook δηλαδή. Από τον καλό φίλο αυτή εδώ τη εκπομπή και ενεργό πολίτη, τον Χρήστο Λιακόπουλο, που μου το έστειλε. Να το πω και αυτό πριν κλείσουμε. Θα έχουμε και άλλες ενημερώσεις αύριο, φίλες και φίλοι, αύριο Παρασκευή, και θα επανέλθουμε. Και συζητήσεις φυσικά θα έχουμε. Και τα εισαγωγικά μας, όλα όσα προλαβαίνουμε να κάνουμε μέσα σε αυτήν την εκπομπή. Να το διαβάσω όμως, μην καθυστερώ. Το Σάββατο, μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος, 10 Οκτώβρη και ώρα 6 το απόγευμα, σας καλούμε όλους στο χώρο της Κακέρας στην Αμαλιάδα για να συμπαρασταθούμε στο Δημήτρη. Το περίπτερο του Δημήτρη πέστη πολλές ζημιές και κλάπηκε σχεδόν ολόκληρο το εμπόρευμα. Η οικονομική κατάστασή του είναι δεινή πλέον και ο Δημήτρης φροντίζει πάνω από 30 αδέσποτα κατάκια. Μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, χρήματα ή γατοτροφές, για να βοηθήσουμε τον Δημήτρη να σταθεί στα πόδια του και να συνεχίσει να τα γατάκια. Στο χώρο της Κακέρας θα ακούσουμε μουσική και θα μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Κανένας μόνος. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα αναβληθεί και θα γίνει νέα ανακοίνωση. Για οποιαδήποτε πληροφορία τώρα μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, λέει ο Χρήστος Λιακόπουλος, ή τηλεφωνήστε στο 6989 626 793. 6981 626 793. Είναι μια ειδοποίηση που μου ήρθε από τον Χρήστο Λιακόπουλο, που τον γνωρίζω χρόνια για την κοινωνική του προσφορά και πόσο ενεργός πολίτης είναι. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο ραδιόφωνο για διάφορα ζητήματα. Μου έστειλε αυτό μήνυμα και θεωρώ χρήσιμο, γιατί όχι, να το μεταδώσω και αυτό.

Πάμε να προλάβουμε να πάμε μέχρι λίγο πριν κλείσουμε το Δήμαρχιάς Ολυμπίας, γιατί έχουμε μια σημαντική ενημέρωση και από εκεί. Είναι το δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, λοιπόν, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας ΜΕΟΝ της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας και το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας, διοργανώνει δωρεάν προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο τεστ Παπα-Νικολάου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλες τις γυναίκες από 21 ετών και άνω να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να δηλώσουν συμμετοχή για τη διενέργεια των επόμενων εξετάσεων στα παρακάτω τηλέφωνα του τεστ Παπα-Νικολάου, δηλαδή, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 2624-029-040 και για ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου, πληροφορίες αυτό το τηλέφωνο, και για ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 2624-360-032. 2624-360-032. Η πράξη συνέχιση δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 και συγχρονοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έρχεται ένα μήνυμα, αυτό έχει έρθει από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθηνά Ηλιοπούλου. Θα το μεταδώσουμε και αύριο. Αυτό το θέμα θεωρώ πολύ σημαντικό και επειδή έχουμε το χρόνο, γιατί 16 του μηνός θα γίνει αυτό, το μεταδώσαμε από σήμερα, μήπως και δεν βρούμε το χρόνο αύριο με στη ροή της εκπομπής, το μεταδίδουμε και σήμερα, αλλά αν έχουμε το χρόνο θα το μεταδώσουμε και αύριο, γιατί θέματα υγείας πολιτών και ιδιαίτερα τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φορές γίνεται. Θα το μεταδώσουμε λοιπόν και αύριο, πιστεύω. Αν όχι, το έχουμε πει από σήμερα, δώσαμε και τα τηλέφωνα, περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτή την σωστή δράση που πραγματοποιείτε. Εμείς όμως, όπως είπα και πριν, θα επανέλθουμε αύριο με περισσότερα, με συζητήσεις, με ενημερώσεις που αφορούν πράγματα που είναι να γίνουν, όπως αναφέρουμε κάθε φορά που τα αναδεικνύουμε από εδώ, και με σχολιασμό της επικαιρότητας, όπως κάναμε και σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και στις 12 η εξαίρετη εκπομπή της καλής μου φίλης, της Αθανασίας Καρούμπαλη, Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Τα λέμε πάλι, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούς, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόωθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.
11: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργου, την αθλητική εκπομπή Sports στις 11, σήμερα από τον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και η Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Χθες ξέρετε ότι είχε μπάσκετ, είχε πολύ μπάσκετ, είχε Προμηθέα, νίκη με το δεξί, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιζαν και οι υπόλοιπες ομάδες, πολλές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε 9 συνολικά, οι δύο εκ των οποίων θα παίξουν, η μία μάλλον εκ των οποίων θα παίξει σήμερα ο Παναθηναϊκός και η άλλη αύριο, για να ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Μην ξεχνάτε όμως ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει πάλι το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν έχουμε στην Super League, έχουμε τον Πανετολικό να παίζει κόντρα στην Κηφισιά. Έχουμε τον Πύργο στην Super Bet Link 2 να παίζει κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Γενικότερα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο κανονικά αγωνιστική κίνηση και το λέω το κανονικά γιατί τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα δεν είχαμε λόγω των εθνικών ομάδων. Είχαμε παιχνίδια μόνο για την Super Bet League 2 και για την τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τα πάντα.

0: Για τον Πανετολικό έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, οπότε θα τα πούμε στην συνέχεια για την Super League. Θα τα πει και η Ειρήνη Μαραγκού αύριο, θεωρώ. Οπότε σήμερα μία μικρή αναφορά, έτσι, γιατί ουσιαστικά χθες ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα σταθούμε σήμερα στην εκπομπή μας λίγο στον Πας Πύργος. Ο Πας Πύργος, ο οποίος παίζει στη Super League 2, στην Super Bet League 2. Έχει το παιχνίδι την Κυριακή εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στη συνέχεια έχει και το παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών, όπως και τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του, με την ΑΕΛ, με τη Λάρισα και με τον Πανιόνιο. Αυτό το παιχνίδι κανονικά με την Αναγέννηση Καρδίτσας, λογικά λέω, θα είναι το τελευταίο που θα παίξει στο Πανπελοποννησιακό ο Πας Πύργος. Ο Πας Πύργος, ο οποίος περιμένει πότε θα είναι έτοιμο το δικό του γήπεδο, το δημοτικό στάδιο του Πύργου Χαράλαμπος Βιλαέτης, για να επιστρέψει στην φυσική του έδρα και να συνεχίσει εκεί τις προσπάθειες στην Super Bet League 2. Θα κουβεντιάσουμε όμως για το γηπεδικό πρόβλημα που έχει η ομάδα του Πύργου με έναν εκ των διοικούντων, την ΠΑΕ, τον κύριο Γρηγόρη Δέδε. Κύριε Δέδε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γνωρίζατε από την αρχή ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα με το δημοτικό στάδιο του Πύργου και ότι θα είσαστε αναγκασμένοι να παίξετε κάποιες αγωνιστικές μακριά από τον Πύργο, έτσι δεν είναι?
1: Η επιθυμία ήταν από την αρχή να μπορέσουμε σε συνδυασμό με την συνδρομή του Δήμου Πύργου να μπορέσουμε να παίξουμε από την αρχή μέσα, γιατί ναι, εμείς είχαμε ενημερώσει και με πρωτόκολλο κιόλας από τον Μάιο κάποιες ανάγκες του γηπέδου και από εκεί και πέρα μόλις τελειώσαμε την άνοδο μετά τη γνωστή περιπέτεια που είχαμε, όπως γνωρίζετε, ήμασταν έτοιμοι και θεωρούσαμε ότι ο Δήμος άμεσα θα είχε αρχίσει τις εργασίες στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όπως εξάλλου και στις περισσότερες ομάδες που είμαστε μαζί στη Super League 2, είναι σοβαρή και ουσιαστική συνδρομή των Δήμων τους.
0: Ναι.
1: Εδώ δυστυχώς υπήρχε μια σοβαρή καθυστέρηση και προσπαθούμε ακόμα και σήμερα να δούμε πότε θα μπορέσει να έρθει η Επιτροπή για να πάρουμε την επιθυμητή άδεια για να μπορέσουμε να γυρίσουμε πάλι στο Μαρακανά, όπως ναι, το λένε οι αγαπητοί φιλαθλητές.
0: Κύριε Δέδε, γνωρίζαμε πριν από κάποιες εβδομάδες ότι σαν στόχος έχει τεθεί η επιστροφή της ομάδας του Πύργου, στο γήπεδο του Πύργου, στις αρχές Νοεμβρίου. Και μάλιστα τότε είναι να παίξετε με τον ΠΑΟΚ Β. Έτσι όπως το λέτε, δεν είναι σίγουρο η επιστροφή σε εκείνη τη χρονική στιγμή?
1: Δεν είναι σίγουρη και προσπαθούμε, όπως προαναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας, η προσπάθεια είναι και το λογικό να έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα πρέπει να τελειώσει η πυρασφάλεια που δεν έχει τελειώσει. Η στατικότητα θα κλείσουμε δυστυχώς, επειδή δεν έχουν γίνει οι εργασίες, τρεις θύρες, την 10, την 1 και τη 2.
0: Αυτές για να καταλάβουν, αυτές, κύριε Δέδε, για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλοι της ομάδας, είναι η 10, είναι η θύρα η οποία είναι
1: στο πέταλο, ας το πούμε στο πέταλο.
0: Στο πέταλο προς την Εθνική Οδό, προς τον κεντρικό
1: σωστά,
0: δρόμο.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτό το πέταλο είναι η 10, οι άλλες δύο ποιες είναι?
1: 1 και 2.
0: Στο πέταλο είναι και αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία, κατανοητό. Αυτές οι θύρες, γιατί τι εργασίες πρέπει να γίνουν, κύριε Δέδε?
1: Είναι μια σοβαρή δουλειά όσον αφορά το θέμα της στατικότητας και αποφάσισε και οι αρχές έτσι κι αλλιώς να κλείσουν για να αποκλείσουμε οποιαδήποτε επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν ακόμη για να επιστρέψετε στο γήπεδο, ποιες είναι? Είπατε για την πυρασφάλεια το ένα.
1: Η πυρασφάλεια είναι που πρέπει να τελειώσει. Οι χώροι των αποδυτηρίων και του τύπου πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι κάποια πράγματα, εξοπλισμοί, ιατρία, όλα αυτά. Γιατί φανταστείτε ότι το γήπεδο δεν είχε ούτε ιατρείο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν έχουν τελειώσει και έχουν παραδοθεί όλοι οι χώροι, εγώ πιστεύω ότι ίσως έχουμε την πιθανότητα να παίξουν.
0: Με τον ΠΑΟΚ αρχές Νοέμβρη, αυτό λέτε?
1: Μάλιστα, για τις 8 Νοέμβρη.
0: Πρέπει να περάσει, όταν όλα τελειώσουν, θα πρέπει να περάσει κάποια επιτροπή,
1: για να δώσει okay. Επιτροπή και από τη Super League 2, mm-hmm. να δουν, να ελέγξουν με τις παρατηρήσεις που είχαν κάνει κατά την πρώτη επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε και εμείς εκεί με όλες τις δυνάμεις μας να συμπληρώσουμε ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να έρθει ο κόσμος στο φυσικό του περιβάλλον. Να πούμε.
0: Ναι. Το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να το λύσετε, γιατί είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει εκτός από την ανδρική ομάδα στην Superbet League 2, υπάρχει και η γυναικεία ομάδα, η οποία αυτή παίζει στο γήπεδο της Βάρδας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και το Δήμο εκεί που με τη συνδρομή του μας παραχώρησε για τους αγώνες που δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας, στο γήπεδο στη Βάρδα, και να ευχαριστήσουμε και τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε τα πάντα για να αισθανθούμε σαν το σπίτι μας.
0: Η ομάδα, η γυναικεία του Πύργου, να σημειώσουμε ότι παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία και γι' αυτό είναι μεγάλο το πρόβλημα για την ομάδα. Και δεν ξέρω, εκεί εσείς περιμένετε ότι θα δοθεί άλλο ένα παιχνίδι στη Βάρδα ή παραπάνω για την ομάδα γυναικών?
1: Άλλο ένα οπωσδήποτε. Τώρα από εκεί και πέρα και αυτό θα το δούμε με το καλό.
0: Ένα για τους άντρες λοιπόν και ένα και για τις γυναίκες. Και
1: εκτός.
0: Ναι,
1: που θα εκτός έδρας.
0: Σαν εκτός έδρας.
1: Εκτός αλλά εκτός.
0: Κύριε Δέδε, είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες χρονιές για την ομάδα, γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος είναι, είχατε πει στην αρχή, ένας σχεδιασμός τετραετίας. Εγώ δεν θα ρωτήσω για το τι σχεδιάζετε να κάνετε για την συνέχεια. Είχατε πει τότε ότι στόχος είναι και η ομάδα των ανδρών να παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία, όπως παίζουν τώρα οι γυναίκες και όπως παίζει και το ποδόσφαιρο σάλα, στο φούτσαλ. Είσαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα ως διοίκηση από τους στόχους που είχατε θέσει και από την επίτευξή τους? Γιατί ουσιαστικά έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι, έτσι δεν είναι?
1: Με το φούτσαλ σίγουρα, και η πορεία του φέτος είναι αρκετά καλή, θα μπορούσα να πω, και πιστεύω ότι ήταν ακόμα καλύτερη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι του αντρικού, περιμένω, επειδή όπως γνωρίζετε έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές στο αντρικό και στο γυναικείο, πρέπει η ομάδα να δέσει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα για να δέσει πρέπει να υπάρχουν στα πόδια τους αρκετά μάτς για να ξέρει ο καθένας το πόσα, εγώ λέω, αναπνέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είμαι στο 100% ευχαριστημένος από την πορεία μας. Πρέπει να κάνω αυτή την κριτική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη στιγμή πρέπει η ομάδα να κάνει 5 κινήσεις ακόμα. Είδαμε ένα καλό δείγμα με το
0: Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε σε αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε το στόχο που εννοείται είναι μια καλή πορεία φέτος.
0: Αυτό που εννοούσα πάντως, κύριε Δέδε, είναι αν έχετε μείνει ικανοποιημένοι ως διοίκηση από το γεγονός ότι έχετε, νομίζω ότι έχετε πετύχει τους στόχους. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια είχατε θέσει ως στόχο την άνοδο στην Super League 2, το καταφέρατε από το τοπικό πρωτάθλημα. Η ομάδα γυναικών επίσης από την τρίτη εθνική κατηγορία ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω, είχατε θέσει κάτι παραπάνω ως στόχο? Αυτό εννοώ.
1: Όχι. Πέντε ανόδους που συμπληρώσαμε όλοι μαζί. Mm-hmm.
0: Αυτή ήταν η στόχη, ε?
2: Συγγνώμη. Ναι. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μάλλον ευτυχώς καταφέραμε αυτά που έχουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αυτό είναι που θα να πω. Συγγνώμη, είναι και το αυτοκίνητο γι' αυτό εδώ.
0: Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Μακάρι η ευχή όλων είναι να επιστρέψει γρήγορα ο ΠΑΣ Πύργος στο γήπεδό του και να συνεχίσει τις προσπάθειές του εκεί και με την βοήθεια του κόσμου, έτσι. Πάντως που πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε κόσμο στο γήπεδο, γιατί υπάρχει τιμωρία από πέρυσι.
2: Αλλά ακριβώς χρειαζόμαστε τώρα να μπορέσουμε να επανέλθουμε για να, και για τον κόσμο, αλλά και να αισθανθούν πλέον και οι καινούργοι ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει έδρα. Ναι. Γιατί πραγματικά, εάν και εφόσον μπορέσουμε να αισθανθούμε ότι υπάρχει έδρα, πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να επιστρέψετε γρήγορα. Κύριε Δέδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς αυτό που κρατάμε από τη συνομιλία είναι ότι μέχρι σήμερα, 8 Οκτωβρίου, δεν είναι σίγουρο ακόμη αν ο ΠΑΣ Πύργος θα επιστρέψει στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου στις αρχές Νοεμβρίου, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Δεν έχουν τελειώσει εργασίες, δεν είναι έτοιμο ακόμη το γήπεδο. Ευελπιστεί η ομάδα ότι θα καταφέρει ο Δήμος να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να πάρει την αδειοδότηση το γήπεδο, να πάρει την άδεια το γήπεδο για να φιλοξενήσει αγώνες. Ακούσατε επίσης, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, ότι το ένα πέταλο του γηπέδου, το πέταλο αν θέλετε της εισόδου από την πλευρά της Εθνικής Οδού, θα είναι κλειστό λόγω στατικότητας. Έλεγα και νωρίτερα ότι ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα της Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο βρίσκει βρίσκει αυτό το Σαββατοκύριακο τον Πανετολικό να παίζει εκτός έδρας με αντίπαλο την Κηφισιά. Και βέβαια αυτή η αγωνιστική έχει και το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι όπως το λέμε των αιωνίων, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κυριακή 9 η ώρα, απλά το θυμίζω αυτό το παιχνίδι, ενώ το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως Δυτική Ελλάδα είναι το παιχνίδι του Πανετολικού στην Κηφισιά, 5 η ώρα την Κυριακή. Ο Πανετολικός ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο μάτς. Χθες επέστρεψαν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που είχαν και υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Κάποιοι πριν την περασμένη εβδομάδα, όπως ο Νακάμπα, ας πούμε, που έπαιζε με την Εθνική Ζιμπάμπουε, και κάποιοι άλλοι παίκτες όπως ο Μπρέγκου χθες. Ο Μπρέγκου, ο οποίος ήταν στη Ζιμπάμπουε, και κάποιοι άλλοι παίκτες όπως ο Μπρέγκου χθες. Ο Μπρέγκου

αν τελικά θα μπορέσουν να παίξουν την Κυριακή ή όχι. Είναι ο Στάγιτς, ας πούμε, για παράδειγμα, από ό,τι έχω μάθει, που έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Μου είπαν και κανένα δύο παίκτες που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι επίσης ότι ο Γιάννης Ατσιάς, ο Κύπριος διεθνής παίκτης, αυτός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, έχει πρόβλημα στο πέλμα και μάλλον θα είναι και για μερικές ακόμη εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Πανετολικός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, γιατί να μην ξεχάσουμε ότι μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και τις πρώτες τρεις νίκες, το καλύτερο ξεκίνημα που έχει κάνει ποτέ η ομάδα του Αγρινίου στην πρώτη εθνική κατηγορία ή στη Super League, ακολούθησαν οι δύο ήττες από Παναθηναϊκό εκτός και από ΠΑΟΚ εντός. Υπάρχει ένα βεβαρημένο πρόγραμμα αγωνιστικό, γιατί έχουν περάσει τα δύο μεγάλα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που σας είπα, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Υπάρχει τώρα ενδιάμεσα το παιχνίδι με την Κηφισιά, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα βατό παιχνίδι, και υπάρχουν στη συνέχεια και δύο μάτς, τα οποία είναι με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, συγγνώμη, και με ΑΕΚ. Άρα σε αυτές τις πέντε εβδομάδες, τις αγωνιστικές εβδομάδες, ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει, έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο εκ των Big Four και θα αντιμετωπίσει και άλλες δύο τις επόμενες αγωνιστικές. Και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι κυκλωμένο, δηλαδή ότι ο Πανετολικός ζητάει βαθμό ή βαθμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να αναρριχθεί και άλλο στον βαθμολογικό πίνακα, να μαζέψει και άλλους βαθμούς για να μην έχει προβλήματα στη συνέχεια. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι η αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο με τα παιχνίδια ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή είναι το Κηφισιά Πανετολικός, 5 η ώρα. 5 η ώρα είναι και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα είναι το Άρης Βόλος. Και στις 9 είναι το Ντέρμπι Αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτή η αγωνιστική θα τελειώσει τη Δευτέρα, 12 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα την Καλαμάτα. Γρήγορα είπαμε για την πρώτη εθνική κατηγορία, γιατί από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν τα παιχνίδια του μπάσκετ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες, και είχαμε και το παιχνίδι του Προμηθέα, για το οποίο θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα κουβεντιάσουμε με την Ειρήνη Μαραγκού. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ.

0: τι πίνεις. Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
1: Στην υγειά του Τάκη.
0: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο, sports στις 11, η αθλητική εκπομπή από την ΕΡΤ Πύργου και την ΕΡΤ Πάτρας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Χάρης Παπαδέας τώρα στη ρυθμίση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές στον Πύργο και στην Πάτρα και όπου μας ακούν. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Με πείτε να σχολιάσουμε σίγουρα τον Προμηθέα, αλλά θέλω να πω ότι είχαμε ένα εξαιρετικό διήμερο. 8 στις 10 ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ελληνικές ομάδες, νίκησαν.
0: Ναι, κάτσε, θα τα πεις και αύριο αυτά. Γιατί, και έτσι όπως το λες τώρα, 8 στις 10 νίκησαν, οι άλλες δύο δεν έχουν παίξει.
1: Ναι, αυτό έτσι, λέω.
0: 8 στις 8 έχουν κερδίσει. 8 στις 8.
1: 8 στις 8, ναι, και περιμένουμε βέβαια και τον Παναθηναϊκό σήμερα και τον Ολυμπιακό αύριο.
0: Θα κερδίσουν και αυτοί. Θα κερδίσουν και αυτοί. Έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είδες εχθές τον Προμηθέα, έτσι.
1: Ναι, είδα, αν και το παιχνίδι, ξέρεις, δεν ήταν και πολύ συγκλονιστικό, καθώς ο Προμηθέας από την αρχή πήγε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Έκτισε μια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, 16 πόντων. Στη συνέχεια όμως χαλάρωσε στη δεύτερη περίοδο με αρκετά λάθη στην άμυνα και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους. Να θυμίσουμε ότι ο Προμηθέας έπαιζε στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέτσα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο FIFA Euro Cup. Ναι. Στο FIFA Euro Cup που συμμετέχει για πρώτη φορά ο Προμηθέας. Μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη είχε συμμετοχές στο Euro Cup και στο Basketball Champions League.
0: Εκεί η χαλάρωση πρέπει να ήρθε στο δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου, γιατί ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, γιατί ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα, ήταν η διαφορά τότε στους 20 πόντους.
1: Ναι, και έκλεισε στους 6.
0: Και έκλεισε στους 6.
1: Και πήγαν στην ανάποβλα, στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Το φοβήθηκες εκεί?
1: Να σου πω, επειδή είχα παρακολουθήσει και το παιχνίδι με το Περιστέρι στην πρώτη αγωνιστική.
0: Φοβήθηκες μην επαναληφθεί,
1: Φοβήθηκα. Γιατί και με το Περιστέρι ο Προμηθέας είχε μπει με πολλή ενέργεια και διάθεση. Είχε χτίσει και εκεί διψήφια διαφορά, είχε φτάσει ακόμα και στους 12 πόντους και άρχισε να χαλαρώνει εκεί προς το τέλος της δεύτερης περίοδου. Βέβαια στο πρωτάθλημα έπαιζε με το Περιστέρι, μια ομάδα που έχει περισσότερη χημεία από τον Προμηθέα, γιατί έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό παικτών από την περσινή χρονιά. Χθες απέναντι στην Τρέτσα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Με τον Νιου Γουίλιαμς που ήταν και ο πρώτος σκόρερ πήρε ξανά τα ενία στο τρίτο δεκάλεπτο και ουσιαστικά το παιχνίδι το κέρδισε και στην τελευταία περίοδο, εκεί που ξέφυγε με 16 πόντους. Όλοι σκόραραν για τον Προμηθέα. Σίγουρα ο Νιου Γουίλιαμς έβαλε 18 πόντους, όπως είπα. Ο Κένταλ Κόλμαν, ο μοναδικός ξένος που έχει μείνει από την περσινή χρονιά, είχε 14 πόντους και 11 rebound.
0: Double-double
1: από τον Αμερικανό.
0: Ξέρεις, είναι ένας παίκτης αυτός και πέρυσι που νομίζω ότι σχετικά εύκολα κάνει double-double. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει rebound, έτσι, έχει μία έφεση στο rebound και γενικότερα και είναι ένας παίκτης ο οποίος, okay, 10 πόντι δεν είναι και κάτι το super δύσκολο για αυτόν. Οπότε είναι ένας παίκτης που κάνει double-double συχνά και πέρυσι έκανε.
1: Και παρόλο που πέρυσι είχε πολλά προβλήματα ο Προμηθέας, τραυματισμών στη θέση του σέντερ, κάλυψε αυτό το κενό ο Κόλεμαν και νομίζω αυτό αξιολογήθηκε και τον κράτησαν στην ομάδα, καθώς ο Προμηθέας, μην ξεχνάμε, Μπάμπη, ότι είναι μια νέα ομάδα. Έκανε restart σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στο έμψυχο δυναμικό, στον προπονητή, στους συνεργάτες. Αποχώρησαν Μπαζίνας, Πλώτας, Καραγιαννίδης, ήρθαν Έλληνες όπως ο Νίκος Δίκλαρος, ο Νικολαίδης, ο Άλεξ Αντετοκούμπο, επέστρεψαν ο Παρακεσκευόπουλος, ο Κουρουπάκης. μια νέα ομάδα που ακόμα θέλει χρόνο, γιατί οι τελευταίες προσθήκες ήταν αυτές του Φόρεστερ, που τον θυμόμαστε όλοι από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και του Άρμς που έπαιξε τη σεζόν 2024-25 στην ΑΕΚ. Το θετικό είναι ότι
0: πήγε... για αυτούς τους δύο, γιατί τα έχω βάλει με bold τα ονόματά τους, ο Φόρεστερ δηλαδή και ο Άρμς είναι δύο παίχτες, ήταν χθες δύο παίχτες οι οποίοι είχαν, μπορεί να μην έβαλαν τους 20-25 πόντους ο καθένας, αλλά είναι δύο παίκτες οι οποίοι τους πόντους που πέτυχαν, τους πέτυχαν με λίγες προσπάθειες. Είχαν δηλαδή καλά ποσοστά ευστοχίας και αυτό βοηθάει και στην οικονομία της μιας ομάδας και γενικότερα ότι χρειάζονται, κάθε ομάδα χρειάζεται και δύο-τρεις παίκτες που να σου βάλουν, ξέρω εγώ, 10 πόντους, 12 με 3-4 σουτ μόνο. Ο Φόρεστερ είχε 5 στα 6 δίποντα, γι' αυτό το λέω.
1: Και ο... ουσιαστικά το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μετά, ναι, την ημέρα, δηλαδή με το Περιστέρι.
0: 5 στα 6 δίποτα είναι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή αυτό. Είναι...
1: και δείχνουν ότι είναι δύο παίχτες που γνωρίζουν τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και τις ευρωπαϊκές, ναι, διοργανώσεις, ναι, και θα βοηθήσουν. Απλώς θέλουν και αυτοί το χρόνο τους.
0: Ο Άρμς από την πλευρά του πέτυχε 8 πόντους, αλλά και αυτός με πολύ καλά ποσοστά. Δηλαδή είχε 1 στο 1 δίποντο και είχε 2 στα 4 τρίποντα, 50% στα τρίποντα. Είναι υψηλά ποσοστά αυτά. Άρα με λίγες προσπάθειες αυτοί οι δύο παίκτες πέτυχαν 18 πόντους συνολικά και οι δύο. Και είναι κάτι πολύ θετικό. Βέβαια ο Κόλμαν από την άλλη πλευρά που είπες, 6 στα 7 δίποντα. Πέτυχε 14 πόντους και 2 στις 2 βολές. Συν τα 11 rebound, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος. Ναι.
1: Να σου πω, Μπάμπη, περιμένω περισσότερα από τον Evans. Τον θεωρώ πιο επιδραστικό παίχτη, πιο έμπειρο παίχτη. Mm-hmm. Δεν το είδα ούτε με το Περιστέρι, αλλά ούτε και χθες. Και νομίζω ότι αν ανακάμψει θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά τον Προμηθέα από την περιφέρεια, έτσι, με τεράστια εμπειρία στο ισπανικό πρωτάθλημα, γι' αυτό και αποκτήθηκε. Και βέβαια όσον αφορά τώρα τον ελληνικό κορμό, ο Νίκος Δίπλαρος που είχε 3 χρόνια στην Καρδίτσα επέστρεψε στην Πάτρα αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα του Προμηθέα. Τον θυμόμαστε που αγωνιζόταν με τον Απόλλωνα Πάτρας, έχει περάσει και από το Παναθηναϊκό, έχει διτεύσει και στο εξωτερικό. Σημαντικές βοήθειες.
0: Εγώ τον θυμάμαι από τα παιδικοεφηβικά εδώ στην περιοχή, στον πύργο που ερχόταν με το Sporting. Τον θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό δηλαδή.
1: Προέρχεται και από μια οικογένεια, έτσι, αθλητική, και τα 5 παιδιά νομίζω είναι στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στο πόλο. Mm.
0: 5 μόνο είναι, νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Για 5, ξέρω. Να πω επίσης ότι είχε εξαιρετικά στατιστικά. 12 στα 26 τρίποντα είχε ο Προμηθέας. Αυτή τη φορά 11 στις 14 βολές. Αν και με το Περιστέρι είχε πάρει 48 και αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά τους υπόλοιπους αντιπάλους του ομίλου του Προμηθέα, ο Πάβα Σπλίντ, η Οπάβα από την Τσεχία, ιτήθηκε από την Σπλίντ από την Κροατία 68-74. Mm-hmm. Και η γερμανική Τριέρ νίκησε, περίπατο έκανε, την Μπαντούμι από την Γεωργία με 92-59. Την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Τετάρτη, στις 14 του μήνα, ο Προμηθέας θα υποδεχθεί εδώ στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος την Τριέρ στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό το παιχνίδι, και βέβαια έρχεται
0: αυτό το παιχνίδι. Να σου πω κάτι, ότι πρέπει να το πάρει.
1: Πρέπει να το πάρει αν θέλει
0: να πάρει μία από τις δύο θέσεις.
1: Να είναι δύο προνομιούχες, ναι, θέσεις που προκρίνονται.
0: Και λέω ότι πρέπει να το πάρει, γιατί από ό,τι φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τις εμφανίσεις που έκαναν οι τέσσερις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, θα είναι η γερμανική Τριέρ και θα είναι και η Σπλίτ. Που...
1: και η Σπλίτ.
0: Ναι. Μαζί με τον Προμηθέα.
1: Θα διεκδικήσουν
0: τις δύο από τις πρώτες τρεις θέσεις. Ναι, θα πρέπει να μην στραβοπατήσει με Μπατούμι και με ο Πάβα, και θα πρέπει να τουλάχιστον να εκμεταλλευτεί την έδρα του Προμηθέας με την Τριέρ και με την Σπλίτ. Να δούμε.
1: Τώρα ακολουθεί βέβαια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ένας πάρα πολύ δύσκολος
0: Σάββατο είναι. Σάββατο.
1: Το Σάββατο είναι, στις 7 το απόγευμα. Και το κακό είναι ότι το Σάββατο Παίζουν και οι άλλες ομάδες μπάσκετ εδώ της Αχαΐας. Ο Γλάφκος Έσπερος που πλέον ανέβηκε στην Elite League θα υποδεχθεί τον Παπάκου νωρίτερα στις 5 το απόγευμα. Θέλει την νίκη, καθώς την πρεμιέρα ιτήθηκε από την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Για την National League 1, την Γάμα Εθνική, έχουμε στις 5 το ντέρμπι Αχαγιά 82 Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που έκανε ιδανική πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Λιβερίου στην πρώτη αγωνιστική. Θα παίξει με την Αχαγιά 82 που και αυτή ανέβηκε φέτος στην National League 1. Την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό. Ο Απόλλων Πάτρας την ίδια ώρα παίζει βέβαια εκτός με τον Sporting. Ο Απόλλων Πάτρας που ξεκίνησε με το δεξί στην πρεμιέρα ιτήθηκε εδώ στην Πάτρα από τον Εθνικό Διστόμου. Και το παιχνίδι, ευτυχώς αυτό, του Προμηθέα 2014 έχει πάει την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, όπου θα υποδεχθεί τον Σίλα Εδιψού.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και το παιχνίδι εντός έδρας, είναι και το Σάββατο το παιχνίδι του Κορύβου, με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.
1: Με τον Κρόνο. Με τον Κρόνο που
0: Κρόνος Πλάσης λέγεται.
1: Θέλει σίγουρα την και ο Κρόνος ανέβηκε, έτσι είναι ο φώτης στη ομάδα και ο Κρόνος στην Elite League. Σίγουρα ο Κορύβος πιο έμπειρος θέλει να πάρει το ροζ φιλού αγώνες από το παιχνίδι για να
0: αυτά,
1: έχει καλύτερη συνέχεια.
0: Περισσότερη έχει, θα έλεγα, την τεχνογνωσία, γιατί όλες οι ομάδες είναι καινούργιες. Δεν υπάρχουν ομάδες τώρα στην Elite League που να έχουν παίκτες από την περασμένη χρονιά. Ή αν έχουν, θα έχουν ένα-δύο. Όλες οι ομάδες χτίζονται πάλι από την αρχή. Απλά υπάρχει η τεχνογνωσία στους παράγοντες, στους προπονητές, στο staff γενικότερα της ομάδας, για να λειτουργήσει πιο γρήγορα μια ομάδα που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην Elite League, ας πούμε, στην
1: Α2.
0: Έτσι πάει. Λοιπόν, Ειρήνη, θα με αφήσεις μόνο μου?
1: Θα σε αφήσω μόνος τώρα. Εντάξει. Να πεις τα υπόλοιπα.
0: Να πω και τα υπόλοιπα, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά του μπάσκετ. Και τα λέμε αύριο πάλι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες, τα υπόλοιπα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά από το Κάζο, από την καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα, κέρδισε την Μπούργκος, την Ισπανική, στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έδωσε φέτος για το Eurocup. 93-80 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Άρη να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο, έκανε double score εκεί 28-14 και 25-16 στο δεύτερο δεκάλεπτο, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 53-30, μία διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, η οποία μειώθηκε μεν στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν είναι διαφορά στους 20-23 πόντους, τα παιχνίδια δεν γυρίζουν εύκολα. Έκανε και ο τεχνικός της Μπούργκος και το μία προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι γυρίζοντας την άμυνά του σε ζώνη, αλλά ο Άρης έχει παίκτες που μπορούν να πετύχουν μακρινά σουτ, δεν επέτρεψε να μειωθεί η διαφορά πάρα πολύ, από τους 20 πήγε για κάποιο διάστημα στους 14, αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ο Άρης να φτάσει στην πρώτη του νίκη κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι δύσκολη, είναι από τις καλές ομάδες του ομίλου και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Εδώ πρέπει να πούμε στο Eurocup ότι στον όμιλο του, στον πρώτο όμιλο, στον πρώτο group που είναι ο Άρης, είναι 8 συνολικά οι ομάδες, οι 4 θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, βέβαια, με 2 νίκες σε 2 αγώνες, είναι η Χάπο Ιερουσαλήμ και ο Άρης. Και από εκεί και πέρα έχουν μία νίκη, μία ήττα. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι υπόλοιπες 4 ομάδες, και είναι η Τορτώνα, είναι η Ρίγκας, είναι η Μπούργκος που έκανε χθες με τον Άρη την πρώτη ήττα, και είναι και η Ροστόκ. Και 2 ομάδες έχουν 2 ήττες, είναι η Τζεντεβίτα και η γαλλική Λεμάν. Αυτά είναι μέχρι τώρα η βαθμολογία. Ο επόμενος αγώνας του Άρη είναι στις 14 του μήνα, μεσοβδόμαδα δηλαδή, την άλλη Τετάρτη, και θα παίξει με την Τορτώνα, που έχει, και, έχει αυτή μία νίκη και μία ήττα, και είναι δεύτερο σερί παιχνίδι εντός έδρας για τον Άρη. Αυτά για τον Άρη, που συνεχίζει να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη και στο EuroCup. Στο Champions League του μπάσκετ, η ΑΕΚ χθες έπεσε από την Ακρόπολη, όπως λέμε, και βρήκε πορτοφόλι. 95-93 κέρδισε η ΑΕΚ, η οποία ήταν πίσω στο σκορ από την Σαλόν Βίλπας, συνεχώς στο σκορ, και μπόρεσε και ισοφάρισε 10 δευτερόλεπτα περίπου πριν το τέλος. Στην τελευταία επίδεση που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, έκαναν λάθος, έχασαν την μπάλα, και στην αντεπίδεση, στον ευνηδιασμό αν θέλετε, η ΑΕΚ πέτυχε την νίκη σε νεκρό χρόνο, στην εκπνοή. Παιχνίδια από εκείνα που λες ότι δεν κερδίζονται, γιατί η ΑΕΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πίσω με 2, 4, 6 πόντους κάπου εκεί, βρέθηκε πίσω στο σκορ και στα τελευταία 15-20 δευτερόλεπτα και τελικά πήρε το παιχνίδι. Πήρε το παιχνίδι, γιατί αυτά είναι στο μπάσκετ. Μία λάθος επίδεση, εκεί που πας να βάλεις καλάθι για να πάρεις το μάτς, κάνεις μία λάθος πάσα, βγαίνει ο ευνηδιασμός, δέχεσαι εσύ το καλάθι και τελικά χάνεις το παιχνίδι. Η ΑΕΚ που πρέπει να σας πω ότι δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη σε καμία περίπτωση. Δηλαδή η εμφάνιση που έκανε χθες κόντρα στην Σαλόν Βίλπας δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη η ομάδα, ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που θέλει ο Σάκοτα, ο προπονητής της. Κόντρα σε μια ομάδα την Σαλόν, η οποία δεν μπορείς να πεις ότι θα είναι και από τα... Δεν ξέρω, μια ομάδα φιλανδική τώρα, με έναν playmaker πάρα πάρα πολύ καλό, όντως είχε το Walker, αλλά από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα έλεγα ότι είναι στη μετριότητα. Τώρα θα μου πεις, ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Μερικές φορές μπορεί και να τη φέρνει την άνοιξη, αλλά ο Walker ήταν ένας παίκτης ο οποίος παίζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στο κολέγιο έπαιζε πέρυσι. Πάρα πολύ καλός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο super duper παίκτης για να κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Adverb κέρδισε την Σομπατέλη με 99-93 και είναι πλέον στην κορυφή η Adverb και η ΑΕΚ. Εδώ είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και είναι στην επόμενη θέση είναι η Σαλόν Βίλπας που έχασε από την ΑΕΚ και η Σομπατέλη. Εδώ περνάει ο πρώτος στην επόμενη φάση και ο δεύτερος με τον τρίτο θα παίξουν σε αγώνες, πώς λέγεται αυτό, μπαράζ ας πούμε, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα προχωρήσουν και αυτές στις 16.

Αφήνουμε όμως τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Α, όχι, να μην τα αφήσουμε ακόμα. Να σας πω ότι χθες είχαμε και ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι βέβαια με ελληνική ομάδα, αλλά ήταν ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Και ήταν ο γαλλικός εμφύλιος, σε εισαγωγικά η λέξη, ανάμεσα στην Παρί και στην Βιλερμπάν. 96-98, σε ένα παιχνίδι όπου πάνω κάτω οι δύο ομάδες πήγαιναν χεράκι-χεράκι, με την Παρί πάντως να είχε ξεκινήσει καλύτερα το πρώτο δεκάλεπτο. Βρέθηκε να κάνει ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν πήρε κεφάλι, αλλά και πάλι η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αυτή η οποία ανέκτησε τα σκύπτρα, τα πρωτεία στον αγώνα. Και στο τέλος είχαμε και εκεί ένα λάθος και ένα καλάθι από τη Βιλερμπάν, που και αυτή μπορείς να πεις ότι έκλεψε το παιχνίδι. Εδώ λες ότι είχαμε και μικρή έκπληξη. Τώρα βέβαια στα παιχνίδια τα οποία είναι με ομάδες από την ίδια χώρα και είναι ντέρμπι, δεν λες ότι, εντάξει, κάθε αποτέλεσμα είναι ανοιχτό, όπως και να το κάνεις. Εδώ λοιπόν η Βιλερμπάν, που φαινομενικά είναι πιο αδύναμη από την Παρί, κατάφερε να πάρει την νίκη. Λοιπόν, με αυτό το παιχνίδι άνοιξε η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η μία αγωνιστική η οποία είναι η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, να το δω τώρα να το τσεκάρω, είναι η τέταρτη αγωνιστική, έτσι, πράγματι, και η οποία συνεχίζεται σήμερα με 2, 4, 6 παιχνίδια. Ένα εξ αυτών είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Ξεκινάει 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 3-3 μέχρι τώρα, με τον Ομπράντοβιτς άλλος αέρας στην ομάδα, είναι γεγονός αυτό, και πάει να κάνει τώρα την τέταρτη νίκη σήμερα κόντρα στη Φενέρ Μπακτσέ, με τον Ομπράντοβιτς που έχει περάσει και έχει σηκώσει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρ. 7 η ώρα για τους φίλους του μπάσκετ, να σας πω όλα τα παιχνίδια. 7 η ώρα είναι το Μακάμπι Μιλάνο, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο. Στις 7 επίσης παίζει το Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα. 9 η ώρα η Μπάγερν με τη Βίρτους Μπολόνια, που πλήγωσε τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. 9 και 4 είπαμε Παναθηναϊκός Φενέρ. 9 και μισή Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει και το παιχνίδι το οποίο να σε κεντρίζει να το δεις εκτός από αυτό του Παναθηναϊκού. Είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, αυτό το παιχνίδι θα δεις, γιατί δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές, με μια επίσης τουρκική ομάδα, εντός έδρας και ο Ολυμπιακός. Α, εντός έδρας. Μην νομίζετε ότι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πάει στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού εκεί, που θα είναι η έδρα του λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 9 και 4 αύριο ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές, 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης και 9.30 επίσης αύριο το Μπασκόνια Μπεσίκτας.

Για πάμε να δούμε τώρα, γιατί είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής ότι υπάρχει μία κοινή ανακοίνωση από το NBA και την FIBA. Εξέδωσαν λοιπόν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με τη EuroLeague. Οι δύο οργανισμοί λοιπόν υπογραμμίζουν ότι θέλουν μια κοινή πορεία NBA και FIBA και EuroLeague, μια κοινή πορεία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, έτσι λέγεται, και να δημιουργήσει, να λειτουργήσει προς όφελος συλλόγων, παικτών και φιλάθλων. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι παραμένουν προσιλωμένοι στο σχέδιο για τη νέα διοργάνωση, αναζητώντας συνεργάτες που συμμερίζονται το ίδιο όραμα και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Η ανακοίνωση λέει επιλέξει τα εξής: μία συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στην δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Και αυτή η ανακοίνωση λοιπόν, κοινή ανακοίνωση FIBA και NBA, έρχεται μετά, αν θέλετε, τη συνάντηση που είχε το NBA με την EuroLeague και όπου ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Πολλοί νόμιζαν ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά τελικά δεν προέκυψε.

Και επίσης κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει και έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έχει οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου, με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας της ομάδας από το Δήμο Βρυλισσίων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μαζί με το νέο γήπεδο λοιπόν, η ΠΑΕ προγραμματίζει και τη μεταφορά των γραφείων της σε νέο κτηριακό συγκρότημα στο Βοτανικό. Είδηση η οποία βγήκε τώρα πριν από λίγο στο earthsports.gr. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν Sports στις 11 με τον Μπάμπη Πλάκο σήμερα στο μικρόφωνο, τον Χάρη Παπαδέα και τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον 3 αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
0: Ο καιρός.
1: Φθηνό πορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Στην ΕΡΤ Πύργου είστε φίλοι και φίλοι συντονισμένοι, 102,5 η συχνότητά μας. Ο Χάρης Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο και σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Κόρδερα. Θα μιλήσουμε μαζί για το νέο το τραγούδι αλλά και για εκείνο που θα έρθει σε λίγο καιρό.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Σπύρος Κορδεράς, ένα εξαιρετικό τραγούδι. «Δεν κοιτάζω πια το χτες» είναι ο τίτλος του. Εμείς τον έχουμε κοντά μας, τον καλωσορίζουμε. Σπύρο, καλωσόρισες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί ήδη.
1: Κυκλοφορεί ήδη εδώ και 2 μήνες τώρα, από τη Spider Music. Μουσική και στίχους της γράψει ο Άγγελος Στούμπος.
0: Ναι.
1: Τα φωνητικά είναι η Σέρβια Θημίου, μια καταπληκτική τραγουδίστρια. Και ετοιμάζουμε τώρα και μια καινούργια δισκογραφική δουλειά, ολόκληρη δίσκο δηλαδή, γύρω στα 10 τραγούδια που πιστεύω σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμη.
0: Μιλάμε για το σβηστό τσιγάρο.
1: Το σβηστό τσιγάρο θα είναι από μια άλλη δισκογραφική δουλειά που θα ετοιμάσει τον Αύγουστο. Μια καινούργια δουλειά.
0: Θα μιλήσουμε και για την καινούργια δουλειά. Πάμε όμως λίγο να πούμε λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που ήδη κυκλοφορεί. Ποια είναι η κεντρική ιδέα ή η κεντρική ιστορία, αν θες, πίσω από το τραγούδι αυτό. Τι συναισθήματα ή τι μήνυμα θες να αφήσεις στον ακροατή?
1: Το μήνυμα που θέλω να αφήσω σε όλο τον κόσμο είναι ότι όταν κάτι μας χαλάει ή όταν κάτι δεν αλλάζει, καλά να το αφήνουμε και να προχωράμε παρακάτω. Ξέρεις, καμιά φορά οι καταστάσεις, όταν τις κρατάς, κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Οπότε καλύτερα να αφήνεις τα πράγματα και να πας παρακάτω, όπως λέει, δεν κοιτάζω για το χθες. Δεν κοιτάζω για το χθες, πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Καλό είναι να εξελισσόμεθα και καλό είναι να προχωράμε σε αυτή τη ζωή και όχι να μένουμε στάσιμοι για διάφορες καταστάσεις που μας τραβάνε πίσω.
0: Με τους δημιουργούς, με τον Άγγελο Στούμπο, την Σίλβια Ευθυμίου λοιπόν που συνοδεύει.
1: Με που τον Γενικόπουλο που έχει κάνει την ερωτήση.
0: Και τον Γενικόπουλο βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι μαζί τους? Έχεις ξαναγάλει. Η πρώτη
1: με
0: φορά.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά με τον Άγγελο το Στούμπο που συνεργαζόμαστε. Ο Άγγελος είναι ένας φίλος μου πολλά χρόνια. Έρχεται στα live, γιατί κάνω και αρκετά live. Έχοντας τα live μου πολλά χρόνια, μου είχε πει ότι έχω φτιάξει ένα τραγούδι. Του λέω στείλτε μου το ακούσω και όντως μ' άρεσε από την πρώτη του νότα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και του είπα: OK, θα το φτιάξουμε. Και έτσι το κάναμε. Το οποίο τώρα θα φτιάξουμε και κάποια άλλα τραγούδια μας, με
0: μαζί.
1: Τον ναι, και με διάφορους άλλους συνθέτες και στιχουργούς. Και θα βγάλουμε ένα δίσκο ολόκληρο, το οποίο και το ένα τραγούδι από αυτά θα είναι και συμμετοχή με τη Σίλβια Θημίου.
0: Είπαμε το νέο άλμπουμ αυτό πόσα τραγούδια θα περιλαμβάνει?
1: Γύρω στα 10-11 εκεί μέσα.
0: Έχουν ηχογραφηθεί τα τραγούδια ή...
1: Είμαστε σε κατάσταση demo τώρα τα πιάνουμε.
0: Ναι, ναι. Ο Άγγελος Στούμπος λοιπόν θα συμμετέχει στο δίσκο αυτό. Θα συμμετέχουν και άλλοι δημιουργοί?
1: Ναι, και άλλοι συνθέτες και άλλοι στιχουργοί, τα οποία έχω και 2 τραγούδια δικά μου.
0: Δικά σου στίχο μουσική?
1: Μόνο μουσική.
0: Μόνο μουσική. Σπύρο, πότε περίπου μένετε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ αυτό?
1: Ελπίζω να είμαστε καλά κατά τον Ιανουάριο. Από το νέο έτος.
0: Ωστόσο, εσύ κάνεις live, κάνεις ζωντανές εμφανίσεις, έτσι?
1: Κάνω ζωντανές εμφανίσεις. Έχουμε κλεισμένες κάποιες μπροστά μας τώρα και Αθήνα και επαρχία. Κάθε Κυριακή παίζουμε σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Στο Θέσεις 7, κατά τις 5 ώρα, έτσι, απογευματινό live. Και έχω και κλείσει και κάποια άλλα Σαββάτα, Παρασκευή, σε διάφορες μουσικές σκηνές, μπαρ και τέτοια πράγματα. Αλλά έχω κλείσει και επαρχία και μιλάω και για Κύπρο τώρα να κατέβουμε.
0: Στα live συμπεριλαμβάνει σίγουρα και τα δικά σου τραγούδια. Από εκεί και έπειτα γενικότερα ποιο είναι το ρεπερτόριο?
1: Παίζουμε ελληνικό ροκ, ξένο pop rock και τραγούδια δικά μου που είχα φτιάξει πιο στο παρελθόν, που είχα πει μάλλον, και τραγούδια γιατί με τη Σίλβια Θημίου είμαστε μαζί και στην πάντα. Εκτός το τραγούδι, αυτό που είπαμε πριν λίγο, ήταν και κάνει φωνητικά. Οπότε στην πάντα είμαστε μαζί, οπότε λέει και η Σίλβια κάποια τραγούδια από τη δικιά της δουλειά που έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε τραγούδια έτσι, ελληνικό, ροκ, έντεχνο και ξένο ρεπερτόριο. Αυτό το στυλ.
0: Επειδή μίλησες για το παρελθόν, είσαι χρόνια στο χώρο, είχες συνεργαστεί στο παρελθόν και με τον Βασίλη Καρά. Έτσι, ήταν μια ροκ-λαϊκή σύμπραξη.
1: Ναι, ήταν μεγάλη μου τιμή αυτό.
0: Μέχρι λοιπόν, από τότε μέχρι τις σημερινές, έτσι είναι πιο καθαρό αίμα ροκ τα τραγούδια σου σήμερα. Ναι. Πώς νιώθεις ότι έχει εξελιχθεί ο ήχος σου, το στυλ σου, το ύφος σου?
1: Εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια, γιατί κάνω live, 25 χρόνια κάνω live τώρα. Προσπαθώ να κρατάω την ταυτότητά μου και αυτό που αντιπροσωπεύω. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω ένα live και να περάσω ένα πρόγραμμα που λέμε εισαγωγικά πλυντήριο. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα, λίγο απ' όλα. Και πιστεύω ότι τόσα χρόνια έχω μείνει ενεργός, γιατί έχω την ταυτότητά μου. Κάνω αυτό που θέλω και που μου αρέσει. Και πιστεύω ότι το κάνω καλά για να είμαι τόσα χρόνια και να μπορώ να κάνω ακόμα live και να είμαι ενεργός. Απλά ο ήχος μου εξελίσσεται, μωρέ. Στην αρχή ψάχνεσαι να δεις πώς θα το φτιάξεις, πώς θα είσαι, τι σου βγαίνει, τι σου ταιριάζει. Στη δικιά μου περίπτωση, επειδή η φωνή μου είναι μόνο για αυτό το στυλ, πιστεύω. Εντάξει, μπορώ να πω και άλλα είδη, αλλά υπάρχουν οι φωνές που είναι, λες, αυτός μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Μπορεί να πει και άλλα, αλλά είναι γεννημένος γι' αυτό. Είναι για αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε αυτό που κάνω, ότι το κάνω καλά. Οπότε είμαι σε αυτό το στυλ. Το Βασίλη Τουγκαρά, εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα, τον γνώρισα το 2019 που φτιάξαμε ένα τραγούδι με σε στίχους του Βασίλη Τηγιανόπουλου και στη μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη. Ήταν ένα ροκ λαϊκό πάντρεμα. Ο Βασίλης ήταν ψυχή μεγάλη. Δηλαδή όλα αυτά που λένε και τον Βασίλη ήταν μεγάλη καρδιά, όντως. Το γνώρισα και εγώ από προσωπική εμπειρία. Ήταν άνθρωπος που βοήθαγε. Ανθρώπους που αξίζουν, τους βοήθαγε, πραγματικά.
0: Εσύ, επειδή γράφεις, είπαμε, και μουσική και έχεις γράψει και για το καινούριο άλμπουμ μουσική, ο δικός σου ήχος προέρχεται από καθαρά ροκ επιρροές ή παντρεύεις και άλλα στυλ?
1: Όχι, όχι, καθαρά ροκ επιρροές. Ναι, ναι, καθαρά ροκ επιρροές. Και με ονόματα τώρα, όπως είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου, Παύλος Σιδηρόπουλος, σου λέω τώρα μερικά πράγματα έτσι από επιρροές. Από εκεί έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Οπότε και το πρόγραμμά μου είναι πάνω κάτω ελληνικό ροκ το 90%.
0: Η πορεία του ροκ στην ελληνική μουσική σκηνή είναι σταθερή?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι δύσκολο, μωρέ. Εντάξει, τώρα βλέπεις και δεν υπάρχουν και χώροι πλέον να παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που μπορείς να υποστηρίξεις το ροκ στην Ελλάδα πλέον. Είναι πολύ δύσκολο. Πάντα ήταν δύσκολο, αλλά πλέον είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και δεν υπάρχουν χώροι, αυτό, δεν υπάρχουν χώροι, δεν σου δίνουν εύκολα βήμα. Υπάρχουν κάποιοι χώροι να κάνεις δουλειά, αλλά απευθύνεσαι στο 2% του πληθυσμού, ας πούμε. Γιατί οι άλλοι, το άλλο, το υπόλοιπο, το 100% ακούνε λαϊκά και οι υπόλοιποι τραπ κλπ. Οπότε το ροκ έχουμε μείνει λίγοι και καλοί που λέμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δηλαδή στις νέες γενιές δεν ακούγεται το ροκ?
1: Δεν πιστεύω να ακούγεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω να ακούγεται. Δηλαδή από ό,τι ακούω εγώ και βλέπω, δηλαδή τώρα αν βλέπεις πιτσιρίκια, ας πούμε, δεν σου λέω όλα και σου λες ένα όνομα 38 όπως είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Σου λέω τον Βασίλη γιατί ο Βασίλης είναι θρύλος. Λοιπόν, και δεν σου λένε ποιος είναι αυτός.
0: Ναι, αυτό μου έχει συμβεί και εμένα. Με 17 χρόνια.
1: Υπάρχουν και άλλα παιδιά, ας πούμε, που η οικογένειά τους, οι γονείς τους, ας πούμε, τους έχουν βάλει αυτά τα ακούσματα και ξέρουν. Αλλά πολλά παιδιά, πολλά πιτσιρίκια δεν ακούνε αυτό το είδος μουσικής πλέον. Ναι. Και είναι λυπηρό, δηλαδή, είναι λίγο λυπηρό όλο αυτό.
0: Σπύρο, επόμενα σχέδια, τι ετοιμάζεις, κάτι άλλο ξεχωριστά από το άλμπουμ αυτό?
1: Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, έχω μια μπάντα που παίζουμε, που κάνουμε live, είμαστε full δηλαδή από live, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά φέτος, έχω κλείσει πάρα πολλά live και επαρχία και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τελειώσω το δίσκο και πάμε δυνατά για live. Εμένα το παν είναι ένας τραγουδιστής να παίζει, να είναι ζωντανός, να παίζει live. Δηλαδή να βγάζεις δίσκους και να είσαι σπίτι σου δεν έχει να λέει κάτι για μένα προσωπικά.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο η επικοινωνία, η άμεση επικοινωνία με
1: βέβαια,
0: το κοινό.
1: Βέβαια, η άμεση επικοινωνία και να μπορείς να προωθείς και τα τραγούδια σου στα live. Συμφώς. Και να μπορεί να σε ακολουθεί και ο κόσμος. Γιατί να κάνω εγώ τώρα δίσκο και να είμαι σπίτι μου και να μην εμφανίζομαι πουθενά, δεν υπάρχει νόημα.
0: Άλλωστε και το άλμπουμ σήμερα είναι λίγο περίεργο με την έννοια ότι ψηφιακά. Έτσι, είναι ψηφιακό. Και τα δικά σου ψηφιακά είναι, έτσι.
1: Όλα, δεν υπάρχουν πλέον να βγάλετε. Δεν παίρνει και κανείς τώρα CD.
0: Και αυτό και είναι και δύσκολο επίσης οικονομικά.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι, ξέρεις, καμιά φορά να ξαναέρθει. Μακάρι να έρθει αυτό το πράγμα που πήγαινε στο δισκοπωλείο και έπαιρνε στο CD και το είχε στο σπίτι σου. Αλλά δεν πιστεύω, δηλαδή, έτσι όπως επεκτείνεται η τεχνολογία και όλοι οι ψηφιακοί που υπάρχουν στις πλατφόρμες τώρα, τα ψηφιακά μέσα κλπ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα μείνει έτσι για πάντα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ να ξαναέρθει το CD όπως ήταν κάποτε που έβγαινε ένα CD και πηγαίναμε εκεί πέρα με του τάδε τραγουδιστή στο CD.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να ξαναπανέλθει πάλι αυτό.
0: Λοιπόν, Σπύρο, πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το νέο τραγούδι. Δεν κοιτάζω πια το χθες. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Βήμα σε νέους ανθρώπους.
0: Ευχαριστούμε και εμείς και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε με το νέο άλμπουμ. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια
1: σας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στην ρύθμιση του ήχου και ήδη ακούσαμε αυτήν την εκπληκτική φωνή της Μελίνας Μαβίδου στο τραγούδι του Νίκου Κίρτσου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε άλλο ένα και επανερχόμαστε.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιεών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη, που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, και το εννοούμε, ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και, όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο, με τον επίσης διοικητή του εδώ ιδρύματος, τον κύριο Ιωβομπέα, να είναι καθησυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καταρριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για υιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ανέχονται σοβαρή κίνδυνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί, όπως ακούσαμε, οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα.
0: Ναι.
4: Για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι.
4: τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, στο νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι. Χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι.
4: Γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
0: mm-hmm.
4: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν mm-hmm. τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: τα στάσιμα,
4: mm-hmm. ακριβώς, ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω να λίγο να πούμε και να προέφερε και να μην ότι δεν υπάρχει κάτι λόγους ανησυχίες.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το mm-hmm. φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και έφκαν του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγγια καθώς και 102.865 ευρώ. Ναι. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, πάρει μπρος, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τι τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Περιμέδας, στον Ποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροπή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τις διαρκείς και άκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παγκή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
1: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική. Σε κλίμα κατάνοιξης πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά οι παραγωγοί της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσει. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτείνεται στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο, το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπορίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καφαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς, λιμένονται
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές στα βουνά του Νομού Λαστείου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπίρη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας φέρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία, και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου, από άτομα που παρήσαν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να ελέγξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση, και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάση Ογκώρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάση Ογκώρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάση Ογκώρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό, πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτε μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως είναι το άσθημα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώδης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί το 12χρονο να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην Κήτη, του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Αρεντίνας από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Και που επιλέγουν να κάνουν την κρατική μισθό δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Κλείνου Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του Εύρου. Στον Εύρο είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησης του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με την μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας, όπου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιο στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια πέρα από τη συνέντευξη αυτή είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρουμπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και, τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κύριου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Στυπνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Mm-hmm. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, mm-hmm. η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τα έργα διασυνθεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή για το θέμα του καλωδίου, τι ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτό βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιότερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 BRM, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρα ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολιτευτική κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας, τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο. Τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Τσίπρας.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά, Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την αμερικανική αδίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας. Επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείων του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ένεργα στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μεταλλείο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρνία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, συνταρτήσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράψε ότι είπε χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλήλους με τους οποίους συναντήθηκε ο
0: και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
13: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπαμε, σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω.
0: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε
13: αυτό. Τι μπορεί παραπάνω.
0: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε.

0: Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλήλους στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλήλους να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
2: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
3: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
4: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
5: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
4: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουν.
6: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλήλοι, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλήλοι από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Οι χθες ανακοινώσεις για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι αγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες, σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
1: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
7: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα, έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε, και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα.

0: Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σέιφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
2: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
4: πώς
3: να πω μόνο.
4: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
5: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
6: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
1: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη πάμε στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καρλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
0: Στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προφανούνται αρκετά ερωτήματα για το πόθεν έσχεση τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ.
5: Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
0: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Air News ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές ό,τι αφορά το δίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ρινιού 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
8: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από ένα 75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και Τώρα έχει 2,45 μέσα στιγμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
9: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
8: 2,2.
9: Βέβαια.
8: 2,2 μέσα στιγμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λαβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος, αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν, και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στο Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ, ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση. Και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση. Και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
12: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίου τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των
13: κρατών. Ναι, ναι.
12: Είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,2-1,3 εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
13: Μάλιστα.
12: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ανέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
13: Δεν κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8 Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον του νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
13: πολύ
14: έχει κατάθεση απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
13: Βεβαίως.
14: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Mm-hmm. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, όπου ο Νίκος Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτή τη συμφωνία των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης ότι έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
13: Μάλιστα.
14: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζότανε, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
14: Σίγουρα. Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδιο που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, να μην φαίνεται κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαθαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ελπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
16: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και τοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
1: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
17: Σωστά. 3 είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές τα συντρίμια γύρω τους για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, οι πρώτοι όροφοι έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
18: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
18: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
19: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακούντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακούντογιαννίδου. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής την επόμενη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές ελληνικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε ξένο έδαφος για να εξαπολύσει επίθεση στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας, η οποία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Φιντάν αναφερόταν σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτες στην Ιεμένη σε υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη. Επίσης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας επεκτείνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί η ηλεκτρική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000.
2: Ο καιρός.
20: Στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου, μέχρι τις 4 μαζί, Earth News Radio. Τάνος Τσιουμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια έτσι διαφορετική σκέψη για την ημέρα, με αφορμή βέβαια μια είδηση. Εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να κυνηγάμε την αντιγύρανση, κρέμες, σέρουμ, θεραπείες, μάσκες, την αυτό που κυκλοφορεί το καινούριο, το ψάχνουμε, γιατί εντάξει, να μεγαλώνουμε θέλουμε, αλλά να μεγαλώνουμε και όμορφα. Αλλά μήπως τελικά ψάχνουμε το λάθος πράγμα? Για παράδειγμα, η αφορμή είναι αυτή η είδηση. Επιστήμονες εντόπισαν ένα μικρό χωριό στη Σαρδινία, όπου οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ένα εντυπωσιακό πλεονέκτημα. Ζουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για την Πολοτάνα, μια κοινότητα περίπου 2.500 κατοίκων κοντά στην γνωστή μπλε ζώνη της Σαρδινίας. Εδώ και χρόνια λοιπόν οι επιστήμονες μελετούν τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μακροζωίας εκεί και τα στοιχεία για τις γυναίκες είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αν θέλουμε να πούμε έτσι δύο αριθμούς για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, μια γυναίκα 70 ετών στην Πολοτάνα έχει κατά μέσο όρο άλλα 20 χρόνια ζωής μπροστά της. Κατά μέσο όρο. Η πιθανότητα να φτάσει στα 100 είναι πάρα πολύ ψηλή, γύρω στο 15%. Για την Ιταλία συνολικά, να δώσουμε ένα συγκριτικό, είναι γύρω στο 3,50%. Τώρα βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούμε μακροζωία και αμέσως σκεφτόμαστε Ικαρία και δικαίως. Έχουμε και εμείς δηλαδή έναν τόπο που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ακριβώς για το πόσο ζουν οι κάτοικοι του. Βέβαια εδώ να σας πω ότι οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμα αυτό το 1, 2, 3 τα μυστικά της Μπολοτάνα. Μιλούν για πολλούς παράγοντες. Και κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική είδηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, είναι να προσθέσουμε και ζωή στα χρόνια. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι να την κάνεις την μακροζωία αν τα χρόνια αυτά δεν έχουν υγεία, αν δεν έχουν παρέες, αν δεν έχουν κίνηση και ανεξαρτησία. Οπότε μέχρι να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και να τα μάθουμε κι εμείς τα μυστικά της Μπολοτάνα ή της Ικαρίας, ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και ας επενδύσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε καλά. Να μεγαλώνουμε όμορφα με σωματική και ψυχική υγεία. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο, δικό τους πρόβλημα στο τέλος.

0: πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Ο λόγος για τα ψάρια που φαίνεται ότι λείπουν από τους πάγκους των νυχθιαγορών. Αυτή τη στιγμή η διαδρομή αυτή έχει μπλοκάρει. Οι αλλοίς έχουν δέσει τα σκάφη τους, διαμαρτύρονται για το κόστος πετρελαίου, ζητούν στήριξη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, αλλά οι αλλοίς λένε ότι δεν αρκεί αυτή η επιδότηση. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να στηρίξει τους αλλοίς, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα. Και πάμε εμείς να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, είναι γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Πόλου Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Κουτσελίνη.
1: Χαίρετε, κυρία Αρετή, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή να κλείσουμε το λιμάνι του Βόλου. Διότι έχουν ξεκινήσει από 1 Οκτωβρίου οι συνάδελφοι της Μέσης Αγίας και είμαστε μαζί τους γι' αυτό. Βεβαίως το πρόβλημα του πετρελαίου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά για μας τους παράκτιους δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι.
0: Ποιο άλλο είναι? Είναι το ένα το πετρέλαιο, αλλά ποιο άλλο είναι?
1: Είναι τα θελαστικά, ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Δηλαδή?
1: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα να σας πω έτσι χοντρικά για να καταλάβετε κάποιος. Εγώ πήρα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι 10 κομμάτια δίχτυα, τα οποία αυτά έκαναν 1.400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα δούλεψα μια εβδομάδα. Ήταν άχρηστα.
0: Τα καταστρέψατε, ναι, δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τα θελαστικά της θάλασσας.
1: Τα θελαστικά της θάλασσας τα καταστρέψαν. Τα οποία αυτά δίχτυα τώρα είναι άχρηστα και πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε, έτσι, για να ξαναπάμε για δουλειά.
0: Γενικά στην πράξη, κύριε Κουτσελίνη, το κόστος για ένα αλλιευτικό σκάφος πόσο έχει αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον το διπλάσιο, δεν σας λέω πιο πάνω για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το διπλάσιο.
0: Τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πετρέλαιο όλο αυτό?
1: Βεβαίως, διότι το πετρέλαιο τραβάει και τα δίχτυα, που τα δίχτυα γίνονται, είναι πλαστικά, είναι νάιλον, πώς το λένε, είναι παράγωγα του πετρελαίου, έτσι όλα αυτά. Συν το VMS που θέλουν να μας βάλουν, άλλο μεγάλο πρόβλημα, πληγή που θέλουν να μας ελέγχουν ψηφιακά, το οποίο αυτό εάν χαλάσει και είναι μπονάτσα που στη θάλασσα, ξέρετε τι μπονάτσες είναι? Δεν είναι κάθε μέρα μπουνάτσα, έχει και φουρτούνα, έχει και έτσι, έχει και γιουβέτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για ψάρεμα. Και αν χαλάσει το VMS, εμείς δεν μπορούμε να πάμε για ψάρεμα μέχρι να έρθει να το φτιάξουμε. Έτσι, σύν ότι θα πληρώνουμε όπως ήταν τα παλιά τα VMS. Τώρα η κυβέρνηση λέει για 3 χρόνια δεν μας εγγυάται κανένας τίποτα για το VMS αυτό το. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα μεγάλο
0: Έχετε κάνει συζητήσεις για αυτά τα θέματα, δηλαδή εκτός του θέματος του πετρελαίου, για όλα τα άλλα που απασχολούν τη δική σας καθημερινότητα?
1: Βεβαίως έχουμε κάνει συζητήσεις και με τους τοπικούς εδώ βουλευτές και με το Υπουργείο κάτω. Έχει πάει ο πρόεδρος επανελειμμένος.
0: Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές στη στήριξη?
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, άλλες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονται για το πετρέλαιο, μόνο εμείς δεν στηριζόμαστε. Έτσι. Και έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να μας δώσει 30 λεπτά που είναι το τίποτα.
0: Το δικό σας αίτημα ποιο είναι? Εσείς επιμένετε να πάει η επιδότηση, για παράδειγμα, του πετρελαίου πόσο?
1: Να κατέβει, κοίταξε να δεις, τα παιδιά παίρνανε μέσα αγία, παίρνανε το μαύρο, που ήταν 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: 50 λεπτά. Έτσι, να πάει εκεί στα προηγούμενα δεδομένα. Δεδομένα. Τώρα εντάξει, εμείς παίρνουμε πετρέλαιο 2,5 ευρώ το καλοκαίρι. 2,5 ευρώ να πάρεις 100 λίτρα είναι 250 ευρώ. Που είμαστε μικρότερα σκάφη, έτσι. Σου μιλάω για εμάς που είμαστε μικρότερα σκάφη και δεν παίρνουμε μαύρο πετρέλαιο, παίρνουμε πετρέλαιο κίνησης.
0: Κύριε Κουτσελίνη, αν όλο αυτό συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει κάτι, ας πούμε, και εν ώψη
1: θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου. Και από τους ψαράδες, την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην επιβίωση, κυρία Δημοσιογράφος. Έχουμε μεγάλο δικαίωμα στην επιβίωση, νομίζω, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, εμείς πολεμάμε κάθε μέρα να πάρουμε το μεροκάματό μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας και βλέπουμε ένα συνεχή πόλεμο.
0: Εσείς παρατηρείτε και από τους συναδέλφους σας τον κίνδυνο, για παράδειγμα, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κάποιοι από τους
1: συναδέλφους
0: σας?
1: Να σας πω κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ είμαι ο νεότερος στο δικό μου, εδώ στο ανατολικό πύλιο που είμαι εγώ, είμαι νεότερος ψαράς, 53 χρονών. Δεν υπάρχουν παιδιά 20-30 χρονών να ακολουθούν το επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό σε 20 χρόνια το πολύ θα εισβείς. Δεν θα υπάρχουν.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φαντάζομαι και για τα ψάρια που θα φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι πιο απλό. Εγώ τα παιδιά μου, ας πούμε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν να γίνουν ψαράδες. Σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον. Και ο κάθε καρκινοκέντρος που είναι εκεί στην Αθήνα βγάζει μια απόφαση και λέει: εγώ αποφασίζω και διατάζω. Είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός για εμάς, χωρίς εμάς?
0: Αυτές τις ημέρες στην αγορά γενικώς υπάρχουν ελλείψεις, και αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, θα έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις.
1: Βέβαια, κυκλοφορούν μόνο ψάρια εξωτροφείου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε πουρα λαβράκι.
0: Κύριε Κουτσελίνη, εγώ να σας ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Θα παρακολουθούμε και εμείς τις όποιες εξελίξεις των κινήσεών σας.
1: Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100. Μέσω της γραμμής 112 η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Παντελής Μάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές μέχρι τώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραιδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επανερχόμαστε στα
0: χθεσινά.
1: Ναι, είναι μια συνέχεια ακριβώς της χθεσινής ημέρας με νέο άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Όχι μόνο ανωδική κίνηση, αλλά και άλμα και για τους δύο τύπους πετρελαίου, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ ενισχύεται σε ποσοστό 5,12% και 5,03% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που επιστρέφει προς τα 93 δολάρια. 92,72 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 105,33 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επιστρέφουν δηλαδή προς τα υψηλά που είχαν καταγράψει πριν από λίγες μέρες, πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα στον τελευταίο μήνα δηλαδή είχαμε δει και τα 108 δολάρια το βαρέλι για τον Brent, και είναι πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, αφού διολίστησαν για κάποιο διάστημα σε χαμηλότερα επίπεδα και μία μέρα και κάτω από τα 100 δολάρια, από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, αλλά ήταν πρόσκαιρη αυτή η καθοδική κίνηση από ό,τι φαίνεται. Επιστρέφουν σε υψηλότερα επίπεδα, διότι αναζωπυρώνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Υπάρχουν και επιθέσεις που αυξάνονται κατά πλοίων του κόλπου και στα στενά του Ορμούζ.
1: Και υπάρχει και μια στασιμότητα σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή
0: κάποιες εξελίξεις να έχουμε.
1: Ναι, σε διπλωματικό επίπεδο, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την νέα ανωδική κίνηση, που επίσης επηρεάζει όμως και το κόστος δανεισμού, δηλαδή τα ομόλογα, όπου εκεί έχουμε μια συνεχιζόμενη αναταραχή τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και μήνες αυτή η ανωδική κίνηση των ομολόγων, και την είχαμε επισημάνει νομίζω έγκαιρα από την εκπομπή μας. Εδώ το είχαμε πει από το Earth News Radio ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην αγορά των ομολόγων, διότι τα επίπεδα επιτοκίων είναι πλέον υψηλά έως ακριβά, και σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι αναλυτές, και μη βιώσιμα εάν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα αυτές οι υψηλές αποδόσεις.
0: Και η Γαλλία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο πάντως τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Εκεί υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι, γι' αυτό και επηρεάζονται ακόμη περισσότερο τα ομόλογα της Γαλλίας, που προσεγγίζουν πλέον ξανά το 5%, το όριο του 5%, ψυχολογικό όριο περισσότερο και λιγότερο ουσιαστικό, και σήμερα τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια αύξηση στις αποδόσεις τους 8 μονάδες βάσης, την μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τα υπόλοιπα ομόλογα αυξάνονται, αλλά με μικρότερο ποσοστά. Όμως 6 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που πάνε και αυτά προς το 5,35 που είχαν καταγράψει πρόσφατα. 5,34% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, ενώ έχει ξεπεράσει το 5,5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,51% φτάνει τώρα η απόδοση των ομολόγων των δεκαετών του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 7 μονάδες βάσης. Και επίσης τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα ήταν αυτά που σας είπα λίγο πριν, ενώ τα γερμανικά είναι στο 3,52%, με συγχωρείτε, και έχουν μια αύξηση 5 μονάδες βάσης, και αυτά όμως υψηλότερα σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι 15 ετίας και 20 ετίας αυτά τα επίπεδα σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων όλων των δυτικών χωρών, ναι, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Καναδά. Και εκεί έχουμε μια αυξητική τάση. Δηλαδή βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε μια αύξηση στο κόστος δανεισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για κάθε οικονομική δραστηριότητα. και ίσως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων των ομολόγων γίνονται και πολλά πράγματα με υπερτιμημένες, ας το πούμε έτσι, αγορές. Γιατί δεν μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους οι εταιρείες για λόγω του υψηλού κόστους και αναγκάζονται στο τέλος να σκάνε και οι περίφημες φούσκες.
0: Ναι,
1: 4,70% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και τα δικά μας τα ελληνικά ομόλογα και αυτά ξεπέρασαν το 4,5%, 4,52% συγκεκριμένα, με μια αύξηση 5 μονάδες βάσης, και στον αντίποδα κινούνται τα χρηματιστήρια με σημαντικές απώλειες, 1,13% χαμηλότερα η Φραγκφούρτη, 0,88% το Παρίσι, 1,17% χαμηλότερα το Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,34% το Ιταλικό χρηματιστήριο και σχεδόν 2% χαμηλότερα το Ελληνικό χρηματιστήριο.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, καλή συνέχεια.

0: και πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες για το τριήμερο της 26ης μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον, όμως δεν είναι όλη η εικόνα τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, την ώρα που υπάρχει αυτή η κινητικότητα για το συγκεκριμένο τρίμερο, οι ξενοδόχοι μιλούν για μια δύσκολη χρονιά συνολικά. Άρα, εδώ τίθεται ένα θέμα. Δηλαδή, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία ένα τρίμερο αυτό το τρίμερο, είναι αν η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα μαζί με τον κύριο Δημήτρη Σημιακό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Σημιακέ.
1: Την πρόκληση.
0: Λοιπόν, το τρίμερο αυτό είναι μια καλή είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι πάντα ήταν επισκέπτες, ξενοδοχεία γεμάτα, εστιατόρια. Όμως ένα καλό τριήμερο αρκεί για να πούμε ότι έχει μια καλή τουριστική πορεία αυτό τον χρόνο η Θεσσαλονίκη?
1: Όντως το τριήμερο της 26ης και η παρέλαση της 28ης φυσικά είναι ένα τριήμερο το οποίο ανέκαθεν είχε υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης.
0: Και τώρα φαντάζομαι οι κρατήσεις είναι πολύ καλές.
1: Και τώρα το επίπεδο των προκρατήσεων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα πάντα έχουμε συνηθίσει την τελευταία διετία-τριετία τις λεγόμενες κρατήσεις last minute, όπου και αυτές θα παίξουν το ρόλο τους. Αλλά εγώ
0: αυτό είναι ένα διαφορετικό στοιχείο, δηλαδή είναι μια τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τη τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, ή πάντα το είχατε?
1: Όχι. Αυτή η τάση έχει 2 με 3 χρόνια, η οποία έχει γίνει πιο δυναμική, θα έλεγα, με πιο έντονο στοιχείο. Παλαιότερα, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ένας καλύτερος προγραμματισμός. Ήξερε ο επισκέπτης ότι θα προγραμματίσει ένα ταξίδι του μέχρι και 2, 3, ακόμα και 4 μήνες πριν. Αλλά τώρα βλέπουμε το στοιχείο του last minute πάρα πολύ έντονα.
0: Αυτό δηλαδή, γιατί θεωρείτε ότι γίνεται? Δηλαδή, θέλει ο επισκέπτης μέχρι τελευταία στιγμή να δει πώς θα είναι τα πράγματα, ενώ με την τσέπη του, ενώ αν του βγαίνει, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να πει εντάξει, μπορώ να πάω?
1: Θα σας πω, γενικότερα την τελευταία τριετία και από τον πόλεμο που είχαμε πάνω στην Ουκρανία και με τα φαινόμενα που έχουμε κάτω στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αναστάτωση, θα έλεγα, και στην ψυχολογία του πελάτη. Βέβαια, όλοι βιώνουμε και κάποια έτσι κύματα ακρίβειας, είτε λέγεται ενεργειακό, είτε λέγεται τάσεις πληθωριστικές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αλφα ανασφάλεια στον ενδυνάμει επισκέπτη να προγραμματίσει από νωρίς κάποιο ταξίδι του. Οπότε γι' αυτό καταλήγουμε και σε καταστάσεις του last minute.
0: Και εδώ, κύριε Σημιακέ, δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, φαντάζομαι. Μιλάμε και για ξένους τουρίστες.
1: Όχι. Φυσικά μιλάμε και για ξένους τουρίστες. Βέβαια, κάποιες αγορές, όπως είναι, θα έλεγα, η γερμανική αγορά, ακόμα κρατάει αυτό το προγραμματισμό που είχε, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όσο επιτοπλίσουν, όλες οι αγορές, είτε είναι χώριες είτε είναι αλλοδάπες, κυμαίνονται σε αυτές τις καταστάσεις του last minute.
0: Πόσο δύσκολο άραγε είναι και για ένα ξενοδοχείο να προγραμματίσει τη λειτουργία του, το προσωπικό του, ξέρω εγώ, όταν αυτές οι κρατήσεις τελευταία στιγμής φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τα τελευταία 2 χρόνια?
1: Αλλά σίγουρα το κάθε ξενοδοχείο και κάθε μονάδα έχει κάνει τον δικό της προγραμματισμό. Είτε είναι σε επίπεδο προσωπικού, είτε είναι σε επίπεδο αναλώσιμων και F&B κομματιού. Δεν είναι κάτι το οποίο μας
0: δυσκολεύει. Αυτό δεν σας δυσκολεύει?
1: Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει. Τα στελέχη μας είναι έμπειρα, μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδου καταστάσεις. Αλλά να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μία μέση πληρότητα η οποία κυμαίνεται περίπου 65-70%. Οπότε, βασιζόμενοι πάνω στα στατιστικά στοιχεία, γνωρίζουμε και εμείς ότι θα έχουμε, ας πούμε, μια υπερκάλυψη του συμπλήν 5-10%.
0: Για το τριήμερο, οπότε, δηλαδή, αυτό δεν θα αλλάξει?
1: Γενικότερα το λέω, γενικότερα. Είναι η πληρότητα, το νούμερο που έδωσα είναι η μέση ετήσια πληρότητα της πόλης.
0: Άρα αυτή είναι η συνολική εικόνα. Γενικά, θέλω την αίσθηση τη δική σας. Η χρονιά αυτή πώς εξελίσσεται? Εξελίσσεται αντίστοιχα καλά ενδεχομένως με προηγούμενες χρονιές?
1: Λοιπόν, εμείς το δικό μας το feeling που έχουμε, αν μου επιτρέπετε, θα την χαρακτηρίζω σαν μια εντός εισαγωγικών περίεργη χρονιά. Ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς και το επίπεδο των προκρατήσεων ήταν σε καλύτερη βάση από ό,τι ήταν το περσινό, ξαφνικά είδαμε για ένα διάστημα εκεί περίπου μέσα στον Μάιο να υπάρξει ένα φρενάρισμα στις κρατήσεις, το οποίο κράτησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν σας το κρύβω, δηλαδή τα 15-20 μέρες υπήρχε ένας πάγος στις κρατήσεις, εντάξει, αυτό που φυσικά και μας θορυβεί.
0: Αυτό γιατί? Αλλά λέτε, τι είναι αυτό που συνέβη εκεί γύρω από αυτό το διάστημα?
1: Νομίζω αυτές οι αναταράξεις κάτω στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε ιδιαίτερα. Mm. Οπότε είναι και όπως σας είπα, ο τουρισμός συνδέεται πάντα με την ψυχολογία. Mm. Οπότε τα κύματα της ενεργειακής αύξησης, οι πληροφοριστικές τάσεις που βιώνουμε όλοι, είτε είμαστε στον αδικό χώρο είτε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα με τον τουρισμό.
0: Η ακρίβεια στην εσωτερική αγορά, τώρα λέμε, έχει επηρεάσει? Δηλαδή, όταν ο Έλληνας περιορίζει τα ταξίδια και τα έξοδα για διαμονή, για παράδειγμα, αυτό πόσο έντονα καταγράφεται σε εσάς τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης?
1: Θα σας πω, φυσικά, εντάξει, το κάθε κύμα ακρίβειας έχει και αυτό τα επακολουθά του. Απλά αυτό που λέω και μου αρέσει να λέω, γιατί είναι και πραγματικό γεγονός, είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ιδιαίτερα ακριβή πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας value for money προορισμός, όπου μπορεί να εξυπηρετήσει το κάθε είδους πορτοφολιού. Οπότε, για αυτό το λόγο δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη, θα έλεγα, απότομη αποστροφή των κρατήσεων σε σχέση με το πορτοφόλι τουλάχιστον του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη μπορεί και κρατάει, και η εστίαση της Θεσσαλονίκης μπορεί και κρατάει και εξυπηρετεί όλα τα πορτοφόλια.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει στροφή τα τελευταία χρόνια από πλευράς του επισκέπτη στο Airbnb, ας πούμε, γιατί θεωρεί ενδεχομένως ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να είναι πιο οικονομική?
1: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια στροφή γενικότερα του επισκέπτη σε καταλήμματα πέραν της παραδοσιακής ξενοδοχείας είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, ενδεικτικά να σας πω ότι γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, αν υπάρχουν 110 ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αντίστοιχα και 4.500 βραχυχρόνιες. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο μεγάλο κομμάτι απορροφιέται από την βραχυχρόνια, που όλοι αυτοί θα ήταν εν δυνάμει δικοί μας πελάτες. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν κατάφερα ακόμα να μπορέσω να σκιαγραφίσω το προφίλ του επισκέπτη της βραχυχρόνιας. Δηλαδή, τι πιο καλό από το να ξυπνάς και να σου φτιάχνει κάποιο στο κρεβάτι, έτσι, ή να σου κάνει το πρωινό. Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία
0: είναι θέμα ψυχολογίας, και αυτό που είπατε πριν. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί, με τα γεωπολιτικά, με την ακρίβεια, με τις πιέσεις πληθωριστικές, ίσως είναι η ώρα εκείνη που κόβεις κάτι, λες μία-δυο διανυκτερεύσει λιγότερο. Ας μην μου στρώνει και κάποιος στο κρεβάτι. Ας μην έχει και πρωινό. Μήπως μπορέσω να πάω κάπου.
1: Είναι η ψυχολογία μάλλον που το κάνει. Ναι.
0: Διάβαζα και για μια δράση προβολή σε Βαλκάνια, στη Γερμανία, από το Δήμο Θεσσαλονίκης για το Destination Θεσσαλονίκης. Αυτό από την πλευρά τη δική σας βλέπετε να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια?
1: Να σας πω, επειδή είχα τη χαρά να συμμετέχω και εγώ στην πρώτη αποστολή που έγινε στο Βουκουρέστι, είναι η λεγόμενη διπλωματία από όλων Destination Θεσσαλονίκη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, αν και ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Δήμο Αποστολή. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με αρκετούς εκπροσώπους της ρουμανικής αγοράς, να ανταλλάξουμε λίγο τεχνογνωσία, και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα γίνει και ένα κάλεσμα από εμάς προς εκείνους, ούτως ώστε να έρθουν κάποιοι travel agents και tour operators για να γνωρίσουν την Θεσσαλονίκη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ούτως ώστε να έχουν μέσα στην εικόνα τους ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένας προορισμός που έρχεσαι κάνεις ένα overstop κατά την περίοδο του φέρου για να συνεχίσει προ άλλου προορισμού. Και η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα
0: προορισμό 12 μηνών.
1: 12
0: όλου
1: μηνών.
0: Του χρόνου.
1: Ακριβώ.
0: Ποια είναι
1: οπότε
0: η πιο.
1: Οπότε θα έχουμε αποτελέσματα, πιστεύω, ναι.
0: Για εσά η γερμανική αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ή ίσω πιο απαιτητική.
1: Θα σα πω. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν διάφορες, έτσι θα έλεγα, ανακατατάξεις πάνω στις εθνικότητες που εντός εισαγωγικών εξυπηρετούμε στην Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε στην Πέρση στο νούμερο 1 των ξένων εθνικοτήκων να φιγουράρουν οι Αμερικοί. Δεύτερη ήταν η Γερμανία. Φέτος βλέπουμε ότι πρώτα φιγουράρει η Τουρκία, μετά είναι η Αμερική, είναι η Κύπρος, είναι η Γερμανία. Αλλά πού φτάσατε στο θέμα της Γερμανίας, ναι, η Γερμανία ήταν πάντα μια all-time classic αγορά, η οποία επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν και εκείνοι όμως τώρα τα θέματά τους και πιέζονται και πληθωριστικά και αγοραστική δύναμη.
1: Όλοι τα έχουν, ναι, πάνω κάτω τα προβλήματα, όλοι τα έχουν.
0: Όλοι, απλά τώρα για τη Γερμανία, ναι, που ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας για τον ελληνικό τουρισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και εξακολουθεί να είναι και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το μέρος. Γιατί τουλάχιστον το δικό μας το μοντέλο που ακολουθούν οι Γερμανοί, δηλαδή το CNSAN, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει κάποιος εύκολα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές, έτσι. Η Ισπανία ενδέχεται μεγάλες πιέσεις από τη γερμανική αγορά, θετικά το λέω, και άλλοι προορισμοί όπως είναι και η Κροατία, αλλά νομίζω ότι σαν την ελληνική φιλοξενία δύσκολα θα βρουν κάπου.
0: Η περίοδος της ΔΕΘ πήγε εξίσου καλά.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, μετά από ένα περίεργο, θα έλεγα, καλοκαιρινό τρίμηνο, η ΔΕΘ και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή
0: Στήριξαν.
1: Που έγινε μια έτσι, φοβερή οικονομική επανεκκίνηση της πόλης, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και γενικότερα. Και βλέπουμε ότι αυτή εδώ η τάση συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Mm. Δηλαδή, τη δυναμική της από το Σεπτέμβριο δεν την έχουμε χάσει.
0: Μάλιστα. Και εύχομαι να τη συνεχίσετε και να την κρατήσετε και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για 12 μήνες το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Σημειακέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σημειακός, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την μία ώρα. Και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνέα και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρωτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρωτικά ορεινά, νότια άνεμοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Οι Smiths σήμερα.

Πώς είναι δυνατόν ένα συγκρότημα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε σαν συγκρότημα να βγάλει τόσα ανεπανάληπτα τραγούδια? Οι Smith σήμερα, πρώτο μέρος, που εξακολουθούν να εκφράζουν το πώς αισθάνεται ένας νέος που δεν βρίσκει εύκολα τη θέση του στον κόσμο μέσα από αυτά τα τραγούδια. Και αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1987, όταν διαλύθηκαν, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Γι' αυτό οι Smiths είναι ένα συγκρότημα που ακούγεται πάρα πολύ από αυτούς που ψάχνονται και που είναι 20 ετών σήμερα και δεν είχαν γεννηθεί τότε που το συγκρότημα έβγαλε αυτά τα αριστουργήματα. Ένας φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, είχε προβλέψει και μου το στέλνει και σήμερα, πράγματι, Νίκο, με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσα. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Καταγγέλει τη βία των γονιών προς τα παιδιά στο όνομα της πειθαρχίας. Το παιδί τιμωρείται ό,τι και αν κάνει. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Τα μηνύματα θα έρθουν και σήμερα, αν τα στείλετε στο Viber πρώτα, για να τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Earth News Radio, ελατινικούς χαρακτήρες. Αλλά και τα μεγαλύτερα κείμενα που τα χρειαζόμαστε, με τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει το συγκρότημα που είχε παρουσιάσει πριν από 40 χρόνια, όσο μπορούσε πιο δυνατά, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.

αυτό το αστείο δεν είναι πια αστείο. Ένα τραγούδι που μιλά για την σκληρότητα όσων κοροϊδεύουν τη μοναξιά και την απελπισία των άλλων. Για τον αφηγητή το αστείο πάβει να είναι αστείο, επειδή αγγίζει το δικό του πόνο. Μόρισε και Μαρ, και οι άλλοι δύο βέβαια, πολύ σπουδαίο δίδυμο, και οι δύο θρυλικοί για αυτά που έκαναν και στο στίχο και στη μουσική. Είναι τραγούδια που μπορούν να εξηγήσουν γιατί ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, χθες Beatles και σήμερα Smiths, 20 χρόνια διαφορά, δύο μεγάλα συγκροτήματα από την Αγγλία. Είναι λοιπόν τραγούδια που ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, μιλούν για συναισθήματα που δεν παλιώνουν. Μοναξιά, ερωτική απόρριψη, έτσι, αμηχανία, επιθυμία να σε προσέξει άλλος. Θα τα ακούσετε τα τραγούδια που θα παίξουμε στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Έτσι, τα τραγούδια αυτά αφορούν και το νέο του 1985 και το νέο του 2025. Επίσης, συνδυάζουν τη θλίψη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μοναδικότητα. Ο Μόρισι μπορεί να είναι δραματικός, πικρός, αστείος μέσα στο ίδιο το τραγούδι. Αυτή η εναλλαγή ταιριάζει πάρα πολύ με την σημερινή έτσι διαδικτυακή έκφραση. Λες κάτι επώδυνο, αλλά το τυλίγεις και στην ειρωνία.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που ο αφηγητής, για όσους δεν τα έχουν προσέξει αυτά τα τραγούδια, περισσότερο για τους νεότερους τα λέω αυτά, αλλά και οι παλαιότεροι να τα θυμηθούν, που ο αφηγητής προσπαθεί να αποτρέψει τον Γουίλιαμ από έναν γάμο που θεωρεί ανούσιο και περιοριστικό. Γουίλιαμ δεν ήταν πραγματικά τίποτα. Αφισβητεί την ιδέα ότι ο γάμος αποτελεί αυτονόητα την ολοκλήρωση της ζωής. Ο Τζόνι Μαρ, που κάνει το συγκρότημα για τα τραγούδια αυτά τόσο ελκυστικά, που έβγαλε μάλιστα και καινούριο άλμπουμ που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι κιθάρες έχουν φωτεινότητα, κίνηση, υπέροχες μελωδίες. Ας πούμε στο The Charming Man, καταπληκτικό σε όλα τα κομμάτια. Η αντίθεση ανάμεσα στη μελωδία και στο συναίσθημα είναι ένα μεγάλο μέρος της δύναμης των Smiths.

άλλο ένα τραγούδι γραμμένο από Μόρισεϊ και Μαρ, βέβαια. Αυτό που ακούσαμε αφηγείται ότι κάποιος, αυτό που ακούγεται ήδη πάλι για λίγο, ότι κάποιος αποκαλύπτει ένα προσωπικό μυστικό και βλέπει τον άνθρωπο που εμπιστευόταν να απομακρύνεται. Πράγματα που συμβαίνουν. Σε όλους μας έχουν συμβεί ανάλογα πράγματα. Αναρωτιέται λοιπόν γιατί αυτή η αποκάλυψη. Πράγματα που συμβαίνουν. Σε όλους μας έχουν συμβεί ανάλογα πράγματα. Αναρωτιέται λοιπόν γιατί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη μηνύματα και σήμερα. Καταλαβαίνω ποια τραγούδια σας αρέσουν περισσότερο από αυτά που μου γράφετε και από αυτά που έχω παίξει, και είναι μόλις το πρώτο μέρος. Θα πρέπει να σας πω, βέβαια όσοι είναι της γενιάς του 80 μπορούν να το γνωρίζουν, ότι στη χώρα μας είχα κυκλοφορήσει μερικά από τα τραγούδια των Smiths, ιδιαίτερα στα 12 ίντσα, με ειδική άδεια από το συγκρότημα και τη Rough Trade, με διαφορετική διάταξη από ό,τι ήταν στην Βρετανία. Αυτά τα single είναι, νομίζω, 2 ή 3, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι από τα πιο σπάνια, γιατί η Rough Trade, από ό,τι συζητούσα εκεί με τους υπεύθυνους, το είχε πετύχει αυτό το πράγμα, δηλαδή έδινε την άδεια κάποιες χώρες να κάνουν διαφορετικές κυκλοφορίες, ξέροντας ότι αυτά στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σπάνια. Τώρα μιλάμε για πράγματα όμως σε μια εποχή που δεν παίζει καμία σημασία, γιατί το 95% του κοινού κάνει streaming. Και λέει, τώρα τι μου λέτε εμένα, είναι για το εξώφυλλο του 1985, και αν είναι μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο και όχι στην Ιταλία. Εντάξει, είναι για το 5%. Προχωράω. Και έχουμε παίξει μόνο 4 τραγούδια. Και πόσα είναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένας νεαρός με χαλασμένο ποδήλατο συναντά έναν γοητευτικό εύπορο άντρα. Η συνάντηση συνδυάζει ερωτικό υπαινιγμό

Και βέβαια τα εξώφυλλα. Τι εξώφυλλα ήταν αυτά. Πάντοτε έδινε την άδεια το συγκρότημα για να γίνει και το παραμικρό, ας πούμε, η παραμικρή αλλαγή. Ας πούμε στο εξώφυλλο αυτού του τραγουδιού, όχι στο άλμπουμ, στην 12-inch έκδοση, είναι αυτό δείχνει τώρα το συγκρότημα του 1985 να αναφερθεί και να βάλει φωτογραφία τον Γάλλο ηθοποιό Ζαν Μαρέ. Αν είναι δυνατόν ένα αγγλικό συγκρότημα να βάλει φωτογραφία στο εξώφυλλο τον Ζαν Μαρέ από μια ταινία του Ζαν Κοκτώ του 1950. Αυτή ήταν η Smiths. Πολύ λίγα γκρουπ μετά από αυτούς έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να έχουν αυτές τις γνώσεις. Το επόμενο τώρα. Άλλο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που στη χώρα μας έχει βγει σε ειδική έκδοση. Αυτό ήταν με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν το βρείτε πουθενά Made in Greece να το πάρετε. Αν και δεν θα υπάρχει πια. Είναι το τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη ενός έτσι ντροπαλού μοναχικού ανθρώπου να αγαπηθεί. Εκατομμύρια τέτοιοι υπάρχουν και εκατομμύρια τέτοια παιδιά υπάρχουν. Θέλει να πλησιάσει τους άλλους, αλλά έχει αμηχανία. Έτσι μένει απομονωμένος. Θα λέει κανείς ότι η υπόσχεση ότι κάποτε θα συμβεί δεν τον παρηγορεί.

ξαναμόρισε Johnny Marr, Andy Rourke και Mike Joyce. Αυτοί είναι οι Smiths. Και αυτό που ακούσαμε, που δεν λείπει από καμία λίστα μέσα από τα 500, 100, 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σε όλα τα έντυπα είναι μέσα το τραγούδι που ακούσαμε, έχει διαφορετικό εξώφυλλο σε διάφορες εκδόσεις και για το δεκαένσο, αλλά εγώ που έχω μπροστά μου το CD single που βγήκε αργότερα, δεν υπήρχαν CD single, μόλις είχε βγει το CD όταν έβγαιναν οι Smiths στη δεκαετία του 80, μετά στις επανακυκλοφορίες που έγιναν, έχει εξώφυλλο επίσης μια καταπληκτική φωτογραφία με την Vanessa Redgrave και τον David Hemmings, δύο σπουδαίοι, ιδιαίτερα η πρώτη, αλλά και ο άλλος δεν είναι κακός, σπουδαίοι Βρετανοί ηθοποίοι.

Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο single, το Hand in Glove, που έκανε επιτυχία η Sandy Shaw αργότερα, που την ακούμε συνέχεια στη δεκαετία του 60. Όπως αναβίωσε, ας πούμε, η Λούλου με άλλο συγκρότημα, η Dusty Springfield με άλλο συγκρότημα. Έτσι, γιατί είμαστε σχεδόν κοντά, δηλαδή τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν με τραγούδια του 60 εν μέρη, βασικά του 70. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι τους τραγουδίστες ήταν η Sandy Shaw και το έχει κάνει επιτυχία. Εδώ υπάρχει και ένα σύνδεσμος με τους Beatles, γιατί όπως διάβαζα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου, είχε γράψει ένας στην κριτική τότε όταν είχε βγει ότι η χρήση του οργάνου από τον Μαρ σκόπιμα προκαλεί την ίδια ζωντάνια και έχει, ας πούμε, πώς να το πούμε, κάποια έμπνευση από το τραγούδι των Beatles του 62, Love Me Do. Είναι ένα συνδυασμός που διέκρινε ο κριτικός που σας είπα λίγο πριν. Πάμε τώρα λίγα λεπτά ακόμα και θα συνεχίσουμε στην δεύτερη εκπομπή για τους Smiths, που δεν θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την πιο άλλη εβδομάδα, με ένα άλλο από τα σπουδαία τραγούδια τους που αναφέρεται και αυτό σε πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Η δουλειά, οι κοινωνικές συναναστροφές δεν φέρνουν την ευτυχία που υποτίθεται ότι προσφέρουν. Με αυτό σαρκασμό ο αφηγητής εδώ, ο Μόρισι δηλαδή, αναρωτιέται γιατί ξοδεύει τη ζωή του σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν τον εκφράζουν.

0: τα εξώφυλλα δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται τα εξώφυλλα. Γι' αυτό είχαν αυτή την αγάπη οι οπαδοί των Σμίθς και των άλλων συγκροτημάτων. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα εξώφυλλα και οι σημειώσεις. Ο αφηγητής στο τραγούδι που ακούσαμε λέει προκλητικά, υπερβολικά πράγματα και μετά αισθάνεται ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Απίθανα εξώφυλλα, μοναδικό συγκρότημα και μουσική ανεπανάληπτη και στίχοι που δεν πιάνονται. Το δεύτερο μέρος στο μέλλον. Για τους Σμίθς. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο Χαλκού και Χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρετικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτος ο Ανδρέας Παπαστραματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
4: One, two, three, and...

Πολύ καλό σας απόγευμα. Με συγχωρείτε για τη δυσάρεστη έκπληξη, αλλά εκτάκτως η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί σας, μαζί μας. Οπότε το απολύτως σχετικό θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρώσει την ραδιοφωνική του διαδρομή στις 7.

έτσι χαροπά, για να ξέρετε, για να ισορροπήσουμε την αλλαγή. Γιατί και εγώ την Έλληνα Καραγιάννη θέλω να ακούω τέτοια ώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και προσαρμογές. Νομίζω μόνο σήμερα θα είναι το ζητηματάκι. Με χαροπή λοιπόν διάθεση για εξισορρόπηση, τη βοηθεία του εγκρήτου ηχολήπτου Θάνου Τσιμέκα, ο οποίος χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Ήταν τόσο ξαφνικό που φανταστείτε, ούτε στο Facebook δεν προλάβαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ότι ελάτε μαζευτείτε σήμερα 2 ώρες κτλ. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Και αφού είμαστε εδώ, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που έχει αναλάβει από νωρίς καθήκοντα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Λουίζα Μαραβελάκη που τα έχει ετοιμάσει όλα, τα έχει στρώσει, τα έχει κάνει και τα λοιπά, και μου λέει άντε εσύ στο τέλος να πλύνεις κανένα πιάτο όταν τελειώσει το ραδιοφωνικό γεύμα. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, εκτάκτος από τόσο νωρίς, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8, ο μήνας που έχει 8 είναι ο Οκτώβριος, που έχει 8 αλλά δεν έχει μη. Η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος ένα λεπτό πριν τις 7, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει το αναλυτικό μας δελτίο, λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Ξεκινάω από τις παλιότερες, τις παραδοσιακές, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θα απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει, θα έρθει εδώ, θα με σκουντάει, κοίτα τα, μην τα ξεχάσει και όλα τα σχετικά. Η οθόνη δεν θα με σκουντήσει, αλλά επειδή είναι μπροστά μου θα την δω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε στη δική μας σελίδα να στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού η εκπομπή ξεκίνησε από τώρα και ο Messenger στην υπηρεσία σας, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι το απολύτως σχετικό με χωριστό. Το άρθρο πετάξτε το, εγώ το βάλα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί ο Messenger. Να, κάποια τσακάλια εδώ έχουν καταλάβει ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα και έχουν στείλει μηνύματα. Με το Messenger λοιπόν στέλνετε μέσα από τη σελίδα μας τα μηνύματά σας.

Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λόγια. Είπα δυσάρεστη έκπληξη με την έννοια ότι περιμένατε και εγώ θα περίμενα αν δεν είχα ενημερωθεί να ακούσουμε την Έλενα Καραγιάννη. Το ότι δεν ακούμε την Έλενα είναι η δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω εγώ να μην είμαι τόσο χάλια. Δεν ήταν πάντως υποτιμητικό για μένα. Με αυτή την έννοια, αγαπητέ Φραντ. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την ώρα και στην επόμενη θα ακολουθήσουμε ένα πλάνο που στην ουσία το είχαμε για τη δεύτερη ώρα, λέω το 6-7, το είχαμε φτιάξει, αλλά είχαμε πάντα την επιφύλαξη και την αίρεση της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Και είχαμε αυτή την αναμονή για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα. Οπότε κάποια πράγματα που τα είχαμε σχεδιάσει για χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό και τελείωσε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Αξίζει να πούμε τώρα όμως ότι έχει γενέθλια η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να πω χρονιά, όχι, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, οπότε θα κρατήσω αυτό το κανόνα και εδώ. Είναι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γερμανίδα πολιτικός, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναδειχθεί και αναδειθεί. Και βέβαια έχουμε και την εβδομάδα με τα Νομπέλ ή Νόμπελ, δεν ξέρω εσείς ποια προφορά προτιμάτε. Και επειδή είχαμε την απονομή για το βραβείο για το Νόμπελ ή Νομπέλ λογοτεχνίας, θα πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε αυτή την ιστορία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ. Μια κοπέλα έκανε μια καταγγελία για 7 αγόρια, ζώα, γουρούνια, δεν ξέρω κάτι, τέλος πάντων, αρσενικά, που την βίασαν και όλα τα σχετικά. Είχε πέσει αυτό λίγο στην αφάνεια, έκανε μια προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στην περίπτωση ενός βιασμού είναι πρώτα απ' όλα να το αποδεχτεί η γυναίκα που υπέστη αυτό το βασανιστήριο, και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να το πεις. Αυτό λοιπόν, και όταν έχει να κάνει με πολλά άλλα άτομα, με διαδικασίες, με μια διαρκή έκθεση, εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον άνδρες δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δράμα, αλλά δεν έχεις μια βιωματική εμπειρία για να μπορέσεις να σταθμίσεις τι είναι αυτό και να σε κοιτάει και ο άλλος, ας πούμε, α, εντάξει. Αυτό το πράγμα εγώ νομίζω είναι το χειρότερο, και φαίνεται ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, γιατί είναι, είπαμε, από τα δυσκολότερα πράγματα ακόμη και να πάει μια γυναίκα να κάνει την καταγγελία, γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί. Ένα hashtag λοιπόν, το I am Jane Doe, που σημαίνει τι, είμαι μια ανώνυμη, δίνει συλλογικά το βάρος της καταγγελίας για να μην στοχοποιηθεί με τους άσχημους τρόπους που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει το πρόσωπο που όχι μόνο υπέστη το βιασμό, αλλά μετά θα πρέπει να υποστεί και όλη την έκθεση, όλο το... Αυτό είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι να αρθεί το δράμα αυτής της διαδικασίας, γιατί μετά θα σε ρωτάνε, μετά θα πρέπει να περιγράψεις, μετά στο δικαστή. Είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε, παιδιά, είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ είχαμε βέβαια και τον απόϊχο από την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμπτώσεις είναι αυτές. Σαν σήμερα το 1838, ποιος μίλησε στην ΠΝΙΚΑ, παιδιά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Και είπε σε αυτή την ομιλία του: «Εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

περίφημος Bob Dylan, στον οποίο έχει απονεμηθεί το... Αλλά το απονεμηθεί δεν είναι σωστό. Δηλαδή πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά δεν το πήρε γιατί δεν πήγε να το πάρει, αλλά το πήρε. Για τη στιχουργική και την ποιητική του έλαβε αυτή την τιμή ο Bob Dylan.

Λοιπόν, θα καταγγείλω το Θάνο Τσιμέκα, με συγχωρείς Θάνο μου. Αλλά όπως ο κύριος Ρούμπιο χθες την Πνίκα, με ένα μαγικό τρόπο, πήρε την αρχαιότητα και το ελληνικό πνεύμα, το οποίο ήταν πολυθεϊστικό, είχε ένα ρεαλισμό, δηλαδή οι θεοί τους αντανακλούσαν την πολιτική τους αντίληψη για τα πράγματα. Έκανε ένα περίεργο άλμα, αυτό ήταν το μόνο σημείο που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, και οδήγησε στο χριστιανισμό. Που είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι? Ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε των μεγάλων προόδων της δημοκρατίας, των μεγάλων κατακτήσεων, πώς από εκεί το πήρε και το πήγε στο χριστιανισμό, αυτό μόνο ο κύριος Ρούμπιο και κάποιος φιλόσοφος που είναι πιο έξυπνος προφανώς και δεν έχει το φτωχό μυαλό που έχω εγώ. Αυτό μου έκανε και ο Τσιμέκας. Πήρε τώρα τον Ντίλαν, τον ποιητή των εφηβικών μου χρόνων, που λάτρευα αυτή την, πώς να το πω τώρα, αυτό τον υποκρυπτόμενο ρομαντισμό μέσα από μια απεικόνηση του ρεαλισμού και της πραγματικότητας, και μου το έφερε στο άλμπουμ του, που είναι πια η χριστιανική περίοδος θα λέγαμε του Dylan. Man gave name to the animals και το slow train coming, εκεί δεν είναι που έγινε, πώς έκανε και ο Σαββόπουλος αυτές τις διαδρομές, είναι εντυπωσιακό αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες στις αναζητήσεις του όταν φτάνουν προς το τέλος μιας διαδρομής, πως ετεροπροσδιορίζονται, ίσως για να προφυλάξουν και τον ψυχισμό τους, αλλά ό,τι και να κάνουν το κάνουν υπέροχα. Πώς έτσι, κύριε Τσιμέκα.

0: Αυτή τη φορά δεν λέμε in the Nobel goes, γιατί δεν είναι όπως τα Oscar. Πάντως το Nobel το κέρδισε η Ann Carson, γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά. Είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Διδάσκει κλασική φιλολογία, συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί με έμετρο, λέει, μυθιστόρημα, ωραίο, το λιμπρέτο, φιλολογική κριτική, είναι, και είναι διαπρεπής μεταφράστρια, προσέξτε το αυτό, πως δένει με την πνίκα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μάλιστα. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή Απονομής, η Ann Carson τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και καινοτόμο γραπτό της, το οποίο μέσα από παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το κρατώ αυτό με τον παιχνιδιάρικο διάλογο, γιατί λέγαμε για το ελληνικό πνεύμα και τα λοιπά, και ένα από τα βασικότερα του ελληνικού πνεύματος ήταν αυτή η παιγνιώδης διάθεση, ακόμη και όταν περιέγραφαν ιστορίες για τους θεούς τους. Επειδή εγώ και μέχρι εδώ πολύ τώρα για να μιλήσω για Νόμπελ και για λογοτεχνία, ζητήσαμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι ποιητής, είναι μεταφραστής, είναι ιστορικός. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Είναι κριτικός λογοτεχνίας και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής στο American College of Greece και έχει κάνει, έχει μεταφράσει την Ann Carson. Εντάξει, καλύτερα δεν νομίζω θα την ξέρει κάποιος, ίσως μόνο ίδια. Είναι κοντά μας λοιπόν να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το Νόμπελ. Κύριε Βλαβιανέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Με πιάνετε καθοδόν προς το Ιταλικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλήσω για την Carson, χωρίς να γίνει.
0: Στις 6 όμως.
1: Ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μιλήσω μάλλον με τον τρόπο που η Carson ανανεώνει τον τρόπο που διαβάζουμε τους αρχαιολογικούς μύθους.
0: Mm-hmm.
1: Και το βιβλίο το τελευταίο, αυτό που μετέφρασε, που μαζί είναι μια άλλη εκδοχή του Γεριόνι, που είναι αυτό το τέρας με κόκκινα φτερά που δολοφόνησε ο Ηρακλής. Στο μυθιστόρημα αυτό γίνεται κάτι τελείως παράδοξο. Γεριώνει σε ένα παιδί το οποίο είναι θυματοποιημένο μέσα στην οικογένειά του. Ερωτεύεται τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας ψυχρός και αδιάφορος εραστής. Αλλά μέσα από το μυθιστόρημα αυτό έχουμε και την ενηλικίωση του Γεριώνει.
0: Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι το βιβλίο.
1: Αυτό είναι το αυτοβιογραφείο του Κόκκινου. Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι αυτό που έχω μεταφράσει, που θα βγει.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό.
1: Όχι. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία που έχουν μεταφράσει, αλλά όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προς έκδοση. Το τελευταίο που βγήκε είναι πριν από μερικούς μήνες, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της Carson. Σας άκουγα που μιλάγατε, αφού αναφερθήκατε στην παιγνιώδη γραφή. Νομίζω ότι η Carson είναι, μετά και τον θάνατο ενός άλλου Αμερικανού ποιητή, Τζον Άσμπερι, που πέθανε πριν 10 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: η πιο τολμηρή και ρηξικέλευση φωνή στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ταξινομήσεις τα βιβλία της. Δηλαδή, είναι ποιήση, είναι δοκίμιο, είναι μυστόρημα, είναι θέατρο, είναι κριτική. Μέσα στα βιβλία της υπάρχουν όλα αυτά τα είδη. Οπότε, καταρχάς, με το που ανοίγεις ένα βιβλίο της Carson, μένεις κάπως άναυδος, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλών ειδών κείμενα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, αυτό η παλιά ταξινόμηση, αυτό είναι μυστόρημα, αυτό είναι ποιήση, αυτό είναι δοκίμιο, καταργούνται συνήθως.
0: Σε βγάζει κατευθείαν δηλαδή από αυτά τα κουτάκια που μπορεί να βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά δεν απαραίτητο ότι είναι υποχρεωτικά για την τέχνη.
1: Εμείς οι αναγνώστες δεν έχουμε κανένα λόγο να σπέβδουμε να ταξινομήσουμε τα βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η συγκίνηση.
0: Καλά, εσείς δεν είστε μόνο αναγνώστες, είστε και δημιουργός.
1: Θέλω να πω όμως αυτό μας ενδιαφέρει, η συγκίνηση, η οποία συγκίνηση είναι και της καρδιάς και του μυαλού, γιατί έχουμε μια ιδιοφυή συγγραφέα πάρα πολύ έξυπνη. Και το άλλο που κάνει που είναι ιδιοφυές είναι mm-hmm. ότι έχει μια εκπληκτική συνδυαστική σκέψη, δηλαδή συνδέει πράγματα που άλλος συγγραφέας ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, παρατηρητής της ζωής δεν θα το έκανε αυτό. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο που έχω μεταφράσει,
0: μάλιστα,
1: στο άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, Το βιβλίο ανοίγει με ένα δοκίμιο για το χρόνο, mm-hmm. όπου συνομιλούν ο Θουκυδίδης με τη Βιρτζίνια Γουλφ.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συνομιλία ακούγεται.
1: Ναι, γιατί η Βιρτζίνια Γουλφ είχε γράψει ένα δοκίμιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που λέγεται Σημάδι στον τοίχο. Ο Θουκυδίδης το γνωστό έργο, άρα και οι δύο έχουν γράψει κάτι που συμβαίνει σε πόλεμο. Mm-hmm. Ο Θουκυδίδης μιλάει για εκστρατείες που συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εποχές που είναι άνοιξη στο καλοκαίρι. Η Βιρτζίνια Γουλφ γράφει κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό δοκίμιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σκεφτόταν κανείς εύκολα και αμέσως να συνδέσει το Θουκυδίδη με την Βιρτζίνια Γουλφ.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο δοκίμιο, βιβλίο δοκιμίων που διάβαζα, στο Wrong Norma, έχει ένα κείμενο που συνδέει τον Όμηρο με τον Άσμπερι, που έχω μεταφράσει από τον ποιητή που σας έλεγα στην αρχή. Mm-hmm. Και αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Οπότε κάνει εκπληκτικές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπα πριν, του ιδιοφυούς μυαλού. Έτσι.
0: Και είναι ότι αυτά τα βιβλία είναι και πώς να το πω, είναι μια άσκηση, μια γυμναστική για το μυαλό του αναγνώστη, πέρα δηλαδή από την απόλαυση ή από οτιδήποτε άλλο, και κρατάνε επίσης, και σε εγρήγορση και το μέσο νου.
1: Ναι, επίσης να πω και κάτι ακόμα που το έλεγα σε μια φίλη τώρα πριν από λίγο, ότι mm-hmm. εμείς έχουμε και, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και κλασική φιλόλογος, είναι δινή κλασική φιλόλογος, το έχει μεταφράσει όπως είπατε και τη Σαπφό, με την Αντιγόνη έχει κάνει μια διασκευή που το λέει Αντιγονίκ, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι in the nick of time, έχει βάλει έναν άνθρωπο που μετράει με μια μεζούρα τον τάφο και του χρόνου και το χρόνο μπορεί ενδεχομένως. Και όταν την είχα καλέσει στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Αμερικανικό Κολέγιο και τη είχε να προτείνει διαλογραφία, βέβαια τότε, να κάνει μια διάλεξη. Και μετά μου είπε: όχι, δεν θα κάνω διάλεξη, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Να διαβάσουμε μαζί αυτό το έργο, την διασκευή της Αντιγόνης.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε στο κολέγιο, μας ζήτησε να διαβάσουμε τους ρόλους. Εγώ να διαβάσω την Αντιγόνη, mm-hmm. δηλαδή ένας άντρας να ακουστεί η φωνή της Αντιγόνης μέσα σε ένας άντρας, και ο Κρέων τον Κρέων τον έπαιξε μια γυναίκα και εκείνη ήταν το χορό. Και αυτό ακόμη είναι σαν. Μοιάζει σαν παιχνίδι, αλλά δεν είναι ακριβώς παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη της τραγωδίας που και τους γυναικείους ρόλους.
1: Αυτό που είπατε εσείς, σε βγάζει από τα κουτάκια σου.
0: Να.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και μια δύσκολη σχέση με το παρελθόν μας, το αρχαιολινικό, νομίζω ότι.
0: Εξειδανικευμένη, χωρίς να παίρνουμε το ρεαλιστικό.
1: Είναι εξειδανικευμένη ή βαριά. Δηλαδή μας συντρίβει αυτό το παρελθόν πολλές φορές και δεν μπορούμε καν να το σηκώσουμε το βάρος αυτό.
0: Ενώ η αρχή ήταν παιχνιδιάριδες, δεν ήταν όπως εμείς.
1: Ο δικός της τρόπος να βλέπει τα κείμενα.
0: Είναι πιο ελληνικός.
1: Όχι, τα φέρνει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, να τα διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι έμεσο, δηλαδή αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο αυτό το κείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όπως θα το διάβαζε ένας κλασικός φιλόλογος. Θα το διαβάζει με έναν δικό της πάρα πολύ διόρθυμο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ανανεωτικό για τη λογοτεχνία.
0: Μάλλον όχι αν και εν κινήσει, και εν κινήσει θέσατε σε κίνηση ένα σωρό πνευματικούς μηχανισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανέ. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε την ομιλία σας.
1: Για να γνώσουμε τη διαβάσουμε, όσοι δεν την ξέρουν να την γνωρίσουμε.
0: Το βασικό είναι αυτό, να γνωρίζουμε τους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους, για να γίνουμε εμείς ένα κομματάκι έτσι, πιο πλούσιοι και πιο καλοί.
1: Ακριβώς.
0: Στις 6 Ιταλικό Ινστιτούτο, είναι ανοιχτή η εκδήλωση, ακούει
1: ανοιχτή,
0: τώρα.
1: Ανοιχτή.
0: Κάποιος κάποια που είναι στο δρόμο, όπως περνάει, λέει δεν πάω από το Ιταλικό Ινστιτούτο.
1: Γιατί
0: τον κόψανε γρήγορα τον κύριο Βλαβιανό, να τον ευχαριστηθώ παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανό. Γεια σας.
1: Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνα στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο την Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Ήρθε εδώ με μπάλες φωτιάς η Μαρίλια Γεροντίδη, της αμόλυσε, λέει όπο ο Θάνος πάει να φύγω, άσε να κάτσει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου η Μαρίλια. Και έχουμε και το Τζέρι Λι Λιούις. Σαν σήμερα παιδιά, το 1957, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, ηχογράφησε αυτή την τεράστια επιτυχία του Great Balls of Fire. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire.

loves to. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you turn the hills and I quit on my thumb. Real nervous about a show is fun. Ωραίος ο Τζέρι Λι Λιούις, μας θύμισε διάφορες, μας έφερε κάποιες αναμνήσεις μουσικές από το παρελθόν και να θυμίσουμε τώρα μια στιγμή, γιατί λέγαμε το σαν σήμερα. Πρώτα απ' όλα

Ότι καθίστε να δείτε πού το είχα, γιατί εγώ θυμάμαι τον Σαραμάγκου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι πήρε σαν σήμερα, πρέπει να έχει πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα μια στιγμή, όμως να το επιβεβαιώσω, γιατί ξέρετε είναι εύκολο να κάνεις κανένα χοντρό λάθος και μετά να διορθώνεις, να κάνεις. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου του 1998, ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το λέω γιατί όταν πρωτοδιάβασα βιβλίο του, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο βαθμός ευφυΐας του. Δηλαδή ο τρόπος που συνέδεε τις εικόνες που δημιουργούσε μέσα στο κείμενο, ας πούμε στο άνθρωπος αντίγραφο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερό μυαλό κάποιο για να μπορέσει να το δημιουργήσει όλο αυτό. Και κοιτάζοντας αυτό για να το ελέγξω, ότι σαν σήμερα λοιπόν ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε το Νομπέλ, είδα ότι ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το περί τυφλότητας. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Το λέω γιατί το ραδιόφωνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα άτομα που δεν έχουν την όρασή τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ραδιόφωνο, ότι δημιουργούμε τη ραδιοφωνική εικόνα. Δεν είναι τηλεόραση, να σου δείχνει την εικόνα σε όποια εκδοχή της, θα σας πω γιατί λέω σε όποια εκδοχή της, τη δημιουργεί ο άνθρωπος που ακούει με τη φαντασία, με τις δικές του αναφορές. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τα άτομα που έβλεπαν αλλά έχασαν την όρασή τους, τυφλώθηκαν. Αυτά τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική εικόνα, μοιάζουν οι εικόνες τους πολύ με τις δικές μας. Τα άτομα όμως που γεννήθηκαν χωρίς όραση, δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε, όταν λέμε τη λέξη εικόνα, τι περιεχόμενο έχει για αυτά. Γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο. Οπωσδήποτε στο μυαλό τους κάτι σχηματίζεται, αλλά είναι μια εμπειρία που εμείς που βλέπουμε δεν μπορούμε ποτέ να τη μοιραστούμε μαζί τους. Ξέρω όμως καλά και από κάποιους φίλους και φίλες που δεν έχουν την όρασή τους και ακούνε ραδιόφωνο και ακούνε και την εκπομπή, ότι το ραδιόφωνο είναι για τα άτομα χωρίς όραση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Και επειδή τα άτομα χωρίς όραση έχουν ανεπτυγμένες άλλες αισθήσεις και άλλη κατανόηση του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι μια ευκολία και μια ευκολία μπορεί να σε εξαπατήσει και εύκολα. Βλέπεις κάτι, λες, α, αφού το βλέπω είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι. Έχουν αισθηθεί απάτες, θυμόσαστε τότε με τον πόλεμο του κόλπου, εκείνο το έρμο, το πτηνό, με στα πετρέλαια που φταίγαν κάτι, είχαν πάρει μια εικόνα από κάπου αλλού. Τη φυτέψαν εκεί, αλλά αφού το βλέπεις, πώς να το αμφισβητήσεις. Η όραση είναι πολύ σημαντική, αλλά σε ξεγελάει και πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα στις μέρες μας έχουμε φτάσει να ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας και κυρίως της ψευδαίσθησης της εικόνας. Το ζήτημα είναι το φαίνεστε. Φαίνομαι εγώ καλά, έχω κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook να δείχνω νέος, ευτυχισμένος, με χιλιάδες ακολούθους. Εντάξει. Και μπορεί μετά να πηγαίνω και να κλαίω μόνο στο δωμάτιό μου. Είδα τι έγινε με αυτή την καταπληκτική συναυλία που έκανε η κυρία Βύση. Τι βγήκε μετά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα.

0: Σεβασμός. Αν και βλέπω ότι στους καιρούς μας ακόμα και αυτή τη πολύ ωραία και βαριά λέξη, γιατί έχει αυτό το σέβας, την έχουμε αντικαταστήσει με το respect. Ακόμη και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αντί να λέμε, ξέρω εγώ, ό,τι λέγαμε, λέμε ένα RIP, ένα rest in peace. Όχι αναπαύσω εν ειρήνη, δεν μας κάνει ούτε ανάπαυση ούτε ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε πια αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε κάποιες πολύ βασικές έννοιες και σε άλλες γλώσσες. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να χάνουμε το υπόβαθρο της δικής μας σκέψης. Όχι γιατί η δική μας είναι καλύτερη οτιδήποτε, αλλά έχεις άλλη σχέση, άλλη ικανότητα συγκερασμού σε μια γλώσσα με την οποία έχεις εξοικειωθεί από πολύ πολύ μικρός. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν είναι γλωσσικό εδώ το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το θέμα που σου ας έλεγα αυτή την περίπτωση στο Cornell, το Πανεπιστήμιο νομίζω είναι αυτό. Δεν ξέρω τι βαθμός ανωτατοποίησης ισχύει για το Cornell. Το ζήτημα είναι πάντως ότι μια κοπέλα παρασύρθηκε και βιάστηκε από 7 άνδρες. Τους κατηγόρησε, πήρε το θάρρος, ας το έλεγα νωρίτερα αυτό. Από τα δυσκολότερα σημεία το να το πεις και μετά να υποστείς όλη τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι βρέθηκε ένας τρόπος να είναι συλλογικό το βάρος που σηκώνει μία γυναίκα όταν υποστεί μια τέτοια βαρβαρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη. Είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Ήταν Πρίτανης ή Πρίτανης αν προτιμάτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γι' αυτό το hashtag, έτσι το λέμε στις μέρες μας, το I am Jane Doe. Jane Doe για τις γυναίκες και John Doe για τους άνδρες είναι όταν βάζουν σε ένα καρτελάκι ή στα στοιχεία κάποιου που είναι αγνώστων στοιχείων, βάζουν αυτό το όνομα επειδή δεν έχουν ή δεν θέλουν να βάλουν το δικό του ή το δικό της σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας. Κυρία Βιτσιλάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαθεοδόρου.
0: Παπασταματίου, αλλά δεν
1: είναι. Παπασταματίου.
0: Λεπτομέρεια, δεν είναι έτσι.
1: Έχω δύο συναδέλφους με αυτά τα ονόματα και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Είναι και το. Πρώτα απ' όλα το παπά μας εξασφαλίζει για το υπόλοιπο και μετά είναι λίγο σιδηρόδρομος αυτό. Μέχρι και στο σχολείο το πάθαινα να φανταστείτε. Μου το κόβαν. Ή παπαστά μου, παπασταμίου. Οπότε ακούω σε όλα να είστε σίγουροι, κυρία Βιτσιλάκη. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που δυστυχώς θα μας κόψει, γιατί είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το χαμόγελο, το χρειαζόμαστε όλοι και όλες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε, αυτό το κορίτσι και κάθε τέτοιο κορίτσι να μην κουβαλήσει μόνο του το βάρος ενός, να τολμήσω να πω τη λέξη, στίγματος. Δηλαδή αντί να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τους δράστες, πολλές φορές βλέπουμε με ένα μειωτικό τρόπο το θύμα της επίθεσης.
1: Δεν είναι πολλές φορές, αγαπητέ μου, είναι τις πλείστες φορές και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ρίζες της κοινωνικής, όχι μόνο ανισότητας, αλλά και των στερεοτύπων που υπάρχουν σχετικά με, με το ρόλο των δύο φύλων, σχετικά με την αντίληψη που και επικρατεί και στη δική μας κοινωνία, αυτή του πολλού, θέλει να πει κανείς, ημιβάρβαρου άνδρα, ο οποίος είναι...
0: Όχι σοβαρά, δεν το...
1: Εν προκειμένου για αυτή την ακραία περίπτωση, και απολογούμε που δεν άκουσα την περιγραφή σας του συμβάντος, αλλά είναι πάρα πολύ φρικτό όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά εξίσου φρικτό το πώς οι ίδιες οι δομές της κοινωνίας
0: αντιμετώπισαν
1: όλο αυτό το θέμα.
0: Είναι από το 24 αυτή η ιστορία. Κατήγγειλε το κορίτσι ότι ναρκώθηκε με κεταμίνη και βιάστηκε από 7. Έκανε καταγγελία στο Πανεπιστήμιο στις αρχές. Έχουμε 2026 και δημιουργείται τώρα ένα κίνημα για να προσφύγει και ως ανώνυμη για να μπορέσει να βρει μια στοιχειώδη δικαίωση, όσο είναι δυνατό δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή ήταν εκεί 19-20 Οκτωβρίου όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η κοπέλα όντως, όπως είπατε, ναρκώθηκε και βιάστηκε, και όχι μόνο βιάστηκε από τους 7 παρόντες, αλλά έστελναν και πρόσκληση σε υπολείπους μέσα σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να μην το συζητάμε, για να προσέλθουν στον ομαδικό βιασμό. Την κοπέλα της είχαν δώσει και ταμείνη, όπως είπατε, η οποία το έχουμε ακούσει και στην ελληνική τηλεόραση, δημιουργεί μια πλήρη αναισθησία, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να οδηγήσει και στο θάνατο.
0: Και κτηνιατρικό σκεύασμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι και για να... συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση σχετικά με το Κορνέλ. Το Κορνέλ θεωρείται στα ακαδημαϊκά δεδομένα ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, που ανήκουν σε μια ολόκληρη κατηγορία που είναι λιγότερα από 20 πανεπιστήμια, που λέγονται τα Ivy League πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Γνωρίζετε το Harvard, το Yale κτλ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Cornell. Το Cornell έχει και πάρα πολλά χρήματα και έχει και πάρα πολλές δωρεές, οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Και έχει δηλαδή και κοινωνική και ακαδημαϊκή και οικονομική ισχύ. Όταν έγινε το συμβάν και η κοπέλα πήγε και βρήκε το θάρρος μετά από ένα μήνα, αφού προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το καταγγείλει, πήγε ένα μήνα μετά, αφού μάλιστα μίλησε με έναν που θεωρητικά ήταν φίλος της, που συμμετείχε σε όλο τον ομαδικό βιασμό, και πήγε και το κατήγγειλε, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Σε μία έκθεση της απολογής της κατάθεσής της των 120 σελίδων, το Πανεπιστήμιο, για να προστατεύσει προφανώς από σκάνδαλο τον εαυτό του, να τα λέμε ξεκάθαρα, έκανε μία σύνοψη 6 σελίδων και την έστειλε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, επίσης εισαγγελέας, ο οποίος ήταν της περιοχής και έπρεπε να προστατεύσει και αυτός,
0: ναι, το κύρος, και εκλέγονται
1: όχι μόνο του Πανεπιστημίου, ναι, αλλά και των ναι, εκλέγονται και ορίζονται κιόλας, προκειμένου αντικαταστάθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία πήρε το θάρρος τώρα 2 χρόνια αργότερα η νυν κυβερνήτης γυναίκα της Νέας Υόρκης να αναθέσει την περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή όχι μόνο οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να καταθέσουν, βέβαια και οι 7 το αρνήθηκαν, λέγοντας δεν ξέρουμε τίποτα, και μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, λέγοντας ότι ήταν συνενετικό. Γιατί αυτό στις κοινωνίες μας πουλάει. Στις κοινωνίες μας, αν μια γυναίκα υποστεί βιασμό, ξυλοδαρμό, οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά, η δικαιολογία είναι στην πραγματικότητα πήγαινε γυρεύοντας.
0: Τα θέλε.
1: Αυτή το θέλε, τον προκάλεσε, φλέρταρε, είχε πιει και αποφάσισε να έχει πιει κτλ. Αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι όντα τα οποία, πολύ καλά κάνατε την εισαγωγή, τα οποία σεβόμαστε, αλλά είναι αντικείμενο του κάθε ανδρικού, ατομικού και ομαδικού χλεβασμού, υποτίμησης και βίαιης, τόσο βίαιης συμπεριφοράς, είναι μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια εξευτελίζεται από το ίδιο το σύστημα, και αυτό συμβαίνει στις συντριπτικές περιπτώσεις.
0: Και αυτό είναι μήνυμα και για τις υπόλοιπες, γιατί μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνουν κάποιες καταγγελίες, γιατί άμα πας εκεί και σε βιάσουν δεύτερη φορά με τη διαδικασία, η επόμενη δεν θα πάει. Να σας ρωτήσω.
1: Όχι μόνο αυτό, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι εσύ εξευτελίζεσαι σε όλη τη διαδικασία, ενώ το σύστημα εκ των πραγμάτων, λόγω ισχύως κοινωνικής, στερεοτυπικής, λόγω των αντιλήψεών μας, εν προκειμένου επειδή ήταν πολύ πλούσια αγόρια, τα οποία πήγαιναν σε ένα πολύ πλούσιο σχολείο υψηλού κύρους κτλ. Που χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι αυτό, γιατί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα διαπερνά αυτή η αντίληψη και αυτή η έλλειψη σεβασμού και το δικαίωμα, θεωρούν πάρα πολλοί, να ασκήσεις βία σε μία γυναίκα απλώς επειδή είσαι άνδρας.
0: Και γιατί μετά θα καθαρίσουν οι δικηγόροι του μπαμπά, της μαμάς μπορεί, όχι απαραίτητα του μπαμπά. Μην πέφτω κι εγώ στο στερεότυπο.
1: Ακριβώς.
0: Είδατε τι εύκολα που μπορεί.
1: Πολύ γρήγορα μαθαίνετε.
0: Να ολισθήσει κανείς. Ναι. Μα κοιτάξτε.
1: Είστε ήδη ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό το πιάνετε από
0: όταν μόνος. Όμως διαμορφώσεις κάποιες εικόνες μέσα στα χρόνια, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Γι' αυτό το λέω. Θέλω, επειδή βλέπω και το ρολόι να μας κυνηγάει όπως κάνει πάντα ο χρόνος, ο πανδαμάτορας το κάνει αυτό το κακό. Αυτό τώρα το I am Jane Doe, δηλαδή η επιλογή της να προσφύγει ως no name, έχει να κάνει με τι?
1: Προσπάθησε η ίδια να προστατευτεί μετά από αυτό που είχε υποστεί, από το να κυκλοφορεί το όνομά της, όπως η πρώτη της εμπειρία, και γι' αυτό πήγε ένα μήνα μετά να καταθέσει ότι είχε βιαστεί, γιατί τα 7 αυτά αγόρια έβγαιναν και διέσπηραν παντού ότι είχαν διαπράξει αυτό τον ομαδικό βιασμό και επέρονταν επί τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Κορνέλ, τότε πήγε και έκανε την καταγγελία. Και στη συνέχεια ήταν σαφές ότι αυτοί με τους δικηγόρους τους και τα λοιπά έλεγαν ότι αυτή φταίει, αυτή μας προκάλεσε, αυτή ήταν πιωμένη και τα λοιπά.
0: Πώς δεν ζητήσαν λόγω και αποζημίωση τα παιδιά που πέρασαν αυτό
1: όχι,
0: το δράμα.
1: Ο ένας από αυτούς, μην ναι. το λέτε, ο ένας από αυτούς, δύο ναι. από αυτούς, άσκησαν μήνυση εναντίον της λέγοντας ότι αυτή επειδή ήταν πιωμένη, αυτή τους εκμεταλλεύτηκε.
0: Και τους χαλά. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη μέσα δημιουργήθηκε με μια θετική χρήση, θα έλεγε κανείς, των social media με όλα τα προβλήματα που έχουν, ένα κίνημα το οποίο βασίστηκε στο σκεπτικό των αλγορίθμων των social media και του ίδιου του AI, όπου για να πας να αντλήσεις μια πληροφορία, όταν έγραφες Jane Doe, αν χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο, όπως και προσωπικά έχω μπει, και έχουν δηλώσει I am Jane Doe,
0: δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να ψάξεις να βρεις ποια είναι η κοπέλα.
1: Δεν
0: πήγαινε
1: περίπτωση να πεις ότι είναι αυτή.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Σε αντιδιαστολή, για να σας πω πολύ συνοπτικά, με το κίνημα Me Too, που το γνωρίζουμε όλες και έγινε όλες και όλοι και έγινε παγκοσμίως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο καλούσε για την προστασία της γυναίκας που κατήγγειλε τον Epstein και όλο το κύκλωμά του, να βγουν και άλλες γυναίκες και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι έχουν υποστεί.
0: Ενώ εδώ πάνε να σκεπάσουν
1: εδώ
0: την ταυτότητα του κοριτσιού.
1: Να καλύψουν. Μάλιστα. Μετά όμως κατάλαβαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και στις περισσότερες κοινωνίες αυτό οδηγεί και στον εξευτελισμό των ίδιων των γυναικών λόγω των στερεοτύπων. Δεν καταγγέλλονται οι άντρες, καταγγέλλονται οι γυναίκες, τα θύματα δηλαδή. Οπότε εδώ αξιοποιήθηκαν τα μίντια σε ένα ακριβώς διαφορετικό τρόπο να καλύψουν την ταυτότητά της, να την προστατεύσουν, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν το συγκεκριμένο τόσο βίαιο, τόσο απάνθρωπο, τόσο απερίγραπτα παράδεκτο και εγκληματικό στην πραγματικότητα συμβάν επί της προσωπικότητας και του σώματος μιας γυναίκας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε είναι η θέληση να αναγνωρίσουμε το αποτρόπαιο της πράξης αυτής, ταυτόχρονα προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και ό,τι μπορεί να έχει μείνει από αυτήν σε μια γυναίκα η οποία τόσο βάναυσα βιάστηκε.
0: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν μια αγορίστικη εικόνα, αλλά που είναι η ίδια νοοτροπία, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο γήπεδο, πάνε οι συμπαίκτες του από πάνω για να μην τραβήξουν οι κάμερες
1: το μέγεθο,
0: τον ίδιο,
1: κάνει,
0: ναι, σε μια τέτοια στιγμή. Εδώ πολλαπλασιασμένο ως ευαισθησία και ως κοινωνικό άνοιγμα είναι αυτό που λέμε με αυτό το hashtag, το οποίο φαντάζομαι όλοι μας, δηλαδή και εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το...
1: Και εσείς μπορείτε
0: το I am Jane Doe, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ότι ευτυχώς θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε και κυρίως τα αγγλικά έχουμε δει, δεν έχω δει ιδιαίτερα στα ελληνικά. I am a man that supports women from men like them. Εγώ είμαι ένας άνδρας ο οποίος προστατεύει γυναίκες, το λέω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, που προστατεύει γυναίκες που έχουν υποστεί την βαρβαρότητα αυτών των απαράδεκτων ανδρών.
0: Και είναι σημαντικό να πάρουμε θέση. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι δεν θα τους πούμε μπράβο ρε μάγκα και μπράβο αγόρι μου, θα τους πούμε φτούσου, όχι να μην αβασκαθείς.
1: Σας εξευτελίζουμε.
0: Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και για να είμαστε πραγματικοί άντρες, για να είστε πραγματικοί άντρες, και τα παιδιά μας και τα λοιπά, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ισότητα ανάμεσα στα φύλλα, να αγαπάμε οι γυναίκες τους άντρες και οι άντρες τις γυναίκες για αυτό που είναι ως προσωπικότητες, ως όντα.
0: Και το άτομο που αγαπάμε δεν είναι ισότιμο με εμάς, είναι λίγο πιο πάνω. Η αγάπη έχει άλλο υπόβαθρο. Άμα είναι απλώς μια συναλλακτική σχέση, βέβαια. Η αγάπη, αν δεν εξυψώνει τον άλλον χωρίς να περιμένεις κάτι παραπάνω, δεν είναι αγάπη, είναι μόνο μια λέξη για να την έχουμε να τη λέμε. Αλλά
1: υπάρχει,
0: αυτή είναι
1: μια... υπάρχει όμως και ένα ωραίο ρητό.
0: Πείτε αυτό, γιατί με διώχνουμε. Το ρητό θα κλείσουμε.
1: Μην περπατάς μπροστά μου, γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς από πίσω μου, γιατί μπορεί να μην θέλω να ηγηθώ. Περπάτα δίπλα μου για να πάμε πιο μακριά.
0: Μ' αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βιτσιλάκη.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τέος Πριτάνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με μία ώρα ακόμη απολύτως σχετικό. Τα έχω τα μηνύματά σας όλα. Θα τα δούμε αναλυτικά μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη εξίσωση, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και την αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλοιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλοιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλοιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφθούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλοιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 2 Λετωνών υπηκόων σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή του Cambridgeshire προχώρησε η Βρετανική αστυνομία. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισαν πρόσθετες κατηγορίες ως υποπτή για παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023. Παραμένουν υποκράτηση, ενώ στην έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Εμείς ακόμα τέτοια ώρα το θεωρούμε απόγευμα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ήλιος ένα λεπτό πριν από τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί. Και τότε θα έρθει η Εσπέρα και θα λέμε καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και να δείτε πως ακόμα και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς θέλει ένα μέτρο, γιατί άμα το ξεπεράσει υπάρχει πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1966 ο περίφημος ντράμερ των Cream, ο Ginger Baker, κατέρευσε στη σκηνή αφού έκανε ένα σόλο 20 λεπτά. Δηλαδή είπαμε, βρε αγόρι μου, εντάξει, έκανε καταπληκτικά σόλο 20 λεπτά και μετά είχε και μια γρυπούλα, έκανε αυτό το σόλο, εξαντλήθηκε. Και μια τέτοια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1966, έπεσε πάνω στη σκηνή. Been waiting so long to be where I'm going. Είμαστε εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε εδώ με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έπρεπε να φύγει το κορίτσι να ξεκουραστεί, είχε φτιάξει ολόκληρη ώρα, λέει όχι, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω να σας στηρίξω και την ευχαριστούμε. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαρία Σφυρόερα, γενικών καθηκόντων όπως πάντα και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε το 1827, πολύ σημαντική μέρα για όλες και όλους μας. Ο Τριεθνής Στόλος ήταν οι ναύαρχοι ο Ερίκος Δεριγνή, ο Εδουάρδος Κόδρικτον και ο Λογκίνος Χέιδεν. Αυτός ο στόλος κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, με αφορμή και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, χάραξε και ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο με μια δική του εκδοχή του πώς συνδέεται το ελληνικό πνεύμα και η ιστορική διαδρομή των κατακτήσεων με τα σημερινά και με την πολιτική που ο ίδιος υποστηρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΠΝΙΚΑ εκφωνεί την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, εγώ επιμένω, ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει, γιατί χθες έστειλε νομίζω ο Σπύρος ένα μήνυμα που λέγε τι να ακούσουμε τώρα από τον κύριο Ρούμπιο και τα λοιπά, που έχει αυτά. Αν θέλουμε να αποδοκιμάσουμε κάτι πρέπει να το ξέρουμε. Αν θέλουμε να το επιδοκιμάσουμε, επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Επομένως, το να ακούσουμε την ομιλία ήταν σημαντικό και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Κάποια που έβγαλα εγώ ήταν ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε ιστορικά παραδείγματα από την ελληνική αρχαιότητα για να στηρίξει σημερινές επιλογές της πολιτικής που υποστηρίζει ο ίδιος και ο κύριος Τραμπ. Παρέλειψε όμως, γιατί έκανε αναφορές ας πούμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στη δύναμη κτλ. Δεν είπε όμως για την εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία, που κατέστρεψε την Αθήνα στην ουσία, ότι αυτός ο μεγαλοειδεατισμός τους οδήγησε σε μια τεράστια καταστροφή. Δεν είπε τι τύχη είχε η αυτοκρατορία που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος μετά επί των επιγόνων του και πώς έγινε φίλο και φτερό και έμεινε βέβαια η ανάμνηση, κάποια στοιχεία κτλ. Και επίσης δεν είπε καθόλου ότι από την αρχαιότητα και από όλα αυτά τα σπουδαία που έδωσαν με την έννοια της δημοκρατίας οι αρχαίοι Έλληνες, η έννοια της δημοκρατίας αφορούσε το πώς θα κυβερνηθούν οι ίδιοι. Ήταν άλλο πράγμα πώς έβλεπαν και τους αμυντικούς αλλά και τους επεκτατικούς πολέμους, γιατί τους έβλεπαν, αλλά ήταν τότε. Ήταν πριν 2.500 χρόνια όλα αυτά. Σήμερα μπορούμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα ίσως καταλάβει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος συμβίωσης και ότι μπορούμε να είμαστε, έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Δρούμπιο, να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας καταγωγή. Αλλά αυτή η περηφάνεια δεν συνδέεται με εχθρότητα για την καταγωγή του άλλου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το ένα να οδηγεί στο άλλο. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, αγαπώ αυτό τον τόπο, διαβάζω με το δικό μου τρόπο, όχι του κυρίου Ρούμπιο, τη διαδρομή του ελληνικού πνεύματος, αλλά αυτό δεν με κάνει να μισώ ή να θεωρώ υποδεέστερο κάποιον που έχει μια άλλη καταγωγή και μια ιστορική διαδρομή. Και είναι άλλο αμήνομαι στον επεκτατισμό του άλλου και άλλο τον δημιουργώ εγώ για να μην τον δημιουργήσω άλλους. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, επειδή τα λέμε όλα αυτά, το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Willy Brandt, ο καγκελάριος της Γερμανίας, που θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας της Ostpolitik, δηλαδή της πολιτικής της ύφεσης. Ήταν ένα άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, ενώ είχαμε ακόμα ψυχρό πόλεμο. Αυτός είδε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ότι έχει γενέθλια η κυρία Φοντερ Λάιεν, σας το είπα και νωρίτερα, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ότι στις 7 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο στο Γαλάτσι από γονείς, μαθητές και φορείς για την Κράβα και για το ότι δεν έχουν δοθεί κατά την άποψή τους επαρκείς εξηγήσεις τι γίνεται με αυτή την οσμή φυσικού αερίου. Α ναι, το πέλαγο, σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά. Και επειδή λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης, ο Πέτρος από τα Γιάννηνα μας τηλεφώνησε. Είμαι, λέει, τυφλός και χάρη στο ραδιόφωνο έχω άλλη εικόνα και για τη μουσική και για την πολιτική. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, Λίτσα από τα Πατήσια. Να θυμίσω και για αυτή την ώρα ισχύουν οι τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber Earth News αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Η πολύ πικρή είδηση, αυτή με την τη γιαγιά που αγάπησε η Ισπανία και μέσως την αγαπήσαμε και εμείς, η Μαρή Κάρμεν, 87, έμενε 70 χρόνια, πόσα έμενε σε εκείνο το σπίτι, την πέταξαν έξω, η έξωσή της έγινε αφορμή για μια τεράστια κινητοποίηση στην Ισπανία. Όλη αυτή η ταλαιπωρία όμως δεν τη βοήθησε καθόλου. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμβολο του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο, όχι στο σπίτι της. Σαν σήμερα που λέτε, να μην το ξεχάσω αυτό, το 1992 φεύγει από τη ζωή ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, συγγραφέας που είχε σπουδάσει νομικά και ήταν και συνθέτης, ο περίφημος Χρήστος Χερόπουλος.
1: Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς.
0: Ωραίος συνδυασμός, νομικές σπουδές, δημοσιογράφος, και όχι μόνο αγαπούσε τη μουσική αλλά την υπηρέτησε γράφοντας και μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή. Όπως έχει πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι το έγραψε μέσα σε 3-4 ώρες. Ήταν κατοχή, ήταν νύχτα, ήταν ένας πανάθλιος καιρός, ήταν σε μια καμαρούλα και ψάχνε έναν τρόπο να παρηγορήσει το μέσα του και έγραψε αυτό το τραγούδι. 11 η ώρα ξεκίνησε και γύρω στις 3 τα ξημερώματα το είχε τελειώσει. Στίχους και μουσική.
1: αρκεί για απόψε με στη συννεφιά.
0: Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά η απόδοση από τη Στέλλα Γκρέκα που ακούμε είναι τουλάχιστον για μένα η αγαπημένη μου. Το έχει πει και η Μαρινέλα πολύ ωραία.
1: Έλα για απόψε, μόνο απόψε.
0: Ήταν μέλος της ΕΣΥΕ ο Χερόπουλος, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Société d'Auteurs, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, δηλαδή συγγραφέων, συνθετών και πώς να το πω τώρα, το Editeurs de Musique, ναι, που φτιάχνουν τέλος πάντων μουσική. Τα γαλλικά μου είναι κάτι χειρότερο από άθλια. Ο Χερόπουλος πάντως μιλούσε αγγλικά γαλλικά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 1992.
1: Ξαναφέρει λουλουδιασμένη την ανέμωρα.
0: Και αν σε κάποιους και κάποιες αυτό ακούγεται ας πούμε λίγο παλαιομοδίτικο, να ξέρετε ότι μια μελωδία λειτουργεί μέσα μας με τρόπους που ίσως, δηλαδή αν είστε τώρα στα μάξη, στο σπίτι αυτά και λέτε μωρέ να ακούσω κάτι πιο σύγχρονο, αφήστε το λίγο να σας παρηγορήσει ακόμα και χωρίς να το καταλάβετε, να γλυκάνει λίγο το μέσα και μην ανησυχείτε, από μουσικές επιλογές έχουμε μπόλικες. Και μια που λέμε για μουσικές, έχει γίνει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα μετά τη μεγάλη συναυλία της Ανάς Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας διαμαρτυρήθηκε για μια σειρά λόγους. Η Ανά Βύση απάντησε και αυτή με έναν όχι καλό τρόπο. Μπήκαν στη μέση εταιρείες παραγωγής κτλ. Και σήμερα πετάχτηκε περισσότερο φήμη. Δεν έχει πιστοποιηθεί ότι έχει κατατεθεί τέτοια αγωγή. Ότι μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει στην Ανά Βύση να λέει τα τραγούδια του. Και μου λέει ένας φίλος, και τι θα λέει μετά.

0: μετά.
1: Είδατε, πολλές φορές πίσω από τη μεγάλη επιτυχία, πίσω από τα ηλουστρασιόν σκηνικά, πίσω από τα λαμέι φάσματα, μπορεί να κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, αντίθεσεις, τσακωμού, καυγά, σαν τις δικές μας ακριβώς. Και ας μην μπορούμε εμείς να μαζέψουμε 90.000 σε ένα στάδιο. Αλλά τελικά τι μένει σε όλες αυτές τις ιστορίες? Θα είναι λοιπόν ο τελευταίος δημιουργικός χορός Νίκου Καρβέλα να Αναβίση, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έχει πει κάτι πολύ ωραία του Κουγιουμτζή παλιά η Αναβίση, να ξέρετε. Και εκεί δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάποια απαγόρευση. Αν και άκουσα ότι υπήρξε πρόβλημα με την Αγαθή Δημητρούκα, που είναι η κληρονόμος των δικαιωμάτων του Γκάτσου και τον μεγάλο μας Ξαρχάκου. Γιατί μια ζωντανή συναυλία με τραγούδια του Ξαρχάκου, με το ρεμπέτικο νομίζω, που έχει στίχους του Γκάτσου και τα λοιπά, θεωρήθηκε από την κυρία Δημητρούκα ότι οι ενορχιστρώσεις, οι καινούργιες και αυτά είναι διασκευές των τραγουδιών στις οποίες δεν θα συμφωνούσε ο Γκάτσος. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να το ξέρει αυτό κάποιος, ακόμη και αν είναι δικός του άνθρωπος ή κληρονόμος, και ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί σε δίσκο. Με αυτές τις ιστορίες, με τα δικαιώματα και όλα αυτά, παιδιά, δεν βγάζουμε άκρη. Να ξέρετε πάντως, και για την περίπτωση του κυρίου Καρβέλα, ότι ο δημιουργός έχει δικαιώματα πάνω στο έργο του και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει, κανονικά πρέπει, αλλά μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να λέει τα τραγούδια του ή να τα παίζει κτλ.

να προλάβω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί μετά τους τίτλους θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Έχω να... Α, το πρωτοδικείο πάντως, γιατί εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων της Κυψέλης, δίνει εντολή στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Πάω στον Ιωάννη, ξεκινώ από το Facebook, διάβασα πριν τα του τηλεφωνικού κέντρου. Γιατί μου έστειλες του Ζέπελιν, θα το λέει στο μήνυμά του στο Viber, ο Κώστας, να πεις ότι είμαστε όλοι εδώ με τους Αμερικανούς, γιατί έχουμε τις βάσεις, έτσι κάθε μέρα. Α, να κάνω 2 ώρες και το Σαββατοκύριακο, μπράβο ρε Κώστα, εντάξει, δεν το λες για καλό, για να με πειράξεις το λες. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου και για την ωραία φωτογραφία με έναν ωραίο ελληνικό καφέ πάνω σε πολύχρωμα φθινοπορεινά φύλλα, παιδιά. Είναι και 8 Οκτωβρίου, μας κάνει έτσι μια επιπλέον άνοιξη καλοκαίρι ο καιρός. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, μου στείλε και μια ωραία γεωγραφία. Κάθε φορά για να... Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Έτσι για να ζηλεύω όσες και όσους ζωγραφίζουν ωραία. Ο Μίτσος, θα διαβάζω λέει στο AI ότι ο Bob Dylan τελικά εισέπραξε το ποσό του Νόμπελ, παρέλαβε το μετάλλιο και το δίπλωμα σε κλειστή συνάντηση στη Στοκχόλμη. Μας χαλάει το ωραίο ηρωικό story, αυτή η λεπτομέρεια, αλλά καλό θα είναι να ακουστεί όσο και αν τον αγαπάμε. Να ακουστεί Μίτσο μου, έτσι και λέει στον Dylan. Τον αγαπάμε για τη συντροφιά που μας έκαναν τόσα χρόνια τα τραγούδια. Το όχι για το αν θα πάει ή δεν θα πάει στο Νόμπελ. Ο Ρούμπιο λέει: ο Νίκος ήρθε και πήρε 4 δις. Μας είπε μερικά ιστορικά γεγονότα από το AI και εμείς οι ηθαγενείς τον χειροκροτήσαμε αυτά. Ο Γιώργος, για τον Ρούμπιο και όσα είπε, να γιάσει το στόμα σας. Όχι το δικό του, γιατί αυτός, αυτά που είπα εγώ για το πώς βλέπω εγώ το ελληνικό πνεύμα, μάλιστα. Να κάνουμε μια φορά μια λαϊκή συνέλευση στη Βνίκα, όπως... αλλά θα μου πεις ότι ήταν 100.000, 120 και λιγότεροι και τα δικαιώματα δεν τα είχαν όλοι όλες. Χώραγε η Βνίκα. Τώρα άμα κάνουμε μια, να σας πω εγώ την άποψή μου για το ελληνικό πνεύμα, είμαστε εκατομμύρια. Θα μου πεις είμαστε εκατομμύρια, αλλά άμα μιλήσεις εσύ θα έρθουν 5-10, οπότε χωράμε στην Βνίκα άνετα, σωστό. Ο τελευταίος χορός, λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει, Άννα, μου στείλε εδώ στο Viber, μου στέλνει αναλυτικά τα μουσικά και μου στέλνει τόσα πολλά και τόσα ωραία που δεν τα προλαβαίνω. Α, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ λέει τον Led Zeppelin συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παραμονή στο βρετανικό τσάρτ το 1971, μάλιστα. Για τους Def Leppard το έχω, τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και YouTube με το Desire, κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Dark Side of the Moon των Pink Floyd εξέρχεται από τον Billboard. Εντάξει, την έξοδο ας μην την σημειώσουμε. Ray Roger των Procol Harum γεννιέται σαν σήμερα. Johnny Ramone των Ramon, σωστό. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Μαριάννα, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε για 2 ώρες σήμερα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το καλησπέρα. Το ίδιο ισχύει και για το χαίρετε, το οποίο έχει χαθεί με τα χρόνια. Μου επισημαίνουν η Μαριάννα και ο Νικόλας. Αυτός είναι ο μικρός Νικόλας, Μαριάννα μου, ή ο μεγάλος, ο Ιωάννης. Σε αυτό το τραγούδι, το Sunshine of Your Love, ο Ginger Baker τονίζει χαρακτηριστικά το ένα, το πρώτο και το τρίτο μέτρο με το ταμπούρο, αντί του 2-4, όπως έλεγε στις προάλλες. Ναι, νομίζω το είπα. Το 1-3, δεν είπα ότι τονίζει το 2-4. Αλλά τώρα το ξαναδιαβάζω για σιγουριά. Ο Κωνσταντίνος και το 1912 ο Ναύαρχος Κουντουριώτης με τον Αβέροφ απελευθέρωσαν τη Λίμνο και μετά με την ναυμαχία του Μούδρου, χωριό της Λίμνου στον ομώνυμο κόλπο, έστειλε τον τουρκικό στόλο για πάντα στον Ελίσποντο, η Δήμητρα. Αυτή είναι η σωστή άποψη. Μπράβο, μπράβο κύριε Ανδρέα, δεν ξέρω για ποια, αλλά αφού μου λέει μπράβο δεν κάθομαι να το ψάξω πολύ. Ο Χαράλαμπος, είχα και ένα άλλο, έχουν έρθει τόσα πολλά, ναι.
Εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι, ξέρετε σε ποιο θέλω να πάω, σε ένα που με ρωτούσε, αλλά μάλλον θα το προσπέρασα. Ο Γεώργιος Σταμάτης. Καλησπέρα από Παπαγιώργη και τη φαμίλια Ορεινής Ναυπακτίας. Κοιμήθηκα σήμερα μεσημέρι με καλοκαίρι και ξύπνησα τώρα βαθύ φθινόπωρο. Άντε και καλό χειμώνα. Θα έρθει σιγά σιγά. Αν έχω αφήσει πολλά μηνύματα δεν πειράζει. Αλλά του Κωνσταντίνου, επειδή μου στείνει παγίδα, να τα ακούσει εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος, να δεις Γιώργο μου τι περνάμε εμείς εδώ, εσείς λέτε τους τίτλους, μας ενημερώνετε, εξάστε κύριοι. Μήπως λέει δόθηκε το Νόμπελ Μαθηματικών, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Σου λέει θα πει αυτός κάτι, θα την πατήσει. Δεν υπάρχει Νόμπελ Μαθηματικών, Κωνσταντίνε μου. Λυπάμαι που στο λέω. Λένε ότι αυτή που αγαπούσε ο Νόμπελ το έσκασε με ένα καθηγητή μαθηματικών και ήταν το μόνο, πάντως δεν υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Θες φυσικής, θες χημίας, λογοτεχνίας που λέγαμε. Καλή η παγίδα. Είναι ένα άλλο βραβιάκι. Δεν ξέρω ποιος, πώς τον λένε. Το είχα σημειώσει κάποια στιγμή. Που το δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια. Αλλά Νόμπελ μαθηματικών δεν υπάρχει. Τίτλοι ειδήσεων όμως και επικαιρότητα υπάρχουν. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε μετά. Α, βέβαια, βέβαια. Μου λέει η Μαρίλια, και γιατί έβαλες Bob Marley? Πώς λέγαμε για τον drummer στην αρχή, παιδιά? Αυτός έκανε ένα solo, ο Ginger Baker, και κατέρευσε επί σκηνής. Λοιπόν, 1980, 8 Οκτωβρίου, καταραίει στη σκηνή ο Bob Marley, πάει στο νοσοκομείο και δυστυχώς βρίσκουν ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βα...
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βα...

Κύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανέσταλλε η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγη από ντρόουν. Ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridge Shire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εκεί μια ωραία μέρα του Οκτώβρη, 8 έδειχνε ο μήνας στο ημερολόγιο, του 1985 γεννήθηκε ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες. Τον πεις δεν τον ξέρω, τον ξέρετε. Είναι ο Μπρούνο Μάρς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανοπαίχτης, χορογράφος. Τι άλλο αυτό το παιδί. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα στη Χονολουλού.

Πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και να αθληθούμε με το Δημήτρη Καϊμά, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η Φραντσέσκα, τι χαρά ήταν αυτή. Αυτό είναι από την προηγούμενη ώρα. Ξέρετε, μετά έτρεξα πάνω το Viber, μου άλλαξε σελίδα και αδείξα τα προηγούμενα. Και η εξαιρετική Έλενα είναι στην καρδιά μας, εννοείται. Καλά, δεν το συζητώ αυτό, Φραντσέσκα. Γι' αυτό είπα ότι δυσάρεστη έκπληξη όταν ξεκίνησα την πρώτη ώρα, με την έννοια ότι δεν θα ακούσουμε την Έλενα, και εσείς και εγώ. Ο Αλέξανδρος, η άξιστη πληροφορία της ημέρας, 7 δεκάτου, σήμερα έχουμε 8 όμως. Τέλος πάντων, το 1849 πέθανε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Νομίζω τα έχω καλύψει της προηγούμενης ώρας, μάλιστα, για να πω εδώ το χαράλαμπο, έχει τελίτσες, ο Νίκος. Μόλις χόλασα και έβαλα να σας ακούσω. Ηρεμό, είστε βάλσαμο. Συνήκο, πρέπει να είσαι συγγενής μου, κάτι τέτοια. Λέει, πραγματικά, όταν διαβάζω τα μηνύματά σου, φεύγω και εγώ με ένα χαμόγελο, έτσι, ηρεμίας και ευχαρίστησης μετά. Μάλλον γι' αυτό το κάνεις, με στηρίζεις. Τα πολύ ωραία που λες για τη φωνή, δεν τα διαβάζω, ντρέπομαι. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, το μήνυμά σου έτσι κάθε μέρα μου δίνει και εμένα έτσι μια ηρεμία και μια ευχαρίστηση. Δεν το κρύβω. Τι λέει η Κατερίνα, πανέμορφα τραγούδια μου θυμίζουν τη μαμά μου που τα τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Ο Νίκος. Και εμένα τραγουδούσε κάτι, ένα πολύ ωραία η μητέρα μου και η γιαγιά μου, σαν αηδόνια ήταν οι φωνές τους. Ο Νίκος, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να γεννηθείς τυφλός και να μην έχεις δει τη θάλασσα, ή κουφός και να μην έχεις ακούσει μουσική. Όπως και να είναι, Νίκο, πάντως, ό,τι και αν σου λείπει, έχεις κάτι άλλο που μπορείς να του δώσεις, το χώρο και τη διάσταση. Βύση, πρώτη παρουσία στα Λιανοτράγουδα μου θυμίζει ο Έντζελ. Σωστό, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια η κυρία Βύση, δεν το συζητώ. Τι λέει η Νικολέτα? Α, καλά μου, εντάξει, αν λάθος τώρα στο επώνυμο, με την αναφορά στο Σαραμάγκου, τι, ξεδιπλώνω τις αποδείξεις της καλλιέργειάς μου. Όχι, μην ψήνεσαι, Νικολέτα μου, τώρα άνοιξα, είδα

0: Θα έχει Νόμπελ, άνοιξα εδώ στα γρήγορα ένα AI, μου πήγε του Σαραμάκου δύο πράγματα και κάνω τάχα μου το διαβασμένο. Λοιπόν, δεν θα ήθελα και εσύ να δώσεις χρόνο. Δίνω χρόνο στο θέμα Καρβέλα Βύση για τα δικαιώματα των δημιουργών. Η σχέση, γιατί είναι άλλα τα πνευματικά και άλλα τα συγγενικά. Και αυτό πολλές φορές τον μπερδεύει και ο κόσμος. Οι εκτελεστές έχουν συγγενικά δικαιώματα, όχι μόνο οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, και με την έννοια τι, ότι εισπράττουν από τις εκτελέσεις των τραγουδιών. Δεν μπορούν όμως πάνω στο έργο να έχουν έλεγχο. Και το έργο, ποιο και είναι αυτό, ό,τι γνώμη και να έχετε εσείς για το σημαντικό ή όχι, πάντως ένα έργο που γεμίζει ένα Ολυμπιακό στάδιο έχει αποκτήσει ένα βάρος πραγματικό. Ό,τι άποψη και να έχετε εσείς και εγώ για το περιεχόμενο ή την ποιότητα. Οπότε ένα τέτοιο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι, το κομμάτι τώρα των εφοπλιστών, των δικηγόρων και η συναυλία. Ναι, αυτό το κομμάτι, ναι, μου φαίνεται ότι είναι, ξέρετε, για διάφορα έτσι φύλλα. Τώρα πια δεν είναι φύλλα, είναι sites αυτού του τύπου. Χαίρεται από Κομωτινή, από Χιονία. Γεια σου Χιονία, χαίρομαι να σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να μας ακούτε. Ο μικρότερος ακροατής του Earth News, ποιος είναι αυτός, κάτσε μια στιγμή. Θα γίνει 14 μηνών στις 11 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε ειδική μνήμα στα γενέθλιά του τον Αύγουστο. Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι ο μικρός Νικόλας από τον Πύργο. Ίσως έχει το ρεκόρ του μικρότερου ακροατή του Earth News. Αν κάποιος έχει μικρότερο, στο δικό μου λέει να πας Ανδρέα, να προσέξεις μην μπερδευτείς, γιατί δεν εννοώ τίποτα για σένα. Ναι. Έχω διαβάσει όλα τα προηγούμενα μηνύματα, Πέτρο μου. Δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο. Ο Ιωάννης, ενώ όπως και εσύ είπες προάλλες ότι ο Μπέικερ, ναι, τονίζει το πρώτο και τρίτο, τέταρτο, αντί το δεύτερο και τέταρτο. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Είναι ένας τρόπος να παίζει, τον έκανε και ξεχωριστό. Καλησπέρα, Ανδρέα. Για μαθηματικούς είναι το βραβείο Fields. Πάρα πολύ σωστός ο Μάκης. Αλλά δεν υπάρχει Νόμπελ. Ο Αλέξανδρος, χθες είχε εκπομπή ο Αμερικανός. Όχι, δεν είχε εκπομπή. Μεταδώσαμε την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Μετά βάζετε ό,τι προσδιορισμούς επιθετικούς και τα λοιπά θέλετε. Αλλά αυτό είναι βασικό και είναι και πολύ σωστό και απαραίτητο να γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τελευταίο του Παναγιώτη, να πάμε να παίξουμε και μια μπαλίτσα. Εντάξει, όχι και συνέχεια. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, αλλά όχι συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρθει και εδώ ο λαλίστατος αθλητικός μας Δημήτρης Καϊμάς να πάρουμε μια ανάσα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και στα μπάσκετ καλά τα πήγαν οι κυτρινόμαυροι χθες. Πιο εύκολα ο Άρης τελευταία στιγμή μας κοψοχόλια ΣΥΑΕΚ. Και ετοιμαζόμαστε τώρα λέει και για ντέρμπι το Σαββατοκύριακο, αλλά εσύ ξέρεις τι πρέπει να πούμε από αθλητικά
2: πρώτα. Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Φένερ, έτσι, ένα από τα κορυφαία παιχνίδια. Όχι μόνο ότι είσαι αγωνιστική.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Τι ώρα?
2: Είναι το πρώτο. 9:15.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το πρώτο έτσι, πολύ δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τα άλλα τρία, ας πούμε.
0: Ήταν για ζέσταμα, για να πάρουν τα παιδιά παιχνίδια.
2: Οπότε να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, ο Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Γιατί καλέ?
2: Γιατί πήγε στα πολιτικά δικαστήρια,
0: ναι,
2: Ολυμπιακός, για μια υπόθεση που αφορά τον Παναθηναϊκό και λέει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις και έτσι είναι. Όχι έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Οι υποθέσεις των ομάδων εγκρικάζονται στα αθλητικά δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Κάποια και στα πολιτικά, αλλά αν θέλει κάποιος να το τραβήξει, μπορεί να το τραβήξει. Οπότε να δούμε εδώ αν υπάρχει κάπου έτσι κάποιο φτέσμα σοβαρό ή μεγάλο από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή είναι έτσι η τελευταία δικαστική, έτσι, μπασκετική υπόθεση.
0: Μπράβο.
2: Και νομίζω σιγά σιγά έτσι από αύριο ειδικότερα θα λέμε πολλά περισσότερο για την αγωνιστική που έχουμε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
2: Ειδικότερα για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι στο μείον 8, μείον 5, συγγνώμη, αν ιτηθεί.
0: Αν χάσει θα πάει μείον 8.
2: Μείον 8, οπότε δεν είπα ότι βγαίνει εκτός, αλλά απολύνεις το μείον 8.
0: Είναι εντάξει. Ζήτημα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, μετά αυτό. Δεν πρέπει να χάσεις πουθένα γιατί θα μεγαλώσει πάλι περισσότερο η διαφορά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αύριο με τον Επιτρόπου θα πούμε εκεί τα ποδοσφαιρικά του Σαββατοκύριακου.
2: Να πείτε και τα προγνωστικά σας.
0: Έτσι, θα μας ακούς εσύ και θα στέλνεις μηνύματα με την κριτική σου.
2: Τι ευχαριστούμε. Λες τώρα, τι είναι αυτά που λέτε, δεν
0: ναι, βέβαια, ποιο αντροπή σας, μπράβο. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, θα σκάψουμε τώρα ένα ωραίο τούνελ. Να μπούμε εκεί να δούμε τα πράγματα πώς λειτουργούν και πώς θα έπρεπε να λειτουργούν.

0: Αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη έκφραση, όταν δηλαδή έχουμε μπει μέσα σε μια σύραγγα προβλημάτων και ότι θα βγούμε και θα δούμε το φως και τα λοιπά. Τα τούνελ είναι μια πολύ ωραία ιδέα και στο να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες. Για μια τέτοια ιδέα, αλλά και για την εφαρμογή της θα μιλήσουμε τώρα, γιατί μάλλον κάπου θα το έχετε διαβάσει, ότι εκεί στην Ποσειδόνος έχουμε μια υπογειοποιημένη διάβαση που εξυπηρετεί στην ουσία το να συνδεθούν τα δύο κομμάτια του ελληνικού, εκεί που έγινε πολύ μεγάλη αυτή η τεράστια επένδυση, που ήταν βέβαια μια και είναι μια ιδιωτική επένδυση. Και θα μου πεις, αφού αυτό τώρα εξυπηρετεί αυτό, δεν θα έπρεπε οι επενδυτές να το φτιάξουν? Το φτιάξανε. Αλλά λέμε ή ακούσαμε ή μάθαμε ότι αυτό το, ξέρετε, ένα τούνελ δεν είναι το έσκαψα, εντάξει, θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Θέλει συντήρηση, θέλει έλεγχο, θέλει φροντίδα για την κατάστασή του, θέλει όλα αυτά. Και όσο και αν δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί περίεργο ή θα σας ξαφνιάσει, αυτό το τούνελ για να συντηρηθεί ετησίως θέλει 1,5 με 2 εκατομμύρια. Έτοιμο μεν, αλλά η λειτουργία του δεν είναι τσάμπα. Και ακούστηκε ότι η περιφέρεια θα παραλάβει το έργο και θα λειτουργεί αυτό το τούνελ, που σημαίνει θα μας κοστίζει 1-2 εκατομμυριάκια το χρόνο. Και βλέπουμε εδώ μια ανακοίνωση δύο δημάρχων, και του Αλίμου και της Γλυφάδας, που λένε όχι στη χρηματοδότηση του τούνελ της Ποσειδόνος από το δημόσιο. Εκ των δύο δημάρχων, ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι μαζί μας να μας εξηγήσει γιατί δεν θέλει αυτό το ωραίο τούνελ που το έφτιαξαν οι άνθρωποι και μας το έδωσαν και δωρεάν κατασκευαστικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κονδύλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε να μας το εξηγήσετε, γιατί εντάξει, σου λέει το φτιάξαν οι άνθρωποι. Σου λέει να πάρ' το, να έχεις, να περνάει ο κόσμος, να μην... χρειάζονται πολλές υπογειοποιήσεις, είναι η αλήθεια, και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδόνος. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δραματικά, τώρα που θα πηγαίνει και ο κόσμος στο ελληνικό, δεν θέλω να σκέφτομαι όταν κάποιος πάει, ας πούμε, προς Γλυφάδα, πώς θα περνάει.
1: Η Ποσειδόνος είναι ήδη μπλοκαρισμένη κάθε μέρα πολλές ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής και το πρωί και το απόγευμα, και δεν μπορείς να περάσεις. Είναι δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Αυτό το τούνελ δεν θα μας κάνει καλό?
1: Το τούνελ, πριν πω για το τούνελ, να σας πω ότι αυτή η κατάσταση, σκεφτείτε πόσο θα επιβαρυνθεί όταν ξεκινήσει να λειτουργεί ο χώρος της επένδυσης. Σκεφτείτε ότι εκεί θα έχουμε ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα από κάποιες χρήσεις, όπως είναι το καζίνο, συνεδριακό κέντρο, συνευλιακό κέντρο, εμπορικό κέντρο. Μιλάμε ότι το συναυλιακό κέντρο, σύμφωνα με τις μελέτες των επενδυτών, προβλέπεται να έχει 10 με 14 χιλιάδες επισκέπτες χωρητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι συναυλίες που οι εκδηλώσεις θα γίνονται, οι μεγάλες, θα είναι πάνω από 80 το χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο 1 με 2 την εβδομάδα. Από πού θα πηγαίνει και
0: για
1: από πού θα
0: τέχνη
1: φύγει,
0: καλό είναι αυτό, αλλά ναι, για την οδική κατάσταση δεν είναι καλό.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση, και έγκαιρα, γιατί ήδη έχει αργήσει, συνολικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της λεωφόρου Ποσειδόνος. Να μπορεί ο κόσμος να περνάει γρήγορα, χωρίς να περιμένει για ώρες. Ποια λύση εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα, η Δήμη στην περιοχή? Η υπογειοποίηση της Ποσειδόνος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ξεκίνησε να γίνει αυτό το μικρό κομμάτι, τα 1200 μέτρα της υπογειοποίησης, είπαμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την συνολική υπογειοποίηση της Ποσειδόνος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά το ήθελε ο επενδυτής να γίνει. Γιατί ενώνει τον Άγιο Κοσμά, ο χώρος αυτόν τον αθλητικό κέντρο, ας το πούμε, με το πάνω μέρος του οικοπαίδου, με το πρώην αεροδρόμιο, ενώνονται μέσα από την σημερινή λεωφόρο Ποσειδώνος, που θα είναι πια ήπια κυκλοφορία, πεζόδρομο κλπ.
0: Ο Άγιος Κοσμάς είναι που μπορούσαμε να πάμε κι εσείς κι εγώ να παίξουμε από μπάλες μέχρι εθνικές ομάδες, αλλά τώρα θα είναι ιδιωτικό και θα πρέπει να τον νοικιάζουμε για
1: ακριβώς,
0: να.
1: Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο Άγιος Κοσμάς κατεδαφίστηκε και στη θέση του θα φτιαχνόταν το αθλητικό πάρκο μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Ναι. Με τη διαφορά ότι τελικά οι εγκαταστάσεις αυτές δεν γίνανε όλες μέσα στο πάρκο, γίνανε κάποιες σε διάφορα άλλα σημεία του λεκανοπεδίου, και με το κοινό χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, ας πούμε για μέσα στο πάρκο τώρα που μας ενδιαφέρει εμάς, mm-hmm. θα είναι επιπληρωμή. Δηλαδή τα σωματεία που θέλουν να αθληθούν θα πληρώνουν. Οι ομοσπονδίες που θα θέλουν να στεγαστούν θα πληρώνουν. Ναι. Θα πληρώνει η περιφέρεια.
0: Αδρά, και γιατί νομίζω ότι στον Άγιο Κοσμά κάτι συμβολικό θυμάμαι εγώ με κάτι ομάδες που παίζαμε σαν πρωταθλήματα, κάτι δίναμε.
1: Πάντως,
0: ήταν εντάξει.
1: Οι πολίτες πηγαίναμε για τρέξιμο, για άθληση στον Άγιο Κοσμά και ήταν ένας δωρεάν ανοιχτός χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι στο νέο πάρκο, το αθλητικό, όταν ολοκληρωθεί με το καλό και τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αυτό δεν θα ισχύει.
0: Δεν θα ισχύει. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό του τούνελ. Αφού το φτιάξει ο επενδυτής, δεν είπε φτιάχτε το
1: λοιπόν,
0: δήμαρχε.
1: Ήθελε να το φτιάξει ακριβώς για να εξυπηρετήσει, να πάρει υπεραξία η γη του αεροδρομίου για να γίνει παραθαλάσσια.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αφού το έφτιαξε λοιπόν, εμείς τι λέμε, να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι κάποιο υπουργείο, είτε είναι η περιφέρεια, όποιος και αν είναι, να μην πληρώνει αυτά τα 2 εκατομμύρια όσα είναι, μπας περιπτώσει, ετησίως για τη λειτουργία του, διότι ξέρετε ότι θα χρειάζεται συστήματα ασφαλείας, κάμερες, παρακολουθήσεις, κάθε τούνελ, κάθε.
0: Προφανώς και 1200 έτσι. Μέτρα δεν είναι. Θέλει αεραγωγούς, θέλει συστήματα πυρασφάλειας, θέλει παρακολούθηση.
1: Εμείς λοιπόν τι λέμε, η δαπάνη για αυτό το έργο που εξυπηρετεί τον επενδυτή δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία, και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Η δαπάνη για αυτό το έργο να βαρύνει τον επενδυτή, ο οποίος εξάλλου έχει και το πάρκο δίπλα, το εκμεταλλεύεται, τον νοικιάζει, τους αθλητικούς χώρους θα γίνουν μέσα και καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια, όλα αυτά. Δηλαδή έχει έσοδα ο επενδυτής από το χώρο του πάρκου και από όλη την επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Να αναλάβει και αυτή τη δαπάνη. Τώρα, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τον κυκλοφοριακό? Διότι πολύ απλά. Ο χώρος αυτός του τούνελ θα είναι χωρίς η διέλευση αυτή, θα είναι χωρίς φανάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πριν και μετά το τούνελ εξακολουθούν και υπάρχουν τα φανάρια. Άρα αυτός που κολλάει στο φανάρι, ας πούμε, στον άλιμο ερχόμενος από Γλυφάδα, θα κολλάει και
0: έτσι
1: μετά
0: καλώς.
1: Το τούνελ, απλώς η ουρά που θα σχηματίζει θα φτάνει μέσα στο τούνελ και θα κολλάει υπογείως.
0: Απλώς ναι, κερδίζουμε όμως το από πάνω, δεν το κερδίζουμε. Δηλαδή η υπογειοποίηση έχει το νόημα ότι η κάθετη διέλευση θα είναι ελεύθερη, αφού δεν θα είναι κολλημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το.
1: Η κάθετη διέλευση, ναι. Τώρα από πάνω υποτίθεται ότι κυρίως θα είναι διέλευση ποδηλάτου, πεζών και μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι σαφώς και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κυρίως των κατοίκων της νέας περιοχής, έτσι, γιατί αυτοί θα μένουν εκεί. Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των κατοίκων, των χρηστών της νέας περιοχής προς τη θάλασσα. Σαφώς. Αλλά το κόστος για αυτό δεν είναι δυνατόν να το υπομειστεί το ελληνικό δημόσιο. Εάν επρόκειτο για μια συνολική υπογειοποιημένη λεωφόρο, η οποία θα εξυπηρετούσε πραγματικά την κυκλοφορία και δεν θα ήταν απλώς για την υπεραξία των ακινητών του επενδυτή,
0: μάλιστα.
1: Θα είχε ένα νόημα. Τώρα απλώς αντί να κολλάμε πάνω στην γη, στην Ποσειδώνα,
0: και να χαζεύουμε τη θάλασσα, θα χαζεύουμε τους αεραγωγούς.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο έργο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της επένδυσης. Ωραία. Ας αναλάβει η επένδυση λοιπόν και τη λειτουργία αυτή. Δηλαδή το κατασκευάζει και το δίνει μετά να το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είπαμε να γίνει μια επένδυση που ο επενδυτής θα βγάλει το κέρδος του, αλλά θα υπομειστεί και τις δαπάνες και τα έσοδα. Δεν είπαμε τα έσοδα να τα πάρει ο επενδυτής και τις δαπάνες να τις απομισθεί το δημόσιο ταμείο. Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα πολύ ανισοβαρές και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που διαρκώς πληθαίνουν τα παράπονα και εμάς ως δημοτικές αρχές πρέπει να σας πω μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση γιατί από την αρχή είχαμε πει να γίνει η επένδυση, να προχωρήσει, είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διαχείριση των απορριμμάτων, το περιβάλλον. Είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που σε μια δυτική χώρα λογικά θα ήταν αυτονόητα και θα είχαν ούτως ή άλλως γίνει. Επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα, δεν είμαστε δυστυχώς Δύση ακόμα, έπρεπε να τα βάλουμε και ενώ τα βάλαμε δεν έχουν προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια. Και πλέον αρχίζουν να φαίνονται στην πράξη αυτά που λέγαμε εμείς. Δηλαδή, λέγαμε για το κυκλοφοριακό και τώρα φτάνουμε και συζητάμε πώς θα πηγαινοερχόμαστε στον χώρο της επένδυσης όταν ήδη έχει γεμίσει ασφυκτικά, έχει πήξει λεωφόρος Ποσειδώνος.
0: Δηλαδή αυτή η υπογειοποίηση, για να καταλάβω Δήμαρχε, εξυπηρετεί ώστε από πάνω της όσοι είναι μέσα στο ένα χώρο του ελληνικού και στον άλλο να μπορούν να μετακινούνται αυτοί πιο εύκολα.
1: Ακριβώς. Τι βοηθάει αυτό. Ο κάτοικος που βρίσκεται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Να περνάει απέναντι προς τον Άγιο Κοσμά, προς τη θάλασσα, χωρίς να συναντάει.
0: Και να σταματάει στα φανάρια
1: στη κίνηση. Μάλιστα. Ναι, θα υπάρχει και η παλιά Ποσειδώνος, η σημερινή Ποσειδώνος.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν απενεργοποιηθεί πια και γυρίσουν τα αυτοκίνητα και μπουν στο τούνελ,
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιείται ως τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή θα έχει ποδήλατο, μέσα μας γίνονται φοράς και κίνηση οχημάτων.
0: Κανέναν άλλον από τις γύρω περιοχές από άλλη Μογλυφάδα αυτό το κομμάτι δεν θα εξυπηρετεί.
1: Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτά τα 1200 μέτρα, είναι από εκεί που ξεκινάνε περίπου τα σπίτια της επένδυσης, έτσι, μέχρι και σε βάθος, σκεφτείτε, από τον Άλυμο, ας πούμε, και προς τη Γλυφάδα, σε μήκος περίπου 1000-1200 μέτρων.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει, δηλαδή, ούτε σκεφτείτε ότι καλά-καλά δεν φτάνει, ούτε στο κομμάτι που σήμερα υπάρχουν στο κάτω ελληνικό υπάρχουν κατοικίες ήδη. Άρα είναι ένα τμήμα της πρόσωψης του πρώην αεροδρομίου το οποίο αποκτάει εύκολη πρόσβαση απέναντι στον Άγιο Κοσμά. Αυτό για τους κατοίκους, τους καινούριους, τους χρήστες είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και τα οικόπεδά τους στην ουσία γίνονται παραθαλάσσια, υπεραξία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν μπορεί να πληρώνουμε ενίκιο 2 εκατομμύρια το χρόνο για να έχουν υπεραξία τα οικόπεδα.
0: Μάλιστα. Και τώρα εσείς κάνατε αυτή την ανακοίνωση, διαμαρτυρηθήκατε, είστε ήδη οι δύο δήμαρχοι, εσείς και της Γλυφάδας, ο κύριος Παπανικολάου. Τι γίνεται όμως τώρα? Εντάξει, εμείς σας φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο γιατί υπάρχει μια σοβαρή λογική εδώ πέρα. Άλλωστε, τα λεφτά, άμα δοθούν από το δημόσιο, είναι και δικά σας και δικά μου και των ανθρώπων που μας ακούν κτλ.
1: Τώρα, να το πούμε και αλλιώς, εάν υπάρχουν 2 εκατομμύρια το χρόνο διαθέσιμα για οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: θα ήταν καλό αυτά τα λεφτά να κατευθυνθούν στο να ασφαλτοστρώσουμε και να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο των Δήμων και της Περιφέρειας στην Νότια Αθήνα. Δηλαδή, γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο,
0: mm-hmm,
1: είμαστε οι τρεις Δήμοι που έχουμε τεράστιες ανάγκες σε ασφαλτοστρώσεις και σε υποδομές. Αν λοιπόν υπάρχουν 2 εκατομμύρια ετησίως, θα μπορούσαν να δαπανηθούν στο να φτιάξουμε το οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και όλους τους οδηγούς που θα κινούνται από και προς την περιοχή μας. Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τα χρήματα για ασφαλτοστρώσεις είναι περιορισμένα. Υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, τώρα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση και να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι συνετό είναι να καλύψει ο επενδυτής την δαπάνη λειτουργίας του τούνελ. Προτείναμε να μην το παραλάβει το δημόσιο το τούνελ εάν δεν διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Με τους επενδυτές, από ό,τι έχω επικοινωνήσει, είχα μια επικοινωνία εχθές, προχθές, μου είπαν ότι εμείς φτιάξαμε μια υποδομή, δεν έχουμε αναλάβει έναντι οποιοδήποτε να την συντηρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς την παραδίνουμε στο κράτος και από εκεί και πέρα ας κάνει το κράτος ό,τι πρέπει να κάνει για όλο το δικό δίκτυο.
0: Να σκάψει λοιπόν και το υπόλοιπο. Μάλιστα.
1: Βλέπω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα επιμείνουμε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι εμείς. Εμείς δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε τις τοπικές μας αρχές, την κοινή μας γνώμη.
0: Γι' αυτό σας φιλοξενήσαμε, κύριε Δήμαρχε. Φεύγουμε τώρα γιατί ήρθε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση τα πράγματα. Με αυτό
1: πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε,
0: γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, ο Δήμαρχος Αλίμου. Εμείς φεύγουμε με Talking Heads. Ναι, κάτι μου είχε γράψει νωρίτερα ο Ιωάννης. Θα το εξηγήσουμε αύριο, γιατί τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Κιαφάκας για τη δική σας ενημέρωση και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Μετά τις 6, όχι μετά τις 5. Ελπίζω. Γεια σας. Same as it ever was.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία και τα F-35. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή. Είναι αδιανόητο. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, οι αναρτήσεις του Ρούμπιο, Κάστρο, Μαδούρο και Στάλιν, οι εχθροί της Δύσης. Για την ομιλία της χρονιάς γράφει ο Αμερικανικός Τύπος αναφορικά με την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ξέσπασε η σύζυγός του Μίνα, το παρακράτος το μεγαλείο του. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους αλλοίς. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τροπολογία για την ενίσχυση των αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί στις κάλπες, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ελληνική δισκογραφία. Το ζεύγος Καμπούρη δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λιποθύμησε ο Καμπούρη στην Γαδά. Και τέλος στην Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Καναδή ποιήτρια είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρεται η στρατηγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε ευθύς αμέσως στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το ταμείο που κάνει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλησπέρα Κατερίνα, τι αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή για την επίσκεψη Ρούμπιο?
2: Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η Αθήνα, είναι θετικό το αποτύπωμα, η εκτίμηση της Ελλάδας από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες καθώς και τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε επισήμανση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει ότι ο Αμερικανός έστειλε μήνυμα ότι ανώτατη διπλωματική πηγή στέλνει μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε χθες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο έργο ενεργειακής διασύνδεσης, υπενθυμίζουμε, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Mm-hmm. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της χώρας μας ότι οι αντιδράσεις ή οι ευαισθησίες εντός εισαγωγικών τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δικαίωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανελειμμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο για τη δέσμευση των ΗΠΑ στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, υπέρ του έργου είναι σαφής η θέση της Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση και η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση. Τώρα, σχετικά με την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ιδιωτική διπλωματία, η ανώτατη πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανακίνηση των εργασιών του GCI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες διαδιοδοτήσεις σε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η αποτίμηση. Η αποτίμηση είναι θετική της επίσκεψης και σύμφωνα με την διπλωματική πηγή, την ανώτατη διπλωματική πηγή, λειτουργήσε δύο επίπεδα. Αφενός, επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αφετέρου ανέδειξε την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών σε μία σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.
1: Κατερίνα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι πολλές απαντήσεις έδωσε στην καθημερινή ο κύριος Ρούμπιο σήμερα και απάντησες, η διπλωματική πηγή μάλλον απάντησε σε αυτές τις απαντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Για παράδειγμα, σκοπεύουμε, είπε για το καλώδιο, να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό, και είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Γι' αυτό απήντησες και για την ιδιωτική διπλωματία.
2: Πολύ καλά έκανες και το επισημαίνεις. Είναι οι απαντήσεις στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Αμερικανός, στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Καθημερινή, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε δύο φορές, αδιανόητο, αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Δεν μπορεί να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν θα συμβεί.
2: Ακριβώς. Επίσης αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προθεσμιστεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογος με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν.
1: Να προσθέσω, στα τουρκικά F-35 είπε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή ότι η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
2: Σωστό. όπου έδωσε και το στίγμα ποιες είναι οι κινήσεις που και πώς λειτουργεί το State Department και ποιες είναι οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ ασφαλώς. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα και να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδία του στη Χαλκιδική.
3: Πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
1: Πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε και από εκεί την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία. Για την ομιλία της χρονιάς, έγραψε μερίδα του Αμερικανικού τύπου, για την ομιλία της χρονιάς.
4: Ναι, πράγματι υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, η οποία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο μέσω σχετικών αναρτήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από την Αθήνα με συγκεκριμένες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ύψους 4 δις, της ενέργειας όπου η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τη δέσμευση της Αθήνας που το ήθελε για περαιτέρω συνεργασία με αιχμή φυσικά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αλλά και σε επενδύσεις με προηγμένες τεχνολογίες. Έφυγε όμως και με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ο Ρούμπιο προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπολογίζουν σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους στην περιοχή και ανέδειξαν αυτή τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως ανέφερα, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όλα αυτά που συμφωνήθηκαν σχετίζονται κατ' επέκταση με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές εδώ σύνδεσαν την επίσκεψη με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο.
1: Αν ήταν μια πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το 2028, για παράδειγμα.
4: Ναι. Διατυπώνουν ότι ο ίδιος αξιοποίησε το ιστορικό σκηνικό της Αθήνας για να παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Δύσης, ότι ήταν μια ευκαιρία για να δείξει τα ηγετικά του προσόντα, τονίζουν δηλαδή την προσωπική διάσταση αυτής της επίσκεψης και της ομιλίας στην ΠΝΙΚΑ, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από το κίνημα Μάγκα ή το ευρύτερα αμερικανικό. Μίλησε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Όπως λένε εδώ, έστειλε μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και έκανε έκκληση για ενότητα στη Δύση και επιστροφή στις αρχικές αξίες σε μια χρονική συγκυρία που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων όλο και αυξάνεται.
1: Έτσι είναι, Γεωργία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω γιατί και μια ανάρτηση όντως κάνει εντύπωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ότι ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης σε συνέχεια των όσων μας ανέλησες, αν αυτό είναι ένα μήνυμα ώστε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, ή είναι ένα μήνυμα, αποτελεί ένα μήνυμα η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική Ευρώπη.
4: Η αλήθεια είναι ότι εδώ η ομιλία του Ρούμπιο παρουσιάστηκε ως πιο ενωτική σε σχέση με αυτή του J.D. Vance στο Μόναχο, η οποία ήταν σχετικά εμπριστική και για πολλούς ήταν επιθετική. Φάνηκε ότι ο Ρούμπιο θέλει να ενώσει και όχι τόσο να φέρει την Ευρώπη στο όραμα, ας πούμε, του γίνηματος Μάγκα και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ. Ήθελε να ενώσει. Χρειάζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μία την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται. Έδωσε παραδείγματα για τις κρίσεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς, όπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να λυθούν, και αυτό φάνηκε και στα αποθέματα των καυσίμων, στις επιχειρήσεις που τώρα θέλουν να οργανώσουν στα στενά του Ορμούς και σε πολλά άλλα ζητήματα, κυρίως οικονομικά.
1: Το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική βρέθηκαν απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα οικονομικής φύσεως, γεωπολιτικά, αναφέρομαι στους δασμούς, αναφέρομαι στην Δανία, αναφέρομαι στην Γρυλανδία, σε μια σειρά από ζητήματα, το Ιράν, αυτά ξεχάστηκαν ή απλώς ο Μάρκο Ρούμπιο τα παραβλέπει σε μια λογική μέλλοντος, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πορεία?
4: Εννοείς αν ξεχάστηκε ο πόλεμος του Ιράν?
1: Όχι, αν ξεχάστηκαν αυτές οι διαφορές.
4: Δεν έχει ξεχαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος του Ιράν, διότι εδώ τα καύσιμα παραμένουν υψηλά.
1: Δεν έγινε κατανοητό. Λέω, αν οι διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, αυτό το απέναντι σε πολλά πράγματα, εάν υφίσταται ακόμη ή προσπαθεί το ρήγμα να το γεφυρώσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό λέω.
4: Ναι, αδιαμφισβήτητα προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ρήγμα. Διότι έχει φανεί ότι χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, αν θέλεις, τα σχέδιά τους ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρώπη. Και μετά από ό,τι συνέβη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, και είδαν αμέσως βρήκε ακροατήριο στην Ευρώπη και πήγε πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τους άρεσε. Άρα η επόμενη κίνηση των Αμερικανών ήταν να έρθουν εκείνοι πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι να τους απομακρύνουν, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, με επιθετικές εμπριστικές ρητορικές, με επιβολή δασμών, οι οποίοι μία αυξάνονταν, μία μειώνονταν.
1: Λοιπόν,
4: διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και του Τραμπ.
1: Θα δούμε λοιπόν πως αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στην πορεία, αν όντως έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική σημαντική αλλαγή ή με μια, αν θέλεις, κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία έχει και μια προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Να ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση την Γεωργία Γαρατζιώτη και εμείς συνεχίζουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις αντιδράσεις να δούμε τώρα στο εσωτερικό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο, στις εσωτερικές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συμφωνίες και το αποτέλεσμα συνολικά της επίσκεψης.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο, και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο, να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας, και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Του Τουρκία είναι προφανώς σύνολο ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική Δύση περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Έντονη κριτική άσκησε μέσα από το Earth News Radio και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτηρίζοντας εξοργιστικά και ανατριχιαστικά όσα έγιναν γνωστά. Να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
7: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
6: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβερνήσεώς του, οπότε και αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την Άμυνα.
8: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
9: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρέθηκε στις και έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα. Εντός και εκτός συνόρων τα μηνύματα. Εντός συνόρων έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία, με την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και προς τα έξω με το προσκλητήριο που απευθύνει εμέσως ο Πρωθυπουργός σε μεγάλες επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι τα εγγένεια, η επένδυση μάλλον στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές είναι εικόνα μιας χώρας, όπως είπε, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστίες. Να ξέρει δηλαδή η εταιρεία ο επενδυτής ότι το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι και ότι δεν αλλάζουν απόψη από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι στις, η επένδυση στις σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με τη σημερινή κυβέρνηση και ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει επίσης ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ζητήθηκαν και έγιναν τροποποιήσεις στο περιοδικό σχέδιο της εταιρείας. Αυστηροποιήθηκαν κι άλλο οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ ζήτησε η πολιτεία και μια πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια επένδυση, όπως είπε, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό, ενώ σημείωσε ότι ήδη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ελληνικός χρυσός εισφέρει τα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλη πέρα των μεταλλευτικών τελών, τα οποία αθρηστικά αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετίας σε έργα και παρεμβάσεις. 2 δισεκατομμύρια δολάρια η επένδυση δημιουργεί περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας και φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο Πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στην Αρναία συνομίλησε με αλλοίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στην διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων. Θα εξαντλήσουμε, είπε, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θα δει όμως η πολιτεία τι παραπάνω μπορεί να κάνει και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των αλλοιών στην ελληνική οικονομία. Θα κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισσαίο, την Οικουμένη της Μονής Γερόντης Ανικοδήμη και ομάδα αδελφών. Άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις σκουριές.
11: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις σκουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
1: Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Δεμένα παραμένουν καΐκια και μηχανότρατες, με τους αλλοίς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση.
12: Και όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένας κάπος με τον μπρος που λες ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι με στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα παίρνουμε δίπλα.
13: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
14: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
15: Και δεν έχετε βγει στα άλλα ακόμα.
14: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
16: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν πάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Νωρίτερα, όπως είπαμε στο δελτίο μας, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αλλιείς. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Τάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την δύσκολη δουλειά που κάνουν οι αλλιείς. Θέλουμε τους νέους στη θάλασσα, δήλωσε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε ουσιαστικά σε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το ζήτημα αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα αυτή την περίοδο, γιατί πολλοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι πιέζονται οικονομικά λόγω της ανόδου των καυσίμων, βεβαίως. Όμως αξίζει, τόνισε, παραπάνω στήριξη από την πολιτεία ο επαγγελματίας Ψαράς. Ήδη είναι γνωστές οι ανακοινώσεις από προχθές για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο των αλλιευτικών σκαφών, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις, τον είχε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε εικόνα, αυτό θέλω να ρωτήσω, έχουμε εικόνα αντίδρασης σε σχέση με τους αλλιείς, ναι.
17: Είναι στάση αναμονής τηρούν οι αλλιείς αυτή την στιγμή, Θάνο, αναμένοντας και θέλω και με την δηλώση του Πρωθυπουργού τις νέες παρεμβάσεις. Ζητούν 50 με 55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χινάς, με τον οποίο συναντήθηκαν αμέσως μετά, έκανε λόγο και εκείνος για ένα δεύτερο βήμα το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι αλλιείς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε οι αλλιείς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις.

0: αλλιέων από τη θάλασσα. Είναι λογικό, δεν υπάρχουν ηχθεόσκελες, είναι κλειστές. Έχει στερέψει η αγορά από φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει πουθενά. Και φυσικά τα καταστήματα εστίασης που έχουν έτσι βασικό αντικείμενο τα ψάρια, και αυτά θα έχουν πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά μυρίζουν όχι θάλασσα, αλλά ανατιμήσεις, έτσι.
0: Το μόνο σίγουρο, και το είπαν αυτό και οι άλλοι στη συνάντηση που είχαν και με τον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν βγουν σύντομα στη θάλασσα για να ψαρέψουν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα φρέσκα ψάρια.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των Ελιέων μπροστά στις κάμερες.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει συνάθεια και το επόμενο θέμα μας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές.
1: Το Brent.
5: Το Brent πριν από περίπου μισή ώρα ήταν στα $105 το βαρέλι. Τώρα το βλέπω έχει πέσει, είναι στα 103,8. Mm-hmm. Και το αργό της Αμερικής είναι στα 91 αυτή την ώρα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, πλησιάζει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μέσα στη διάρκεια του μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σταθερή εδώ και περίπου 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, πανελλαδική τιμή. Ωστόσο, στο δίζελ κίνησης φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί τόσο η αύξηση της έκπτωσης που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, όσο και η μείωση των διεθνών τιμών. Έτσι, η μέση τιμή του δίζελ είναι στα 2,14, με μία μείωση τάξεως των 7 λεπτών. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να αναλυθεί 5 λεπτά, που είναι η επιπλέον έκπτωση, επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, συν 2 λεπτά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, καθώς μπαίνει πλέον στην εξίσωση και άλλος ένας συντελεστής, το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί η κυβέρνηση θέλει να παρέχει μια σημαντική μείωση στους καταναλωτές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ αν επωλείτο από σήμερα. Οπότε, στόχος της κυβέρνησης, όπως τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι το 1 ευρώ και 75 λεπτά, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων αλλά και σημαντική επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι, ενδεχομένως να δούμε να αρθεί η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό όμως είναι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έτσι θα συμβεί όταν είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις στην αντλία, θα υπάρξει και το επίδομα θέρμανσης, το

0: οποίο θα είναι αυξημένο φέτος, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα, σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή η σχετική τροπολογία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν 1.200.000 καταναλωτές, αλλά θα είναι αυξημένο και θα αφορά το σύνολο των προϊόντων που προσφέρουν θέρμανση, δηλαδή το ρεύμα, το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, όπως επίσης και τα ξύλα και το πέλετ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι του Eurogroup, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο να πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Η Έλενα Αποστολίδου είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Την καλούμε εκ νέου, έχει πέσει η γραμμή, την καλούμε εκ νέου την Έλενα Αποστολίδου. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, που ζητούν να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής, και ο Βορράς, Γερμανία, Ολλανδία επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Έλενα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Λουξεμβούργο. Το επίκεντρο στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αν οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του ενεργειακού και δημοσιονομικού σοκ. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, αλλά και το πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία των κανόνων και των αγορών. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου, φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, Πορτογαλία, στην πρώτη γραμμή ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περιθώρια για παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ χώρες του Βορρά και με πιο αυστηρές αυτή την Ολλανδία και τη Γερμανία που επιμένουν περισσότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα στο τέλος του Eurogroup, περίπου υπολογίζουμε σε 60 λεπτά, για δημοσιονομική ευελιξία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πολιτική συνένεση, αυτό απαιτείται, για πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η συζήτηση να μεταφερθεί και αύριο στο ECOFIN αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση με δύο σκέλη, όπως είπε, και δύο πιέσεις. Προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ και διαφύλαξη της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων. Και φυσικά στην εξίσωση αυτή προστίθενται και οι αγορές ομολόγων. Οι πιέσεις των ομόλογα έχουν παγκόσμιες αιτίες και παρακολουθούνται στενά, ενώ η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της στήριξης και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τώρα, το μήνυμα που θα εκπέμψει τελικά το Eurogroup έχει ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα διασφαλιστεί ότι η στήριξη απέναντι στο ενεργειακό σοκ δεν θα μετατραπεί σε νέα πίεση στις αγορές ομολόγων, Θάνο.
1: Ναι, γιατί μοιάζει να έχουμε μια κρίση ενέργειας, μια κρίση καυσίμων, η οποία μεταλλάσσεται σιγά σιγά σε μια κρίση ομολόγων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπες. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
3: Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την έκβαση αυτή. Από την δικαστική ετοιμιγορία προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφου Βαλιδάκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Τώρα, έφεση προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του Μίνα να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την δικαστική μάχη.
4: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιδάκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Δηλώσεις έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων έκαναν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν νομικά την οικογένεια Βαλιδάκη.
5: Ο Σύφης Βαλιδάκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
6: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι ψαράδες, καθώς και η συνήγορος των κατηγορουμένων, σχολιάζοντας την απόφαση αθώωσης.
7: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
8: πώς
7: να πω μόνο.
8: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
7: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
9: Ανακούφιση.
7: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
10: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
11: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιδάκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν, με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο και ξεκινάμε από την Ισπανία, όπου η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση σε όλη τη χώρα, πέθανε στο νοσοκομείο στο οποίο εισήχθη μετά την έξωσή της. Η Έρις Φαέλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παγκόσμια θλίψη ουσιαστικά προκάλεσε ο θάνατος της γυναίκας που άλλαξε την Ισπανία, Έρη, και συνεχίζει να την αλλάζει.
13: Έγινε το πρόσωπο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της με το σύνθημα «Η Μαρι Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται», με αναμένα κεριά, με πλακάτ, με ενός λεπτού σιγή. Ο θάνατος της βέβαια πυροδότησε νέα οργή, με τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα να γράφουν στα πλακάτ τους ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από την απληστία των ιδιοκτητών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι συγκλονιστικές εικόνες από την έξωσή της ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με το στεγαστικό στη χώρα αυτή, διότι η αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να την απομακρύνει από το σπίτι της. Εν τέλει την απομάκρυναν από το διαμέρισμα επάνω σε φορείο, περικυκλωμένη από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου. Γνωρίζουμε όμως ότι μετά το περιστατικό νοσηλευόταν για σοβαρό στρες και εξάντληση.
1: Και να πάμε και στην Ουκρανία Αερή, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στο Κίεβο, μεγάλο μέρος του οποίου έμεινε χθες και χωρίς ρεύμα. Αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
13: Σαρώτικες απανωτές ρωσικές επιθέσεις σε 12 περιφέρειες της Ουκρανίας τις δύο τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα. Οι νεκροί είναι πάνω από 30 και σχεδόν 130 τραυματίες. Ο Ζελένσκι μίλησε για επιθέσεις με 70 πυράβλους, μεταξύ των οποίων και πολλοί βαλιστικοί, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και με δεκάδες drones. Σχολίασε δε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιτίθεται στη συνηθισμένη, όπως είπε, ζωή, στον λαό, στα παιδιά μας, επιλέγοντας επίτηδες τον απόλυτο τρόμο. Αυτό που λέει είναι ότι μεγάλο μέρος των στόχων είναι, όπως πάντα, οι ενεργειακές υποδομές, κάτι το οποίο επισημαίνει καθώς έρχεται ο χειμώνας, και είναι κάτι το οποίο έγινε και το 2025, ότι μέσα στο χειμώνα η Ρωσία προχώρησε σε απανωτά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό και το θέμα του ρεύματος στο Κίεβο είναι πολύ σημαντικό και ήδη ανησυχεί τις ουκρανικές αρχές.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Στην Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι να πρωτοποιείς, η ομορφιά του συζύγου, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο όνομα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η 76χρονη Αν Κάρσον τιμήθηκε για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο. Ένα έργο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την κλασική λογοτεχνία στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα παιγνιώδη τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αν Κάρσον, λοιπόν, θεωρείται από τους σημαντικότερους ανθρώπους της σύγχρονης λογοτεχνίας, για τα έργα αυτά ακριβώς που ανέφερες και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν θέτει κανένα όριο ανάμεσα στα είδη της λογοτεχνίας, τη συγγραφή, την ποίηση, αλλά και τις μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει κάνει θεωρούνται αυτοτελή έργα. Η Λέκτρα, Βάκχες, η Αντιγόνη, μεταφράσεις ποιημάτων και αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφό, αλλά και η αφετηρία του έργου της, που η ίδια λέει ότι ήταν αποσπάσματα της ποίησης του Σίχουρου, ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ στο έργο της αυτοβιογραφία του Κόκκινου φέρνει στη σύγχρονη λογοτεχνία με έναν αριστουργηματικό τρόπο την αρχαία μυθολογία μέσω ενός από τους άθλους του Ηρακλή. Πρόκειται για μια πραγματικά καινοτόμο λογοτέχνη και ακαδημαϊκό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τιμάται και για την ακαδημαϊκή της έρευνα, που και αυτή την έχει φέρει στο έργο της. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου και δίδαξε. Ενώ, και να σου πω και μια ωραία λεπτομέρεια, θα την χαρακτήριζα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας είπε ότι της τηλεφώνησαν, την εντόπισαν στην Ισλανδία, όπου τους είπε ότι άκουγε τον άνεμο, και όπως είπε πάντως, ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ακούσουμε όχι τον άνεμο, αλλά το τι γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Την εικόνα των ημερών θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
14: Καλησπέρα σας. Εδώ ακούμε τον ήχο των δακρυγόνων αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Βαστίδης και στη γύρω περιοχή. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ορισμένους μαθητές ή τέλος πάντων νεαρούς, οι οποίοι θέλουν να συγκρουστούν με την αστυνομία και προσπαθούν να εκενώσουν την πλατεία της Βαστίδης. Γιατί Βαστίδη? Γιατί σήμερα ήταν μια δεύτερη κινητοποίηση μαζική των μαθητών. Πιέζουν την κυβέρνηση συνέχεια να πάρει άμεσα μέτρα. Και μέχρι τώρα, παρόλο το διάγγελμα του Γάλλου Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, όπου ανακοίνωσε ότι, ή μάλλον υπενθύμησε ότι 64 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία το 2027, δηλαδή δεν τον έχουν ακουμπήσει, ενώ κάνουν δραστικές, κόβουν δραστικά από άλλες, από άλλους τομείς, οι μαθητές απαιτούν να γίνουν εξαγγελίες άμεσα και πράξεις πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ συγκρούονται το τέλος της πορείας, γιατί όλες οι πορείες σήμερα σύγκλιναν στη Βαστήλη, δηλαδή οι μαθητές από όλα τα μέρη έδωσαν ραντεβού στη Βαστήλη στις 4 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, όπως και σε άλλες πόλεις, αλλά ήταν λιγότερη η παρουσία του.
1: Είναι μια μαθητική κινητοποίηση, ναι. Θωμαής, ή μια και μαθητική αλλά και πολιτική κινητοποίηση?
14: Φυσικά, πολιτική.
1: Με άξονα και άλλα ζητήματα, φτώχεια, ανισότητες, μια σειρά από ζητήματα.
14: Ναι, αυτά είναι το φόντος, να το πω έτσι, το background. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά συνάντησαν σήμερα τον Υπουργό Παιδείας, και ο οποίος συζήτησε μαζί τους και σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του πρώτου ιδιωτικού καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης θα υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει νέα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Πιθανότατα το βασικό μέτρο που απαιτούν άμεσα οι μαθητές είναι να σταματήσουν οι 35 με 40 μαθητές ανατάξει που συμβαίνει σε πολλά σχολεία μέχρι τώρα, δηλαδή να ελαφρύνουν αυτές τις τάξεις και κυρίως να αναπληρώσουν άμεσα τα τεράστια κενά που παρουσιάζονται σε ορισμένα σχολεία ανά τη Γαλλία.
1: Θωμαής, να σε ευχαριστήσω θερμά, και από την Γαλλία και το Παρίσι θα πάμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7-όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Συνδεόμαστε με την Πόλη και την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Φάνω, είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός, πράγματι ήταν 2 νωρίτερα. Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 άτομα που είναι ακόμα εγκλωβισμένα στα συντρίμια. Τώρα έχει γίνει μια οργανωμένη κατάρρευση από τις αρχές του κτηρίου για να μπορέσει να φύγει αρκετό φορτίο, να μπορέσουν οι διασώστες να επιχειρήσουν πιο βαθιά. Έχουν γίνει προσπάθειες και με ειδικό μηχανισμό, με ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανοιχνεύουν μέσα από τα συντρίμια, έχουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουν μέσα από τα συντρίμια ακόμα και το παραμικρό φρόισμα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, ήταν τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή προς τα χαλάσματα, αν ακούγονται, αν τους ακούει κανείς, και να δίνουν οδηγίες στους εγκλωβισμένους, τους οποίους δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι προηγούμενοι που απεγκλωβίστηκαν είχαν δώσει σημεία ζωής και γνώριζαν περίπου οι διασώστες πώς πρέπει να κινηθούν στα συντρίμια. Έδιναν οδηγίες λοιπόν να χτυπήσουν, αν δεν μπορούν να μιλήσουν, έστω 3 φορές στα χαλάσματα δίπλα τους και θα τους ακούσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι έρευνες φυσικά και οι επιχειρήσεις σε διάσωση συνεχίζονται. Είναι μία 7-όροφη πολυκατοικία, όπως είπες, η οποία στις 5:40 το ξημέρωμα κατέρευσε για άγνωστο λόγο. 2 άνθρωποι, ένας αρχιτέκτονας και ένας πολιτικός μηχανικός, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς διεξάγεται έρευνα για το συμβάν. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, φτάνω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα τραγικό περιστατικό που είναι, γιατί μιλάμε για ήδη 2 απώλειες ζωών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους 3 εγκλωβισμένους. Θυμίζει όμως επιπρόσθετα στην Τουρκία, γιατί λένε πέσει μνήμες ακόμα, τις σκηνές βέβαια του μεγάλου σεισμού του 2023 στην Νότια Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου ήταν σε αυτήν την κατάσταση, και τώρα ξαναβλέπουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, έστω και από τις οθόνες τους, να λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση διάσωσης πάλι μέσα από τα συντρίμια, από ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε για λόγο, ξαναλέω, που δεν είναι γνωστό.
1: Και
15: δεν
1: πάντα υπάρχει η ανησυχία για έναν νέο μεγάλο σεισμό που μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελβίρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νεότερα της υπόθεσης Μαζονάκη αφορά το επόμενο θέμα μας στο επίκεντρο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Βρίσκονται οι συνθήκες που επεκράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει να καταθέσουν και νέα πρόσωπα και εμείς ακούμε την Σοφία Ορφανού.
16: Κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μία πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
1: Αναστέλλονται για αύριο Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό και μέχρι τότε αποφασίστηκε τα παιδιά να έχουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι βραδιά Ευρωλίγκας απόψε, καθώς ο Παναθηναϊκός σε μία ώρα και μισή, και σε 9:30 υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ την τουρκική Φενέρ, την Φενέρ Μπαχτσέ, μία... Συγγνώμη, αλλά είναι πρώτες ιώσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες ομάδες και γενικότερα αυτό ζευγάρι είναι από τα πιο δυνατά ζευγάρια της διοργάνωσης. Είναι επίσης το πρώτο τεστ, δυνατό τεστ για τον νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει στήριο για δείγμα. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Οπότε 9:30 είναι το πρώτο σημαντικό ντέρμπι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι επιστροφή για τη Super League και δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Καρισκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό μετά από 20 μέρες διακοπών. Διακοπών χωρίς αγώνα στο πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είτε αυτές του ντέρμπι, είτε οι υπόλοιπες ομάδες, και αν θα έχουμε σημαντικές απώλειες και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
12: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
18: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αρές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνία και με εκπροσώπους των αλλιέων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφτούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεοτέρα στα μαθήματα. Η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτή τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναστέλλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο Υπουργός Εργασίας, Keith Sonderling, διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Todd Blanche, ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάμ Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου.
12: Ο καιρός.
19: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρετικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κεφάκας και Βαγγέλης Σαρής. We'll be right back.
12: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Έτνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 παρέα. Θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 10 μαζί. Θάνο, είμαστε στα απόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο ουσιαστικά, έτσι, ναι. Και όλες οι πλευρές ουσιαστικά κάνουν ένα ταμείο, και η κυβερνητική πλευρά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε να ασκούν κριτική για το τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε κλπ. Αλλά και η αμερικανική πλευρά, μας τα μετέφερε και στο μαγκαζίνο μας η Γεωργία Γαραθιώτη
1: από τη Νέα Υόρκη. Ο Ρούμπιο το βίντεο.
0: Και ο Ρούμπιο σήκωσε, ανέβασε ένα βίντεο αφιερωμένο στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με πλάνα και μέσα από την ιστορία δείχνει ουσιαστικά ποιους θεωρεί η αμερικανική πλευρά εχθρούς της Δύσης. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Θέλω να αλλάξουμε για λίγο όμως θέμα.
1: Να δω και που να... θα με πας.
0: Θα σε πάω, τώρα μας πω ότι θα σε πάω στο γήπεδο, δεν θα είναι ψέματα. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για έναν αγώνα δύσκολο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για αυτή τη φάση όπου έχει περάσει διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
1: Κατά το Ρούμπιο τώρα με πας στον Καρβέλα.
0: Βέβαια. Και στην Άννα Βύση.
1: Και
0: στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτής της διαμάχης που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν και για τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Θάνο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Είναι ένας αγώνας συγκλονιστικός, μπορώ να πω. Βέβαια, έχουμε πάρει όλοι popcorn, καθόμαστε και το απολαμβάνουμε, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για οποιοδήποτε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Μιλάμε Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. 40 χρόνια, 50 χρόνια διαδρομής και ιστορίας.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο κεφάλαιο τώρα σε αυτό το...
1: Είναι το τελευταίο.
2: Είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Ειλικρινά, γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες έβγαλε ανακοίνωση η πληρεξούσια δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, όπου έλεγε ότι ο πελάτης της έχει φύγει από την εταιρεία που διαχειρίζει ουσιαστικά τα πνευματικά δικαιώματα, την αυτοδιαχείριση δηλαδή των τραγουδιών, και σε κάθε περίπτωση θα μπορεί πλέον ο ίδιος να τα διαχειρίζεται, έτσι ώστε να απαγορεύει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανόμενο και της Άννας Βύσης, την ερμηνεία. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Είχε προηγηθεί μία ανακοίνωση του ίδιου του Νίκου του Καρβέλα.
1: Ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι. Ο τελευταίος χορός, έτσι, ενδέχεται να απαγορεύεται να τραγουδήσει ή να βρίσει, ναι, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, αυτό λέμε.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Τι γίνεται, αν η Άννα Βύση είχε αύριο συναυλία ή είχε κανονίσει να βγει στο Αθηνών Αρένα, όπου για φέτος δεν θα γίνει η παρουσία της εκεί.
0: Δεν θα γίνει. Αυτό ακυρώθηκε, γιατί νόμιζα ότι ήταν κανονισμένο.
2: Αυτό ήταν υποτίθεται να ξεκινήσει Οκτώβριο τώρα. Μετατέθηκε μετά για το Φλεβάρι. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες ανακαίνησης και ανακατασκευής που γίνονται μέσα στο Αθηνών Αρένα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Οπότε είπε εκεί που το πήγαμε για Φλεβάρι του 2027, τους είπε, ενημέρωσε τους μουσικούς ότι πάμε για τον Οκτώβριο του 2027.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε θα μπορεί πλέον ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει την Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δηλαδή, όπως έλεγα πριν, αν έχει μια συναυλία αύριο μεθαύριο ή live σε κάποιο μαγαζί, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου.
0: Βασίλη, να προσπαθήσω λίγο να σου κάνω μερικά απλοϊκά ερωτήματα για να καταλάβουμε,
2: ναι,
0: και να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
1: Την κόντρα αυτή.
2: Ναι,
0: αν σε μια συναυλία, όπως αυτή στο ΑΚΑ που έτυχε να είμαι κιόλας, να βρίσκομαι μέσα και, και την χάρηκα ιδιαιτέρως. Για μια τέτοια συναυλία, ο δημιουργός, προκειμένου, ο Νίκος Καρβέλας, λαμβάνει κάποιο χρηματικό ποσό σημαντικό.
2: Και η συμφωνία η οποία έχει, ναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί αν από εδώ και πέρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει η Άννα Βύση συναυλίες και σε τέτοιου είδους γεγονότα, events, λαμβάνει και ο δημιουργός χρήματα, τότε χάνουν και οι δύο.
2: Σαφέστατα χάνουν και οι δύο. Απλά μπορεί κάποιος άλλος ερμηνευτής να ερμηνεύσει, κάποιος άλλος τραγουδιστής να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ισχύει όμως αυτό το πράγμα. Πλέον ο Νίκος Καρβέλας θα μπορεί να απαγορεύει Και τα τραγούδια να ερμηνεύει η Άννα Βυθίτη σε συναυλία της ΕΚΑ Live Show. Αυτό είναι, μας λέει η τελευταία ανακοίνωση της δικηγόρου του.
0: Βασιλή.
2: Γιατί πήρε τα δικαιώματα από την εταιρεία που είναι των πνευματικών δικαιωμάτων, που τα είχε παραχωρήσει. Και αυτή η εταιρεία είχε κάνει τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής της Άννα Βυθίτη και έγινε συναυλία, όπου βγήκε ο Νίκος αργότερα και είπε ότι από τα 50 τραγούδια τα 47 ήταν δικά του.
1: Ναι. Επειδή έχουμε ξαναδεί την κόντρα στο παρελθόν και έχουμε ζήσει έντονες κρίσεις.
0: Πολύ παλιότερα όμως.
1: Το 2010. Το 10.
2: Το 7, ήταν η διετία 2007-2009, τότε που είχε γράψει και το «Θα πάμε κόντρα» και όπου βγει, που είχε τραγουδήσει η Βύση που δεν ήταν στίχη του Νίκου Καρβέλα, και το 2010 ξαναέσμιξαν και ξαναέσμιξαν.
1: Βλέπεις λοιπόν οριστική ρήξη ή είναι ένα κεφάλαιο που ζει το ζευγάρι με εντάσεις, έχουν μια έντονη ζωή ούτως ή άλλως και οι δύο.
2: Ο Νίκος ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του ανέφερε τον κύριο Κούστα, ανέφερε την κυρία Δήμητρα Κούστα, η οποία κυρία Δήμητρα Κούστα μαζί με την Άννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής που έκανε και τη συναυλία στο ΆΚΑ, που ουσιαστικά έλεγε ότι πλέον τις αποφάσεις τις παίρνει η κυρία Κούστα μαζί με την ίδια την Άννα Βύση, που σημαίνει ότι επειδή εμένα με αγνοούν, αυτό ουσιαστικά μας έλεγε, δεν υπάρχει μελλοντική επαγγελματική συνεργασία με την Άννα Βύση. Γι' αυτό έχει βγάλει και αυτή την πικρία, αν θέλετε, στις ανακοινώσεις του ο Νίκος Καρβέλας. Εγώ θεωρώ ότι εάν δεν τα βρουν οικονομικά πάντα, γιατί περί χρημάτων είναι όλη η υπόθεση, αν δεν τα βρουν οικονομικά, δηλαδή με την κυρία Κούστα και τη Δύση, θεωρώ ότι θα είναι οριστική η ρήξη. Βέβαια, και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα, που είναι μαζί της και τη βοηθάει, τη συμβουλεύει, ήδη έχουν απευθυνθεί σε άλλους συνθέτες για να συνθέσουν, ας πούμε, κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό γνωρίζω εγώ.
0: Μάλιστα. Μη σε κρατάμε άλλο. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς θα πάει, απόψε ο Παναθηναϊκός?
2: Απόψε ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ. Τώρα είναι, γεμίζει σιγά σιγά το γήπεδο.
0: Είναι εκεί, γι' αυτό το λέω.
2: Φανατικός.
1: Θα κερδίσουμε. Πώς θα πάει?
2: Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Και θα κάνουν τα 4-4 νίκες.
1: Βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία.
0: Είναι το πρώτο δυνατό τεστ ουσιαστικά για την ομάδα.
2: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος δυνατός αγώνας. Ναι. Ο πρώτος δυνατός αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε. Και θεωρώ όμως ότι θα κερδίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει το 4-4.
0: Με την νίκη λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Να είστε καλά,
1: Νίκη. Ολυμπιακός δεν είσαι.
0: Δεν έχει σημασία. Είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα. Με τη Φενέρ,
1: παιδί. Τι λέει, ρε παιδί μου, τι μεγαλείο είναι αυτό.
0: Εγώ και ο Θάνος, ας πούμε, εδώ πέρα ο Τσιμέκας, που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Γεια σου, Θάνο Τσιμέκα. Είμαστε Ολυμπιακοί. Παρ' όλα αυτά, με την νίκη, εύχομαι.
1: Με άξονα αυτό. Εντάξει, και εγώ κάπως έτσι λειτουργώ, πίστεψε με.
0: Μα το ξέρω για σένα. Το ξέρω για σένα, γι' αυτό και
1: με τη Φενέρ, με τον Ολυμπιακό θα ήμουν. Αλλά
0: αν έπαιζε όμως με κανένα.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό.
0: Με την Αρμάνι Μιλάνο, ας πούμε, θα το σκεφτόσουν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό. Όχι, για να δεις τι είσαι. Όμως επειδή μιλήσαμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αυτή η ιστορία με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα εξελίσσεται σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακούω δηλαδή, όχι ντέρμπι, ακούω κόσμο να λέει «Α, εγώ είμαι με τη Βύση».
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
1: «Α, εγώ είμαι με τον Καρβέλα».
0: Έχει διχαστεί το κοινό.
1: Και το ερώτημα είναι. Για μένα, γιατί απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία αυτή η ιστορία, αυτή η κόντρα, γιατί ας πούμε είχαν μια έντονη ζωή, γιατί και οι δύο είναι αγαπημένα πρόσωπα, γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο κλειδαρότρυπα, γιατί θέλει να ξεχάσει τα δικά του.
0: Νομίζω,
1: δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση.
0: Γιατί έχουμε και μια τάση να διχαζόμαστε, θα προσθέσω εγώ. Να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά από την συναυλία της, την μεγάλη συναυλία αυτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ με τις 95.000 φιλάθλων, υπήρξε ένας διχασμός την επομένη για το κατά πόσον όντως ήταν μια μεγάλη επιτυχία της καλλιτέχνηδος ή τέλος πάντων είναι εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ ξέρω τον εθνικό διχασμό τώρα, τι μου λες.
0: Πόσο δε μάλλον εδώ.
1: Δηλαδή,
0: κατευθείαν ξεκίνησε αυτός ο διχασμός για το κατά πόσον το γέμισε, θα το γεμίζαν κι άλλοι ή ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το γεμίσει. Δημιουργήθηκε κατευθείαν μια αντιπαράθεση από την επομένη της μεγάλης συναυλίας και για τα χρήματα, αν ήταν πολλά, αν ήταν λίγα. Βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι ήταν πολλά τα έξοδα και τα χρήματα που περίσσεψαν ήταν τελικώς
1: λίγα. Γιατί μπήκε
0: λίγα.
1: Στο τρυπάκι αυτό ο κόσμος.
0: Και αμέσως με...
1: Αυτό εμένα με απασχολεί. Γιατί
0: ο
1: δηλαδή
0: μπήκε
1: ο κόσμος
0: στο τρυπάκι να γεμίσει ένα ουακά. Αρχικά να σου πω.
1: Ωραία,
0: άρα
1: ναι,
0: υπάρχει ανταπόκριση όπως και να έχει.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Η κόντρα γιατί έχει πάρει αυτή τη διάσταση.
0: Η κόντρα μας αρέσει.
1: Μας αρέσει η κόντρα. Και ξέρεις, έχω τις λεπτομέρειες που ξέρει ο Βασίλης, δεν τις ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εντρυφήσει κιόλας στο χώρο.
0: Απλά έχουμε πολλά ποσά.
1: Αλλά το θέμα είναι γιατί να καταλήγουν έτσι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο έντονα, που έχουν ζήσει μαζί, έχουν περάσει μαζί, έχουν περάσει πολλά μαζί. Ναι, αν μπορείς, Θάνο, ναι. Είναι το χρήμα που τους χωρίζει, είναι η ζήλια, είναι τα συμφέροντα που δεν ταυτίζονται. Ξέρεις, το θεωρώ αδιανόητο για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει μαζί έστω και για λίγες ημέρες να φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο κόντρας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Και ευτελισμού για κάποιους.
1: Και έτσι ευτέλειας τώρα. Ναι.
0: Το χαρακτηρίζουν, επίπεδο ευτελισμού.
1: Γιατί έχει πάρει και μια μπακαλική, έχεις δίκιο όλο αυτό.
0: Γιατί μιλούμε τώρα, φαντάσου ότι τα έσοδα ας πούμε της συναυλίας αυτής από όπου και ξεκίνησε το όλο σκηνικό ήταν τεράστια, ήταν πολλά τα εκατομμύρια τα οποία προέκυψαν από τον κόσμο όλων αυτών που συνέρευσε. Και από την άλλη Βαγγελία. Είδαμε ανθρώπους τους οποίους σίγουρα δεν λείπουν που είναι 100 ή 200.000 όταν μιλάμε για τέτοια τεράστια ποσά, να θέτουν το οικονομικό μπροστά από αυτήν τη σχέση και υπεράνω αυτής της σχέσης που κρατά τόσες δεκαετίες, έστω και με τα σκαμπανεβάσματα που είπες και εσύ νωρίτερα.
1: Εγώ ειδικός δεν είμαι, φαντάζομαι το ζευγάρι, το καλλιτεχνικό, θα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, συγχαρητήρια λοιπόν.
1: Για πιο πολλά, ρε.
0: Όχι, το τραγούδι το λέει, το συγχαρητήρι.

0: Είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό που έκανε ο Τσιμέκας, που έβαλε το συγχαρητήρια, αλλά εγώ επιμένω στο για ποιο λόγο και που πάει σήμερα που μιλάμε το συγχαρητήρια.
1: Το συγχαρητήρια. Πάντως έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακούω και τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της πλευράς Βύση, να λέει ότι πλέον δεν χρωστάμε τίποτα, ότι ήταν να γίνει έχει γίνει, αλλά και εκείνος με τον τρόπο του σηματοδότησε ότι η κατάσταση πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει φτάσει στα άκρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε και ένα στοιχείο εγωισμού, γιατί άκουγα την πλευρά Καρβέλα να λέει ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, λίγο πριν ξεκινήσει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τις θέσεις και με τον κόσμο που ο συνθέτης, ο δημιουργός, είχε προσκαλέσει στην συγκεκριμένη
0: Βαγγέλη,
1: συναυλία.
0: Βαγγέλη, δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ότι του είπαν να φύγει ο κόσμος, η ομάδα των δικών του ανθρώπων και να μετακινηθεί κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και ενδεχομένως να μπήκε και ο εγωισμός κάπως εκεί στη μέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σαφώς έχουμε σήμερα πολύ σημαντικότερα και όπως είπαμε και στην αρχή με τον Θάνο.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν είναι μόνο...
1: Θες να μείνεις, θες τραγούδια.
0: Όχι, δεν θέλω να μείνω. Χτες, ας πούμε, που κυγόμασταν με το Ρούμπιο.
1: Ναι, πες το αυτό.
0: Θέλω να το πω. Ναι. Προσπαθούσα να δω τα site πώς ακριβώς προσεγγίζουν αυτή την προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, παντού, από εδώ και από εκεί ψαχνώσουν
0: καλά,
1: παντού.
0: Στο εξωτερικό ούτως ή άλλως, αλλά στο εξωτερικό δεν υπήρχε
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν
0: ήταν θέμα η κόντρα αυτή. Αλλά εδώ στα δικά μας, μέσα ενημέρωσης.
1: Τι έβλεπες?
0: Έβλεπες έναν Ρούμπιο και δίπλα το Ρούμπιο έβλεπες τον Καρβέλα με τη Βύση. Και λες τώρα... Και προσπαθώ, ξέρεις, να το ζυγίσω αυτό και να λέω, okay, κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, έτσι, δεν μπορεί. Και κάτι συμβαίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι μία από τις λίγες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ που έρχονται στην Αθήνα και δεν πάει αυτός ο άνθρωπος στην Τουρκία. Και λέει αυτά που λέει για τη χώρα μας. Και ουσιαστικά μιλάει εκεί που μιλάει, με φόντο την Ακρόπολη. Και βλέπεις τον Ρούμπιο με την μπλε γραβάτα που συμβολίζει, αν θέλεις, και τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική σημαία, και δίπλα να είναι ο Καρβέλας με τη Δύση.
1: Χωρίς γραβάτα.
0: Άνευ γραβάτας, ναι, εννοείται.
1: Γραβάτας,
0: και λες τώρα, σηματοδοτούμε. Αυτό δεν σημαίνει, όταν βλέπεις δηλαδή ακριβώς το ίδιο, έτσι, στην ίδια ευθεία να είναι τα δύο θέματα, δίνεις την ίδια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ξέρεις ότι και τα site το γνωρίζουμε,
0: και
1: ότι
0: λέω,
1: πολλούν ό,τι αγοράζουμε.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ως αναγνώστες τώρα μιλώ.
0: Τώρα χτύπησες φλέβα, ναι. Είναι το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Αλλά αυτό σημαίνει κάτι για την ελληνική κοινωνία. Ότι κατά κάποιο τρόπο έχει καρβελοποιηθεί.
1: Καρβελοποιηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε και πάλι. Αυτό είναι Καρβέλας που παίζει ο Θάνος Τσιμέκας? Όχι. Να πούμε, επαναλαμβάνουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές πλην Καρβέλα. Έτσι, αυτές είναι του Θάνου Τσιμέκα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σκιαφάκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Σύμμαχο πρότυπο χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα κατά την αναχώρησή του. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των αλλιέων συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφόδρη η κριτική στην κυβέρνηση πως αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

0: πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Με ιταλική μουσική, έτσι επιστρέψαμε. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Και πόση ανάγκη έχουμε άραγε την ειρήνη αυτήν την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπω εδώ πέρα επιθέσεις των Ουκρανών στο μεγαλύτερο δηληστήριο των Ρώσων που τροφοδοτεί με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Βλέπω το Ζελένσκι να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδράνεια στον πόλεμο με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι το Κίεβο περίμενε κάτι παραπάνω. Και από την άλλη, στην Μέση Ανατολή, εκεί η κατάσταση παραμένει έκριθμη και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν πιο στενά από ό,τι πρέπει, έχοντας δημιουργήσει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη γενικώς σε έναν κόσμο που αλλάζει και δεν αλλάζει με θετικό τρόπο, με θετικό πρόσημο σε κάθε επίπεδο. Όντως υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, ενεργειακή κρίση, κρίση καυσίμων, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, που τίνει να εξελιχθεί και σε μια κρίση ομολόγων με όλες αυτές τις πιέσεις γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω και μηνύματα

0: τον Ρούμπιο. Εγώ επιμένω ότι ήταν μια σημαντική επίσκεψη, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, και μόνο που έγινε η επίσκεψη αυτή έχει την αξία της και έκανε το γύρο του κόσμου, δηλαδή είδε ο κόσμος το Ρούμπιο μεν, okay, αλλά είδε και την Ακρόπολη.
1: Το φανταστικό φόντο της Ακρόπολης.
0: Ήταν μια διαφήμιση, το λέγαμε και χθες.
1: Όποιος και να σταθεί μπροστά, λάμπει.
0: Μια διαφήμιση της Ελλάδας με αυτό το φως της Ακρόπολης. Από εκεί και ύστερα, το λέγαμε και χθες, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Το αποτύπωμα αυτό θα φανεί στην πράξη, στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που όμως είδαμε είναι πραγματικά τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να πλέκει το εγκόμιο της χώρας μας.
1: Να υποκλίνεται στον ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία ελληνική ιστορία και σε όσα πρόσφερε η Ελλάδα στη γη, έτσι, στον πλανήτη συνολικά. Σε όλους τους τομείς.
0: Και μια πρόσκληση στη Δύση, έτσι, να αντιμετωπίσει γενικά τα ζητήματα που έχει ανοιχτά, να ξαναδεί τις αξίες της, να ξυπνήσει η Ευρώπη. Το έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτό πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευρώπη ξύπνα. Επί της ουσίας ο Ρούμπιο είπε να ξυπνήσει η Ευρώπη, να βρει το βηματισμό της, να ξυπνήσει από τον λίθαργο. Το ερώτημα το δικό μου δεν είναι αυτή η πρόσκληση στη Δύση να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό της, αλλά είναι ένα μήνυμα ώστε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, γιατί υπάρχει ρήγμα αυτή τη στιγμή, ή ένα μήνυμα από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Τραμπ η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική.
1: Ναι. Το απευθύνω στο ερώτημα και στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Φαίνεται ότι κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν έπειτα από τις αρκετές φορές που η αμερικανική πλευρά έθεσε τείχος απέναντι στην Ευρώπη, μίλησε με σκληρή γλώσσα για την ευρωπαϊκή πολιτική και τον ευρωπαϊκό βηματισμό συνολικά. Ενδεχομένως κάποιες γέφυρες να έχει ρίξει η Ουάσιγκτον, ίσως λόγω και των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, θα είναι.
0: Θέλω να το δω στην πράξη αυτό να λειτουργεί. Αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο χτες, αν μας προετοιμάζει και για έναν πόλεμο έτσι πολιτισμών, έναν πόλεμο θρησκειών, γιατί μίλησε για εθνικισμό, μίλησε για το μεταναστευτικό, είπε πολλά και δύσκολα θέματα ανέπτυξε. Βέβαια είναι και μερικά πράγματα τα οποία τα διαβάσαμε σήμερα στην Καθημερινή θετικά και λίγο έτσι με προβληματισμό. Το ένα, ας πούμε, είναι ότι είναι αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είπε στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να το επιτρέψουμε να συμβεί. Για το καλώδιο όμως, είπε ότι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό. Αυτό το «σε όλα τα μέρη», αρκετοί αναλυτές είπαν ότι βάζει έστω και έμεσα στο παιχνίδι τους Τούρκους, την Τουρκία, και ότι καλό είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται αθόρυβα, ιδιωτικά και στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή βάζει ξανά, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει αυτό, στην ιδιωτική διπλωματία, στην προσωπική διπλωματία. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο, δεν είναι μόνο το δίκαιο της ισχύος. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν αναλύσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Πάντως ξέρουμε διαχρονικά πως λειτουργεί η διπλωματία και δει η Αμερικανική απέναντι σε αυτήν την αντιπαράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία. Δεν θυμάμαι σε ποιον συνάδελφό μας εδώ το πρωί, σε κάποια από τις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio, τον άκουγα να λέει ότι φανταστείτε ότι είναι σαν να νιώθουν όπως ο δάσκαλος που πηγαίνει το παιδάκι και λέει κυρία με πείραξε. Ο Γιαννάκης, με πείραξε ο Κωστάκης, λέει το άλλο παιδάκι, και καταλάβετε, λέει, ότι ενδεχομένως βαριούνται κιόλας να ακούνε την συνεχόμενη κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάντοτε λειτουργούσε έτσι εν είδη πιλάτου, τουλάχιστον στο προσκήνιο, η αμερικανική πλευρά, έτσι δεν είναι?
0: Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό, ότι ο κύριος Ρούμπιο λειτουργήσε λίγο με μια πιλάτια πολιτική. Δεν το πολύ πιστεύω. Εντάξει, στο κομμάτι με το καλώδιο, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έχει δουλέψει με τον Μενέντες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Δημιουργεί μια προσωπική πλατφόρμα πάνω στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, αν θέλεις, με άξονα και τις δικές του φιλοδοξίες στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα θελήσει να διεκδικήσει τον
1: Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό.
0: Οίκο.
1: Γιατί πολλοί έχουν μπει σε αυτήν τη λογική σκέψης και δεν μπορούμε να μην μπούμε κι εμείς. Έτσι, θεωρούν πάρα πολλοί ότι είναι ο άνθρωπος που θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο μεθαύριο.
0: Μπορεί και όχι, απέναντι ίσως στον Βάντς, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά από 2-3 χρόνια. Πάντως, επειδή και το είπαμε πριν, δεν είναι σύνηθες να έρχονται υπουργοί εξωτερικών, τον είπα, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει ο Βάντς το 1978, ο Χέικ το 1982, μετά την νίκη του Πασόκ, δύο φορές ο Πομπέο και δύο φορές ο Μπλίνκεν. Οπότε είναι ένα εκ των πραγμάτων πολύ σημαντικό γεγονός η παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Και έμεινε αρκετά και είχε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όπου σε όλες τις εκφάνσεις του λειτουργούσε με την ανάδειξη του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο απόγειό τους αυτήν την χρονική περίοδο, πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα σαν χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πρότυπο. Εντάξει, είμαστε πρότυπο, γιατί δίνουμε και 5% στην άμυνα.
1: Περιοχή,
0: έτσι.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Το ότι επιθυμεί την αύξηση του ποσοστού για τα εξοπλιστικά και την άμυνα της κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, και η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα δεν έχει να απολογηθεί σαφώς για τίποτε.
0: Πάντως για τα F-35 είπε ότι το συζητάει για τα εξελιγμένα όπλα που ζητάμε εμείς, ενώ για τους Τούρκους τα τουρκικά F-35 είπε ότι υπάρχουν κολλήματα και νομικά κολλήματα και η παράδοση αυτών των αεροσκαφών, αν και θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να τα δώσει στους Τούρκους, απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
1: Και ήταν και πρωτεργάτης του φρένου που μπήκε, ναι, στην Τουρκία, ναι, έτσι, ναι, θυμίζω, ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες.

0: αφορμή ένα μήνυμα, Βαγγέλη, του φίλου μας του Παναγιώτη του Ανδρέου. Λέει, παιδιά, καλησπέρα σας. Σωστά το θέσατε. Έχουν ισοπεδωθεί όλα και μπαίνουν στην ίδια μοίρα. Όλα ξεκινούν από την παιδεία. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού διδάσκονται Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Εδώ, ό,τι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους έχει δαιμονοποιηθεί. Στο τέλος θα ρωτάς τα παιδιά ποιοι ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και θα σου λένε ότι ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, έτσι, αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τον και πολύ αξιόλογα παιδιά και εδώ στην Ελλάδα και έξω, Ελληνόπουλα, που δίνουν την μάχη τους και τις γνώσεις και τις μόρφωσης και τις καταξίωσης και τις επαγγελματικής ανόδου. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά για να το συνδέσω και με το θέμα που λέγαμε με τον Βαγγέλη νωρίτερα, γιατί ασχολείται ο κόσμος τόσο πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, είναι ότι έχουμε μπουχτίσει κιόλας και από την πολιτική και τους πολιτικούς και τα πολλά λόγια. Είμαστε και μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας σύστημα και βλέπουμε αυτές τις διεξόδους σαν μια έτσι προσωπική εκτόνωση μέσα από αυτή την, ας το πούμε, καλλιτεχνική κλειδαρότρυπα.
1: Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές να σου λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός σου, οικογενειακού, φιλικού κλπ, ότι προτιμούν κάποιες ώρες της ημέρας να ακούνε κάποιες ειδήσεις που είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, πιο ανάλαφρες, προκειμένου λίγο να αδειάζει το μυαλό και να ηρεμούν, να ησυχάζουν.
0: Εγώ θα σου πω, επειδή μας επέκρινε ο Φαναριώτης ότι μας αρέσουν οι ελληνικές ταινίες. Εμένα πράγματι μου αρέσουν οι ελληνικές ταινίες πολύ. Ομολογώ να πω ότι όταν έχω τόσο πολύ μέσα στην ένταση ζήσει όλη την ημέρα και στην ενημέρωση, στο σπίτι μου όταν πηγαίνω δεν θέλω να ακούω ειδήσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω είδηση. Ειλικρινά στο λέω, πρέπει να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ακούσω είδηση. Και βλέπω λίγο τις ελληνικές ταινίες και χαλαρώνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μια αντίστοιχη αντίδραση το γεγονός, αλλά ξέρεις, είναι και η Βύση. Αυτό που είπες πριν, γεμίζεις ένα στάδιο με 100.000 ανθρώπους, σημαίνει κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει, έχουν χορέψει, έχουν ερωτευτεί με αυτά τα τραγούδια και μπαίνουν εκ των πραγμάτων. Η ζωή τους μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή η πορεία των καλλιτεχνών αυτών είναι συνυφασμένη με ζωές ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Με χαρές, λύπες, τραγούδια.
1: Και το φοβερό στην περίπτωση της συγκεκριμένης είναι ότι οι ηλικίες, η ηλικιακή γκάμα είναι από παιδάκια μικρής ηλικίας, 12, 13, 14 ετών, μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Έτσι, και αυτό επίσης σημαίνει πολλά και σημαίνει πολλά για την ανταπόκριση και την απήχηση που έχει συνολικά προς το κοινό. Τώρα αυτό που έγινε και το αν αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Βασίλης Ογούλας, αν η εξέλιξη αυτή την οποία έχουμε σηματοδοτήσει προβλήματα στο να μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναυλία από εδώ και πέρα, μου κάνει πολύ βάρη.
0: Έχεις να προτείνεις ένα κομμάτι?
1: Ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: τι
0: είναι? Ναι, Βύση Καρβέλας.
1: Μουσικό κομμάτι.
0: Μουσικό κομμάτι, ναι.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Θάνο, σου βγαίνει κάτι? Να πάμε κανένα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, έτσι, να το αφιερώσουμε στα παιδιά.
1: Το 12.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Θα το δει.
0: Μην νομίζω ότι γνωρίζω και την γκάμα πάρα πολύ καλά. Απλά να ακούσω κάτι, λέω, παραπέμπει, αυτό είναι Καρβέλας, σίγουρα. Στανταράκι. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το κάνουμε, να το ακούσουμε.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου που τάσεται υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Εντάξει, δεν είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι λίγο πολύ διαφαίνεται το που γέρνει η ζυγαριά, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή η ζυγαριά με το ζύγι αυτού του τύπου, με το ποιος έχει
0: εμένα
1: δίκιο και άδικο.
0: Εμένα με
1: χαλάει
0: ένας ηλικιακός ρατσισμός που υπάρχει γύρω από την περιγραφή των προσώπων αυτών. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν τον υιοθετώ σε καμία περίπτωση, δεν το υποστηρίζω.
1: Από συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό, Θάνο?
0: Και από συγκεκριμένο μέσο και γενικά το ακούω. Έλα μωρέ, εντάξει, ξέρεις, δεν είμαι της λογικής των τα άλογα όταν μεγαλώσουν, όταν γεράσουν. Θεωρώ ότι.
1: Εν προκειμένου αυτά τα άλογα
0: υπάρχουν καλλιτέχνες.
1: Είναι ζηλευτά όπως, από όλες τις ηλικίες.
0: Όπως και ο Πάριος, γιατί είχε γίνει κουβέντα και για τον Γιάννη Πάριο, όπως και η Αναδύση. Και στην τελική είναι και μια πρόκληση. Αν έχεις τα κότσια.
1: Ναι.
0: Ας γεμίσεις και εσύ το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.

0: τους ακούσαμε και τους δύο, έτσι.
1: Μπερδέψαμε Καρβέλα, Βύση και Ρούμπιο. Μπερδεμένες κοινωνίες, μπερδεμένοι δημοσιογράφοι.
0: Κάποια στιγμή μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, κάνοντας έτσι κάποιες αναζητήσεις, έπεσα πάνω στο καλλιτεχνικό καφενείο Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσας και Κώστας Φέρης, θυμίζω. Και είχε καλεσμένο λοιπόν τον Νίκο Καρβέλα, νεότατος καλλιτέχνης τότε, έτσι λίγο κουτσαβάκικα, έτσι μέσα λειτουργούσε στο σκηνικό του καλλιτεχνικού καφενείου, και μπήκε και η Βύση μετά, ήταν φρεσκοπαντρεμένη τότε και είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν μία από τις πρώτες τους, αν όχι πρώτη, κοινή τους εμφάνιση στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, που τότε έκανε τα πρώτα της, ας πούμε, βήματα συγκριτικά με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με αυτό που εξελίχθηκε μετά και για τους δύο σαν εικόνα.
1: Πάντως δεν έτυχε να γνωρίσω ποτέ ούτε τον έναν ούτε τον άλλον.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι, ποτέ. Δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών στην δημοσιογραφία δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θάνος Χιαφάκας ήταν εδώ μαζί μας. Θα τον διώξω σιγά σιγά γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα. Αφροδίτη Χρυσοχώου έρχεται εδώ για να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί
1: κάτι που
0: μέχρι αυτή την ώρα.
1: Έτσι ένα πολύ ωραίο που μου ήρθε τώρα. Όταν η άλλη ήθελε να με διώξει, εγώ ήμουν τα φτερά.
0: Μεγάλες κουβέντες ανδρών.
1: Λοιπόν, φιλάκια σε όλους.
0: Θάνος Χιαφάκας ήταν, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από την Αφροδίτη Χρυσοχώου και το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio και στο τέλος της ημέρας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα από τη γνωστή σας συχνότητα θα σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 3 ώρες. Στην πλειονότητα της εκπομπής βέβαια θα κυριαρχήσει ο αγώνας της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φενέρ που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 λεπτά. Και οτιδήποτε άλλο ειδησογραφικό υπάρξει βέβαια θα το ακούσετε από τη συχνότητα του κορυφαίου ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 θα Νόκης Δημακός, παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση στην ειδησογραφική παραγωγή της εκπομπής και στα κουμπάκια του ήχου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο είναι ο αγώνας σε εξέλιξη δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά μηνυματάκια. Βέβαια στη συνέχεια θα μπορούμε. Είναι στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπορ και εκεί μπορεί να γράψετε το μηνυματάκι σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Είναι με email erasport@er.gr και βέβαια είναι και στο 54160 γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι, οι διαδραστικοί τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

λοιπόν στις δύο αναμετρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί για τη EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Olympia Milano 97-79 στο Βελιγράδι αυτός ο αγώνας, και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77. Για πολλούς έκπληξη, για άλλους όχι έκπληξη, θεωρούσαν κάποιοι ότι ήταν ντέρμπι. Ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά ο αγώνας της Μπάγκερ με τη Βίρτους Μπολόνια, είναι Πολώνης ακόμα, είναι στο 9-7.

0: Λοιπόν, στο Telekom Setters ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όχι τόσο δυνατές ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-0 με τρεις εντός έδρας νίκες η κάθε μία, και οι τρεις έχουν κερδίσει δύο παιχνίδια εντός έδρας. Απόψε θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, αν και ακόμα βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και το φαλ στην δωδεκάδα του, εκτός έχει μείνει ο Καλαϊτζάκης. Ο Γιασκεβίτσιους χειροκροτήθηκε. Ο Μπάλγουιν δεν χειροκροτήθηκε και αυτός απάντησε έτσι με ένα χαμόγελο. Στο γήπεδο είναι και ο Ντένια Μποντίρογκα. Μάλιστα, κατά την άφηξή του είχε και μια θερμή αγκαλιά με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου στα επίσημα. Και όλα αυτά ενώ και οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει τις ανακοινώσεις. Και όταν λέω δύο ομάδες, δεν είναι ο Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέω ενώ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τις ακούσαμε νωρίτερα στο μαγαζίνο και από τον Κώστα Σωτηρίου. Εδώ τώρα σήμερα, τώρα σε ένα pre-game, δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά. Για τον φίλο που με ρωτάει τι έκανε ο Γόκαπ σήμερα, μισό λεπτό λοιπόν να δούμε. Στο απόλυτο 0 σήμερα, 2 rebound, 3 assist. Τίποτα άλλο δεν έκανε ο Γόκαπ σήμερα. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 9, έχει περίπου 5 λεπτάκια να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εμείς θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπουκά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξανά από το Telekom Center. Καλώς ήρθατε και εσύ, Άκη, στην παρέα.
0: Κώστα, για να μην έχω πει κάτι που δεν ισχύει, όντως ήταν έκπληξη το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Νομίζω ότι είναι έκπληξη, αλλά αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η Ευρωλίγκα και ότι αν δεν παίξεις και περπατάς, δεν μπορεί να κερδίσεις. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα έχουμε βγάλει το ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσουμε ποιος προκάλεσε περισσότερο θόρυβο. Ο Μποντιρόγκα που είναι στο γήπεδο, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη, τι λες?
2: Οριακά ο Ζέλικο. Οριακά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Μετά Σάρας, χαμός.
2: Μετά Σάρας.
1: Και μετά Μποντιρόγκα.
2: Μετά Μποντιρόγκα, ναι. Αυτή είναι η σειρά.
1: Οπότε σε 4,5 λεπτά το τζάμπολ, με δύο καινούριους, αλλά όχι και τόσο καινούριους, στη 12η του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μουστάφα Φαλ. Ειδικά ο Φαλ κάνει ντεμπούτο σήμερα, αν το χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Οι υπόλοιποι είναι Καλαϊτζάκης Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Δημήτρης Μωραήτης και όταν επιστρέψουν Κέντρικ Νάν, Κώστας Σλούκας αλλά και ο Χουάντσο Ναγκόμε θα μείνουν κι άλλοι τρεις εκτός. Ενώ για την Φενέρμπαχτσε του Σάρας είναι ο Μπίνγκαμ, ο Μπόλτουιν, ο Μέλι, ο Σάνλι, ο Χόρτον Τάκερ, ο Γιούζανγκ, ο Φόρεστ, ο Κι, ο Κλάιμπερν, μεγάλα ονόματα, ο Σίλβα, ο πρώην της ΑΕΚ, ο Σαβόν Σίλτς, ο πρώην της Αρμάνι και ο Σαργιούνας, ο Λιθουανός διεθνής playmaker. Εδώ θα είμαστε, Άκη, διότι έχει πάρα πολύ θόρυβο, με μετάλλικα όπως είναι το τραγούδι που επιλέγεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα pre-game των αγώνων, των Πρασίνων, σε 3,5 λεπτά το τζάμπολ και θα είμαστε ξανά μαζί.
0: Ωραία, αυτά ήταν τα πρώτα νέα από το Telekom Center.

0: Εν τω μεταξύ, εντάξει παιδιά, δεν έχετε κι εσείς άλλο κάτι καλύτερο να κάνετε από το να κατηγορείτε οι μεν τους δε για τις καταγγελίες και τις ανακοινώσεις. Εντάξει, πάρετε το λίγο διαφορετικά, παιδιά. Ο αθλησμός είναι το ρότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας και μην ταυτίζεστε απόλυτα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων ομάδων. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε στο τζάμπολ.
1: Eraspor 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Στην B2 Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, επισκέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, όπου να είναι όλα θα είναι έτοιμα για να γίνει το τζάμπολ στο Telecom Center. Εμείς πάμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα για να ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια τον αποκαλώ καθηγητή, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι καθηγητής. Όταν σε έναν αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, τον δυσκολότερο για φέτος, χρησιμοποιεί στην πεντάδα τους τρεις Έλληνες που χρησιμοποιεί και σε πιο υποδεέστερα μάτς. Δηλαδή Λευτέρη Ματζούκα, Παναγιώτη Καλετζάκη που θα ήταν εκτός δωδεκάδας πέρσι, για να τα λέμε όλα, και Ντίνος Μίτογλου. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Τζέριαν Γκραντ στον Άσο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, άρα ξεκινάει με Μίτογλου στο 5 και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μια πολύ ζεστή αγκαλιά μεταξύ Μίτογλου και Λεσόρ πριν από το τζάμπολ, σαν να του λέει ο Λεσόρ ότι κάνω ό,τι μπορείς, εγώ θα είμαι πίσω σου και από τον πάγκο θα μπω στο παιχνίδι όταν μου το ζητήσει ο προπονητής. Από την άλλη, για την Φενέρμπαξε του Σάρας είναι ο Μπίνκαμ, είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Φόρεστ, ο Μπράξτον Κι, ο πρώην της Βαλένθια, και ο Σαβόν Σίλτς με πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καλετζάκης, τον μαρκάριο Χόρτον Τάκερ, θέλει να μπει μέχρι μέσα. Πασάρι για τον Μίτογλου, πάρα πολύ ωραία η σκαστή πάσα από τον Καλετζάκη και ο Μίτογλου τελειώνει για το 2-0. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου. Τάκερ, τον μαρκάριο Καλετζάκης. Ο ψηλός της Φενέρμπαχτσε κάνει μια κίνηση αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Γιαμπουσέλε που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά μετά το άστοχο σουτ από τον Μπίνγχαμ. Γιαμπουσέλε για τον Μίτογλου. Αμφότεροι έξω από το τρίποντο κινούνται. Καλετζάκης, pick and roll με τον Μίτογλου. Καλάθι, 4-0. Δύο pick and roll του Καλετζάκη και του Μίτογλου. Συνεχόμενα δύο καλάθια από τον Ντίνο Μίτογλου. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη, ικανοποιημένος, καθιστός στον πάγκο του, ενώ ο Σάρας την ίδια στιγμή είναι όρθιος και φωνάζει στους παίκτες του να παίξουν καλύτερα σε αυτά που έχει σχεδιάσει. Άστοχο το σουτ 2 πόντων από τον Μπράξτον Κι και αμυντικό rebound από τους πράσινους, που προσπαθούν να επιβληθούν με την άμυνά τους όπως το έχουν κάνει και στα τρία προηγούμενα μάτς, και με Παρί και με Βιλερμπάν αλλά και με Μακάμπι. Ο Γιαμπουσέλε είχε το σούτ, αλλά προτίμησε τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Τον Γιαμπουσέλε μαρκάριο Κι. Άλλη μια συνεργασία. Αλλά αυτή τη φορά έπαιξε πολύ αποτελεσματικά στην άμυνά του ο Φόρεστ και πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ. Για τον Παναθηναϊκό, Ματζούκας. Ο Ματζούκας θα πρέπει να καθυστερεί, να γίνει πιο γρήγορος και δεν γλίτωσε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτρη.
2: Ναι, καλησπέρα και σε εσένα. Και τα άκουσε κιόλα και λίγο από τον κότσο Μπράντοβιτς. Αν και βέβαια νομίζω ότι αυτό είναι το πιο, έτσι, να το πούμε, ασφαλές λάθος, γιατί δεν δίνει γρήγορη κατοχή στην αντίπαλη ομάδα.
1: Απλά το χέρι του προπονητή. Όταν κάνει 5 δευτερόλεπτα με ένα ολόκληρο γήπεδο, να μην μπορεί να φέρει την μπάλα μέσα.
2: Λοιπόν, πάντως εδώ να πούμε ότι και ο κότσο Μπράντοβιτς έκανε και αυτό μια μίνι έκπληξη με την. Με τον Trent Forrest, καθώς συνηθίζει να ξεκινάει στην πεντάδα Wade Baldwin, όμως μάλλον θέλει να τον κρατήσει στο πάγκο.
1: Εννοείς Jerry Grant. Εννοείς Jerry Grant.
2: Ναι. Σωστά το είπες. Λοιπόν, ο Ντοντάκε στη διείσδυση, εκεί που νομίζω είναι ανίκητος, θα περάσει και θα σκοράρει για τη Φενέρμπαχτσε. 4-2.
1: Θορυκτό.
2: Εξαιρετικός παίκτης και νομίζω ότι φέτος θα είναι και ακόμα πιο παραγωγικός, καθώς στη δεύτερη του χρονιά στην Ευρωλίγκα θα έχει μάθει τα κατατόπια, θα έχει μάθει πώς παίζει τη Λίγκα. Γκραντ σε αυτό το σουτάκι μέσα από όσο το οποίο είναι καθηγητής αστοχή. Και εδώ τώρα η Φενέρ σε κατάσταση εκνηδιασμού. Ο Σίλτς από τις 45 για 3 είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος με επιθετικό rebound και το δεύτερο του καλάθι θα κάνει το 4-4. Γρήγορα η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίζει και εδώ ετοιμάζει και ο κότσάρα στην πρώτη αλλαγή, ο Νίκολο Μέλη. Για να δούμε σε ποιον θέση θα μπει, στον Μπίνγχαμ.
1: Μυαλό, φοβερό μυαλό Ιταλός.
2: Εξαιρετικός ο Ιταλός. Για Μπουσέλε μαζί με τον Κι. Στη γωνία για 3 είναι εύστοχο. Δύσκολο σου τριών πόντων από τον Γάλλο, ο οποίος από το παιχνίδι με τη Μακάμπη και έπειτα νομίζω ότι έχει βρει τον εαυτό του. Χόρτον Τάκερ διεισδύει. Ο Κι σου για 3 από τη γωνία είναι εύστοχο, που δεν είναι και το καλό του σημείο. 7-7.
1: Ξέρει και το γήπεδο, από πέρσι. Ένα. Από τα play-off με τη Βαλένθια.
2: Με τη Βαλένθια. 7-7, πολύ έτσι υψηλό σκορ, αν και μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες μέχρι τώρα της Ευρωλίγκας. 70 πόντους μέσο όρο είχε Φενέρμπαχτσέ και 72,7 ο Παναθηναϊκός, όμως είναι και αστήρι αυτό το επιθετικό τους ταλέντο και, και το αποδεικνύουν οι δύο ομάδες. Ματζούκας θα περάσει τον Εσίλ, δυναμικό πέρασμα θα κοπεί καθαρά από τον Χορτοντάκερ, ο Φόρες το αγαπημένο του παιχνίδι στο Transition, θα περάσει μπαλαστονκή αριστερό lay-up 7-9, εξαιρετικό, εξαιρετική η Φενέρμπαχτσέ και εδώ τα λέει στον πάγκο του Ζέλι Κορμπάς, ο οποίος ετοιμάζει και αυτό στην πρώτη του αλλαγή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ετοιμάζει να μπει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ θα κάνει και αυτό το λάθος, βάζει σωστά τα χέρια του Μπίνχαμ. Τρίτο κλέψιμο για την Φενέρμπαχτσέ. Χόρτον Τάκερ και βήματα όπως δίνουν.
1: Στην πίεση, στην μπάλα η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τριπλάρει ο Γκραντ και του παίρνουν την μπάλα και γι' αυτό το λόγο γίνεται αμέσως αλλαγή. Από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο, για να δούμε, θα δοκιμαστεί απέναντι σε πιο μεγάλα κορμιά όπως είναι αυτά της Φενέρμπαχτσε, ενώ πέρασε το μάτς και ο Νίκο Λομέλη. Άρα λοιπόν η πεντάδα και το Παναθηναϊκό είναι Φρανσίσκο με τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα στο 3, ενδιαφέρον έχει αυτό. Στο 4 είναι ο Γιαμπουσέλε και στο 5 είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ ο Σάρας παίζει με Μέλη, Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ, Κι και Σίλτζι. Αυτή είναι η πέντε για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η οποία τώρα είναι μπροστά από 7-4 που έχανε χάρη στο τρίποντο του Γιαμπουσέλε, 7-9. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε Πατέρα Σπορ, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Γιαμπουσέλε παίζει με τον Κι που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και γι' αυτό αποκτήθηκε από τη Φενέρ. Άστοχο το σουτ 2 πόντων από τον Γάλλο. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα. Σπάει την μπάλα δεξιά του ο Φόρεστ και τώρα την μπάλα την έχει ο Χόρτον Τάκερ. Τάκερ για τον Μπράξτον Κι, μόνος του, εντελώς και είναι άστοχος. Τον αφήνουν ελεύθερο, προφανέστατα, γιατί το σούτ δεν είναι το σήμα κατά τεθέν του. Από το χέρι του Φρανσίσκο έφυγε εκτός. Ο Χόρτον Τάκερ πάλεψε, έκανε το deflection, ανάγκασε τον Φρανσίσκο να μπερδευτεί και ο Μπράντοβιτς αυτή τη φορά εκρήγνεται, διότι δεν του άρεσε η πάσα του Γιαμπουσέλε. Και ετοιμάζει και τον Ματίας Λεσόρ να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Χέις Ντέιβις με την πρώτη ευκαιρία. Σηκώνει δηλαδή και τους δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Τάκερ, σούτ 3 πόντων και είναι άστοχο από τον Σαβούν Σίλτς. Διαγώνια πάσα μακρινή για τον Καλετζάκη. Για Μπουσέλε Ματζούκας, σούτ 3 πόντων, άστοχο. Είχε χώρο, είχε και χρόνο να εκτελέσει καλύτερα. Χόρτον Τάκερ στο transition μπερδεύεται, πέφτει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Προς στιγμήν φάνηκε ότι γλιστράει και λίγο ο Αμερικανός, αλλά σηκώνεται, πάτησε και ένα πόδι. Όπως και να έχει, το σκορ 7-11 και τρεις αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει και ο σκληροτράχυλος Μπράνκου Μπάντιο που τον προστάτευσε ο προπονητής στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βίκο. Δεν έπαιξε ο Μπάντιο. Μπαίνουν στο παρκέ και ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Λεσόρ, ενώ τα ακούνε αρκετά δυνατά ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης και ο Ματζούκας, οι τρεις Έλληνες που αποσύρονται.
2: Εδώ να πούμε βέβαια ότι νομίζω όλοι καταλάβαμε και το πόσο δυνατό παιδί είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος τα έβαλε με τον Κερσόν Γιαμπουσέλε και τον κέρδισε κατά κράτος για τον goal foul. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος.
1: Και το Γιαμπουσέλε στην άμυνά του δεν είναι και ο μεγαλύτερος ο goal ηθός.
2: Όχι σίγουρα, απλά επειδή έπαιξε με το σώμα του ο Χόρτον Τάκερ, απορρόφησε τους κρατασμούς και εκεί καταλάβαμε το πόσο δυνατός είναι. Λοιπόν, Baldwin τώρα.
1: Τον υποδέχτηκαν με μια αποδοκιμασία χλιαρή οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Δεν έχουν ξεχάσει και τα όσα συνέβησαν πέρσι. Εδώ και άλλη δουλειά κατευθείαν ο Φρανσίσκο, ο οποίος παίζει άλλη ουπ με τον Γιαμπουσέλη για το 9-12. Η πιο εντυπωσιακή φάση μέχρι τώρα του παιχνιδιού μειώνει ο Παναθηναϊκός στους τρεις πόντους. Ο Φόρεστ με τον Μέλι, ο οποίος είναι ανενόχλητος, ο διατρής είναι άστοχος. Ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός, καθώς η Φενέρ έχει αστοχήσει σε δύο ελεύθερα τρίποντα. Όμως εδώ έχασε το αμυντικό rebound και ο Κι τελείωσε τη φάση για το 9-14.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πιο δουλεμένη και πιο δομημένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, διότι ένας σημαντικός κορμός, έχει αλλαγές το καλοκαίρι το φετινό, αλλά ένας σημαντικός κορμός και ο ίδιος προπονητής εργάζονται μαζί αρκετό καιρό. Άρα φαίνεται από αυτοματισμούς, φαίνεται από κάποιες κινήσεις ότι είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό. δεν είναι ότι το σκορ απλά το μαρτυρά το 9-14 και νωρίτερα το 7-12, αλλά δείχνει ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να ματσάρει πρώτον αθλητικότητα, σκληράδα και να μπορέσει να βάλει και μερικά σουτ, γιατί μέχρι στιγμής οι πράσινοι έχουν επιχειρήσει ένα τρίποντο όλο και όλο, εύστοχο κιόλας με τον Γιαμπουσέλε, τότε θα έχουν τύχη να την κερδίσουν. Ιδάλλως, η Φενέρμπαχτσε θα αποδράσει με νίκη σήμερα.
2: Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Στο θέμα χημίας είναι πολύ μπροστά η Φενέρ. Ο Σάρας είναι στον σύλλογο από το, το Γενάρη, δεν κάνω λάθος, του 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές αλλαγές και στον πάγκο, αλλά και στο ρόστερ του. Αυτό φωνάζει. Και μην ξεχνάμε ότι λείπουν και τρεις παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Όχι επειδή είναι πολύ ποιοτική, είναι και από τον περσινό κορμό της ομάδας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Και επίσης εδώ πρέπει να δούμε και το πόσο πιέζει η Φενέρμπαχτσε, αυτό που είπε και ο Κώστας ο Σωτηρίου, στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ πιεστική και αυτό που βλέπουμε ότι έχει και μέγεθος η Φενέρμπαχτσε και πάρα πολύ αθλητικά παιδιά. Εδώ ο Σαργιούνας είναι νέο πρόσωπο για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την επίθεσή του με τους Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Γκεζόν Γιαμπουσέλε και τον Ματίας Λεσόρ. Επίσης και ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πάρα πολύ αθλητικός και ο Χέις Ντέιβις θα είναι στο 3 με αυτή τη διάταξη. Για να δούμε αυτό που θα πάει.
1: Λοιπόν, στο 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Αυτή θα είναι η θέση του φέτος κυρίως, γιατί εκτός από τον Γιαμπουσέλε είναι και ο Χουάντς, ο οποίος είναι δραματίας. Ο Φρανσίσκο με τη μεγάλη ταχύτητα πέρασε τον Μέλι και τον κέρδισε 11-14. Προφανέστατα η είσοδος του Σαργιούνας είναι για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την μπάλα και να πιέσει η Φενέρμπαχτσε Μπόλτουιν. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Από το πόδι του Μπάντιο του Σενεγαλέζου φεύγει μπάλα εκτός και ανανέωνε το χρόνος για τα 14 δευτερόλεπτα. Να και ο Σάνλι. Εδώ πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, διότι μιλάμε για αργοκάραβο και όχι για ταχύπλο όπως είναι οι υπόλοιποι. 11-14 με Σάνλι 5, με Μέλι τώρα 4. Ο Σάνλι είναι κυρίως στο σούτ τριών πόντων. Εκεί μπορεί να απειλήσει. Ο Σίλτς πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Σαβόν Σίλτς, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αρκετό καιρό έμενε στην Αρμάνι Μιλάνο και το καλοκαίρι πήρε τη μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή επαφή με το καλάθι, άλλωστε στην Ευρωλίγκα παίζει πάρα πολλά χρόνια, από το 2018 έμεινε στην Αρμάνι 4 χρόνια και τώρα κάνει το σκορ 11-15 με την πρώτη ελεύθερη βολή του ο Σαβόν Σίλτς. Η Φενέρμπαχτσε όσον αφορά τα σούτ τα μακρινά έχει 5 προσπάθειες, 1 στα 5 και αυτό από τον Μπράξτον Κι, ενώ βλέπω ότι ο Σαβόν Σίλτς μάλλον γδάρθηκε στο ύψος του αγώνα και ζήτησε ο ίδιος αλλαγή για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μην παίζει ας πούμε ματωμένος. Ενώ τώρα στο παρκέ ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ο Will Clyburn με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, η οποία θα είχε σήμερα και τον Σέιν Λάρκιν, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμος, έπαιξε στο μάτς πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Σάρας έκρινε ότι για αυτό το επίπεδο έντασης και ανταγωνιστικότητας ο Αμερικανός ακόμη δεν είναι έτοιμος. Ενδιαφέρουσα απόφαση που δείχνει πραγματικά χαρακτήρα και στάτους για τον προπονητή αλλά και για το σύλλογό του. 11-16, Μπάντιο μπροστά του, ο Μπόλτουιν, Χέις Ντέιβις με τον Σάνλι, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Αμερικανός, προσπαθεί να περάσει, σταματάει, εύκολο σουτ. 13-16. Είναι δεδομένο ότι όπου και αν είναι ο Σάνλι θα τον χτυπήσουν οι πράσινοι στην επίδεση. Μπόλτουιν βγαίνει μπροστά του, Λεσόρ που πρέπει να είναι πολύ διαβασμένος όταν βγαίνει heads out και όχι όπως το έκανε στο Super Cup. Ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι ο Σάνλι εξέτρεψε ας πούμε από τον κύλινδρό του τον Χέις Ντέιβις και ήταν και σε κίνηση όταν έκανε το screen. Γι' αυτό το λόγο χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 13-16. Οι άμυνες πάντως, Δημήτρη, έχουν πάρει φωτιά από την αρχή. Δεν ξέρω βέβαια με τέτοιο ταλέντο οι ομάδες αν θα μείνουν κάτω από τους 80. Το σκορ πάντως είναι 13-16, αρκετά χαμηλό.
2: Εδώ μεσού τριών πόντων του Μπάντιος θα γίνει το 16-16 και έχουμε time-out το οποίο ζήτησε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Είναι μια κουβέντα που είχαμε εδώ με τους συναδέλφους Κώστα ότι ναι, μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες, όμως ο Παναθηναϊκός αφενός εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει τόσο υψηλό επίπεδο και ένταση άμυνα απέναντι σε μια τόσο καλοδουλεμένη ομάδα. Και αφετέρου είναι και τέτοιο το επιθετικό ταλέντο.
1: Θα το κάνει όμως.
2: Σίγουρα,
1: όσο
2: σίγουρα.
1: Μπορεί.
2: Απλά ακόμα δεν μπορεί.
1: Απλά μπορεί να μην το κάνει 40 λεπτά.
2: Ναι.
1: Θα το κάνει όσο μπορεί περισσότερο.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και η Φενερμπαχτσέ άλλαξε αρκετά κομμάτια της. Δηλαδή και παιδιά όπως ο Σίλτς ή ο Κλέμπερ δεν είναι και παίκτες οι οποίοι είναι το καλό τους στοιχείο η άμυνα. Βέβαια αυτό εγώ που παρατήρησα.
1: Ή ο Σάνλι, ας πούμε. Που είδες τον χτυπάνε στον Παναθηναϊκό και δεν μου φάνηκε τόσο καλή ιδέα από τον Γιασικεβίτσιους να το ρίξει το μάτς απέναντι σε τόσο γρήγορους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε ίσως λίγο το Μίτογλου, όλοι οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ αθλητικοί.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μαζί με το Μέλι, νομίζω και η ιδέα παίρνει ακόμα χειρότερες διαστάσεις. Δηλαδή το Σανλί Μέλι είναι από τα πιο νομίζω έτσι αργά δίδυμα που μπορούμε να δούμε στην Ευρωλίγκα. Και επίσης εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 10 παίχτες. Δηλαδή έχουμε παίξει ούτε καν 7 λεπτά στο παιχνίδι και έχουν χρησιμοποιηθεί 10 παίχτες.
1: Δημήτρη, δεν βγαίνει αλλιώς. Απλά εδώ δείχνει και τη διαφορά φιλοσοφίας. Ο προπονητής σου λέει: ανοίγω το rotation, η χρονιά έχει μάκρος, δεν μπορώ να εξοντώνω 35 και 38 λεπτά τους ίδιους και τους ίδιους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί στην πεντάδα του και Καλετζάκη και Ματζούκα και Μίτογλου, ώστε να πάρουν όλοι μπροστά. Δεν έχουν παίξει ακόμη.

0: Σαργιούνας για τον Μπάλτουιν. Αυτός έχει τον Φρανσίσκο. Σαργιούνας είναι μόνος του, για τρεις είναι άστοχος. Ξανά θα πάρει το, ο Μέλι, μάλλον με συγχωρείτε, θα πάρει το επιθετικό rebound, ο Μπάλτουιν. Ξανά ο Σαργιούνας για τρεις είναι Λιθουανός. Δεν μπορεί να στοχίσει δύο φορές από την ίδια θέση. 18-19. Πάντως ξαναλέω ότι είναι αρκετά τα.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποιους παίκτες ρισκάρει το σουτ. Δηλαδή το έκανε με Μπράξτον και το κάνει και με Σαργιούνας. Απλά εδώ μίλησε το DNA.
0: Ναι, και έχει καλό τρίπο το Σαργιούνας. Απλά θεωρώ ότι επειδή είναι και άπειρος ακόμα από αυτό το επίπεδο, ίσως ο Παναθηναϊκός παίζει με την ψυχολογία του παίχτη. Εδώ θα παίξει στο close out ο Χέις Ντέβις τον Μέλι και θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε πάρα πολλά φάουλ. Δηλαδή αυτό είναι το πέμπτο φάουλ το οποίο γίνεται στο παιχνίδι. Δείγμα ότι τουλάχιστον για τα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά της αναμέτρησης οι επιθέσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Πάντως ακόμα και με τέτοιο μπασκετικό ξύλο βλέπεις ότι αν τα καταμερίσουμε, ας πούμε, τα 10 λεπτά, πάει για 80 πάλι. Και αυτό το μάτς.
0: Χέις Ντέβις στους διατρείς μόνος του, είναι εύστοχος. 21-19. Χέις Ντέβις, ο οποίος έχει μπει καλά. Τον είδαμε, έκανε και πάρα πολύ προθέρμανση πριν, την ατομική του προθέρμανση πριν το παιχνίδι με πάρα πολλά τρίποτα. Σαν λέει από τις 45 είναι άστοχος.
1: Και τι παπουτσάρες φοράει σήμερα ο Χέις Ντέβις. Ασημή.
0: Περίμενα να το σχολιάσει. Εδώ ξανά εξαιρετικό ριμπάν από τη Φενέρμπαχτσε. Κλάιμπουρν ήταν μόνος του στην κορυφή για τις 21-22. Συνεχίζει αυτό το κονσέρτο για πολυβόλα. Μιλάμε, είναι εξαιρετικές και οι επιθέσεις βέβαια. Πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ το αμυντικό του rebound. Έχω μετρήσει ήδη, έχει ήδη 4 χαμένα αμυντικά rebound. Και αυτό σίγουρα.
1: Που είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Το σχολιάζει ο Σέρβος όταν χάουν αμυντικά rebound οι πράσινοι.
0: Δεν είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο rebound και εδώ νομίζω μπορεί να βοηθήσει και ο Μουσταφά.
1: Δεν ήταν ποτέ τότε με Ομπράντοβιτς. Ήταν από τις μέτριες ομάδες τα rebound. Ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που παίζει.
0: Φρανσίσκο, pick and roll με τον Λεσόρ. Αυτός θα αστοχίσει στο κάθομο. Θα πάρει το δεύτερο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μέλι. Να ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Καθώς ο Μέλι είναι από τα βασικά στελέχη του Σάρωνας για Σικεβίτσιους, μπορεί να αλλάξει.
1: Πήγε στο χέρι ο Μέλι, έτσι. Απευθείας.
0: Πήγε κατευθείαν στο χέρι, καθώς ήξερε ότι ψηλά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Λεσόρ.
1: Τίμιο φάουλ όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Τίμιο φάουλ. Σου λέει δεν θα βάλεις καλά, αδελφέ.
0: Ο Κι επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει καλά και στον τομέα των βολών τη φετινή σεζόν.
1: Πόσο?
0: Λεσόρ έχει στις βολές 18-23 μέχρι τώρα, 78,3%. Καλό ποσοστό. Βέβαια, το ματιάσαμε εδώ πέρα. Μάλλον δεν έπρεπε να κοιτάξουμε τα στατιστικά της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ, ο οποίος φαίνεται φρέσκος, φαίνεται καλά και μακάρι να μην αντιμετωπίσει όπως και κανένας άλλος αθλητής πρόβλημα τραυματισμού. Είναι εύστοχο στη δεύτερη βολή για το 22-22. Μεγάλο σκορ στο ντέρμπι. Ξαναλέω, φοβερές αμυντικές ομάδες μέχρι τώρα. Όμως, ίσως και οι ομάδες που αντιμετώπισαν να μην ήταν στο δεύτερο σκαλί της Ευρωλίγκας. Και εδώ να φαίνονται πραγματικά οι δυνατότητες και των δύο ομάδων. Εδώ ο Κλάιμπουρν αστοχεί στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω που θέλει να τρέξει. Μπαντιό, στο transition είναι άστοχο. Επιθετικό rebound άστοχο από τον Χέις Ντέβις. Βασικά το follow. Για να είμαι πιο ακριβής.
1: Ίσως γι' αυτό το έχασε
0: κιόλας. Ο Ντέβις εδώ, ο Μπόλτιν πήγε να εκμεύσει το επιθετικό φάουλ. Όμως αστόχησε. Ράνε δεν κάνει το παιχνίδι. Ο Μπαντιό θα περάσει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, όμως έχει το δικαίωμα για δύο
1: αυτό
0: βολές.
1: Αυτό δεν είναι disruptive. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Βλέπω και τεχνική ποινή, έτσι. Του Μπελόσεβιτς. Στον Σάρας. Αυτό είναι disruptive. Είναι αντιαθλητικό. Είναι κατηγορία 2. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει δώσει ο Μπελόσεβιτς. Διότι ο Σάνλι πάει να κόψει τον ευνηδιασμό.
0: Πριν δηλαδή,
1: δεν πάει να κόψει μπάλα. Μπράβο. Πάει να διακόψει το ροή του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει disrupting. Να δούμε βέβαια αν το δώσαν έτσι. Καταρχάς πάει για την πρώτη ελεύθερη βολή από τεχνική ποινή ο Χέις Ντέβις. Με το σκορ 22-22, ένα λεπτό ακόμη σε ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Που ακούτε κυρίες και κύριοι ζωντανά από την Ερασπορ. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Και τώρα θα πάει ο κύριος Μπάντιο για τις δύο δικές του. 22-22, ένα λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο. Από 5 για Μπουσέλε και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Από 7 Χόρτο Τάκερ και Κι για τη Φενέρμπαχτσε η πρώτη σκόρερ. Δεν το έδωσαν αντιαθλητικό. Παρότι εμένα μου φάνηκε ότι ήταν. Anyway,

0: ανοησίες των Παναθηναϊκών κατά του Baldwin και μάλιστα με σύνθημα στα ελληνικά. Λες και καταλαβαίνει, λες και το μοιάζει.
1: Έτσι κι αλλιώς, ένα χρόνο έπαιξε ο Baldwin στην Ελλάδα, δεν νομίζω να καταλαβαίνει ελληνικά. Εδώ λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Baldwin.
0: Όχι, καθώς... απλά ρε παιδί μου, έχει κάποια προηγούμενα και με τη Μακάμπη και με τη Φενέρμπαχτσε. Έχει καυγαδίσει, έχει μιλήσει κτλ. Βέβαια πέρσι όταν πανηγύρισε τον buzzer beater στο ΟΑΚΑ, το θυμάσαι πολύ καλά ότι είχα καυτηριάσει τη συμπεριφορά του Λεσόρ. Λες και απαγορεύεται ένας παίκτης να πανηγυρίζει ένα δικό του καλάθι. 24-22. Αλλά είπαμε, στην Έρα Σπορ είμαστε περίεργοι και τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σέβεται ο κόσμος. Follow από τον Πίνκχαμ. 30 δευτερόλεπτα ακόμη, ισοφάρισε Φενέρμπαχτσε. 24 όλα. Φρανσίσκο. Δεν σκρίναρε ο Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο εκτέλεσε για τρεις και σκοράρει. 27-24. 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα τρίποντα του Φρανσίσκο και του Χέις Ντέιβις έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό στο συν 3. Baldwin. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι και ο Μπόγκα μέσα που πιέζει τον Baldwin, διότι ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ και κατακυριοκροτείται από ένα γήπεδο που ξέρει μπάσκετ και το μπάσκετ το έμαθε κατά τα 13 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το κοινό του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μειώνουμε και τις προηγούμενες καταστάσεις, διότι μπάσκετ στην Ελλάδα υπήρχε από το 60. Και ο Σεργιούνας προλαβαίνει και σκοράρει. Δεν θα το μετρήσουν σε πρώτο χρόνο. Εγώ το είδα ότι μετράει.
1: Και εγώ,
0: τώρα θα το δούμε.
1: Και εγώ αυτό είδα ότι μετράει. Όχι, δεν μετράει.
0: Δεν μετράει. Γι' αυτό και οι διαιτητές σε πρώτο χρόνο είπαν όχι. Η μπάλα όταν κοκκινίζει το περίβλημα του ταμπλό, γιατί αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, διότι σε ένα πανικό θορύβου ο διαιτητής δεν μπορεί να ακούσει κόρνα ή οτιδήποτε, βλέπει το περίβλημα, είχε κοκκινήσει όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Σαργιούνας του Λιθουανού. Άρα λοιπόν λογικά το σκορ θα είναι της πρώτης περίοδου 27-24. Όπως και να έχει, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή, πάμε στην Αγία Παρασκευή στο φίλο μας τον Άκη Δημακό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 27-24 είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Εμείς πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, 27-24, ο Παναθηναϊκός προηγείται της Φενέρ. Πάντως για τις δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκα είναι φουλ της επίθεσης, έτσι, στην πρώτη περίοδο, γιατί έχει μεγάλο σκορ. Επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση που στο τέλος ο Παναθηναϊκός είχε ένα φάουλ για ξόδεμα. Το φώναξε ο Μπράντοβιτς, το έκανε ο Μπόγκα. 4 στα 6 τρίποτα ο Παναθηναϊκός, έναντι στα 3 στα 12 τρίποτα στην Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει τους Τούρκους πολλά ελεύθερα σούτ όμως που δεν έχουν μπει.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι στο 37-45-2 και 32 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 20-11, 3-33 πριν την πρώτη, και τώρα σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Real με την Παρτιζάν. Εμείς πάμε πάλι στο Telecom Center.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άκη, όπως το είπες, μεγάλο σκορ, 27-24. Ξέρεις, όσο σκληρές και αν είναι οι άμυνες, είναι τέτοιο το ταλέντο αυτών των παικτών, του Φρανσίσκο, του Χέις Ντέιβις, του Χόρτον Τάκερ, του Μπόλτουιν, του Κλάιμπερν. Ο Μπόλτουιν πολύ πολύ γρήγορα εκτελεί αλαστοχή και με την rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει στην πεντάδα μαζί με Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, 4-3 τώρα. Φτάνει μπάλα στον Μπόγκα και είναι και ο Μπάντιο στην πεντάδα. Ο Μπόγκα στόχησε, φόλο από τον Λεσόρ άστοχο, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος είναι στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε μαζί με Μπίνγχαμ, Μπόλτουιν, Χόρτον Τάκερ και Γουίλ Κλάιμπερν. Φοβεροί παίκτες, άλλο επίπεδο ποιότητας και για Παναθηναϊκό φέτος ειδικά, αλλά και για την Φενέρμπαχτσε. Ασυζητητή ο Λεσόρ, πάλι χάνει βολή. Το είπε ο Δημήτρης Μπούκας ότι φέτος έχει βελτιωθεί, έχει φτάσει το 78% που είναι πολύ καλό για ψηλό, αλλά έχει χάσει ήδη δύο.
2: Εντάξει, μετά το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, ίσως το ποστό του είναι λίγο χειρότερο, όμως είναι και άλλη ένταση του παιχνιδιού, πρέπει να καταλάβουμε.
1: Δεν
2: είναι
1: θα εδώ... του το πω μετά το μάτς για να μην σε κυνηγάει ο Γάλλος.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί έχει και βαρύ χέρι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην κυνηγάει. Να φύγουμε σε όλη και αυλαβής είναι το θέμα. Λοιπόν, 28-24, Παναθηναϊκός έχει οικοδομήσει τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι αυτό των 4 πόντων. Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Λεσόρ, τον οποίο θα πάει μέσα. Πήγαινε για μια εντυπωσιακή φάση ο Χόρτον Τάκερ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Φοβερά αθλητικός ο Αμερικανός, Παναθηναϊκός στον εφηδιασμό.
1: Δεν πήγε απλά για τύπος εκεί, πήγε να βγάλει τη φάση της χρονιάς. Ναι. Της χρονιάς, όχι του μήνα.
2: Φρανσίσκο με τον Χορδοτάκη, Φρανσίσκο για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Κλάιμπερν. Πολύ ψηλή πεντάτα πρέπει να πούμε.
1: Ο Φρανσίσκο όταν σουτάρει χαλαρός και δεν κάνει το φοβερό αυτό jump shoot του, είναι πιο επιρρεπής στο να αστοχήσει. Ενώ τώρα βλέπουμε τρίποντο και από το πεντάρι της Φενέρμπαχτσε, τον Μπίνγχαμ, 28-27.
2: Λοιπόν, το ντέρμπι εδώ στο T-Center καλά κρατεί. Λεσόρ με τον Κι σαν ένα remake από τα περσινά playoff με τη Βαλένθια αστόχησε ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Η Φενέρ, η οποία ψάχνει τον εφηδιασμό. Θεωρείται η Φενέρ ότι δεν είναι ομάδα που τρέχει, όμως βλέπουμε ότι θα ψάξει και το ανοιχτό γήπεδο. Κλάιμπερν εδώ
1: και
2: θα
1: εδώ διάβασε και Φρανσίσκο. Αυτό είναι ξεκάθαρη εντολή Σάρας. Σου λέει ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Φρανσίσκο, πάρ την μπάλα Κλάιμπερν. Πώς θα ρέτω να κάνει φάουλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι οι πιο κοντοί παίχτες αυτής της πεντάδας.
1: Και βλέπω και καυγαδάκι Σάρας με Χόρτον Τάκερ. Ήρθανε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο. Ανταλλάξανε κουβέντες. Δεν μάσησε και ο Αμερικανός. Γιατί όταν ο προπονητής σου είναι αγριεμένος και φωνάζει, όταν και εσύ ορθώνεις, ας πούμε, το ανάστημα. Αλλά τώρα βλέπω γυρνάει ο Χόρτον Τάκερ και κάνει τον Σάρας με τον αντίχειρά του ok, και καταλαβαίνω και τώρα το χειροκροτεί. Είναι αυτό ότι όταν το έχεις ζήσει και το έχεις παίξει το άθλημα και έχεις πάρει 4 triple crown, καταλαβαίνεις μέχρι που φτάνει το όριο. Τώρα είδες του είπε ο Σάρας, χειροκροτώ, προχωράμε.
2: Και προχωράμε. Άμα ξέρεις την ψυχολογία του παίχτη, νομίζω είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσεις κιόλας. Πολ Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο. Επιθετικό φάλε εδώ πάνω στον Γάλλο. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ ψηλή η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, οι πιο κοντοί παίχτες είναι η Χόρτον Τάκερ και ο Μπάλτιν στο, με 1,93 ύψος. Οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί μια άλλη συλλογιστική. Είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο που είναι κοντοί και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Εδώ π.χ. ο Κλάιμπερν έχει πάει πάνω στον Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Φρανσίσκο κρατάει αρκετά την μπάλα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και 36 ο Κλάιμπερν, το 90.
2: Φρανσίσκο με τον Μπίνγχαμ, καλή άμυνα. Βάζει σωστά τα χέρια του Αμερικανός. Φρανσίσκο θα τον περάσει. Φρανσίσκο, χορευτικό. Oh. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Εδώ νομίζω χόρεψε όλη την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Έβαλε τα κατάλληλα φάλτσα και τελείωσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μιλάμε για εντυπωσιακό καλάθι. Μπάλτουιν με τον Εμπόγκα. Θα ψάχνει το μισμάτς, παίζει καλή δεινά η άμυνα ο Μπαντίο πάνω στον εκεί. Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο, βήμα πίσω, είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις, βγήκε το η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Ο Μπάντιο στο αγαπημένο του παιχνίδι, όχι σταματάει εδώ, Μπάντιο δεν είναι... Καλή πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος καρφώνει εμφαντικά
1: πολύ το 32-27. Πολύ δυνατό καλάθι, διότι ο Φρανσίσκο είδε τον Λεσόρ να έχει στην πλάτη τον Μπράξτον Κι και αυτός ακαριέα εκτέλεσε, δηλαδή κάρφωσε την μπάλα, δεν χρονοτρίβησε. Ενώ τώρα πολύ ωραίες δύο προσποίησεις. Αδειάζει ο Μπράξτον Κι, πρώτα τον Λεσόρ, μετά τον Μπόγκα, και εντυπωσιακό καλάθι από τον Αμερικανό, 32-29. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πολύ χορταστικό μάτς. Φανταστικό παιχνίδι αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Φρανσίσκο ή Σίσκο, όπως τον φωνάζουν χαϊδευτικά. Οι πράσινοι κάνουν τώρα το λάθος. Κλέβει ο Χόρτον Τάκερ. 3 με 1. Καλάθι lay-up, 32-31. Πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Πάπιο στον Φρανσίσκο, που είχε μείνει offside εντός αγωγικών. 34-31. Χόρτον Τάκερ χάνει την μπάλα από τον Πάντιο. Φρανσίσκο θα πάει να εκτελέσει για 3 από 45 μοίρες. Μέσα. 37-31. Από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος εκτελεί σε transition, ενώ ήταν ένας παίκτης της Φενέρμπαχτσε, άντε δύο, γιατί είχε προλάβει και ο Μπόλτου να γυρίσει. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα σήμερα.
2: Εδώ να πω κάτι. Αν έχανε τον τρίπο τον Φρανσίσκο, τι θα γινόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Τώρα τον αποθεώνουμε γιατί ευτόχησε το τρίπο. Αλλά με ένα 4-4 διασμού είναι λίγο ρίσκο, νομίζω.
1: Όπως τα έλεγε και η Βασιλεία του Μπουρλότο, θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Θα τον είχε εκτελέσει.
2: Μεγάλες μπασκετικές παραστάσεις και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 37-31. Έχουν μπει 68 πόντι σε 14 λεπτά. Μιλάμε για.
1: Φρανσίσκο από τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού έδειξε την ποιότητά του. Ότι είναι γρήγορος, ότι έχει το τρίποντο, μπορεί να σε διαλύσει ο Φρανσίσκο.
2: Και
1: έχει και.
2: Και δεν είναι μόνο και εκτελεστικά καλός, έχει και ήδη 4 ασίστ που ο πολύς κόσμος ξεχνάει. Ο πολύς κόσμος ξεχνάει ότι πέρσι είχε 6,5 ασίστ μεσόωρο ο Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλός εκτελεστής, δηλαδή διαβάζει το παιχνίδι.
1: Οι αθεόφοβοι Γάλλοι της Παρί σήκωσαν πανό για να πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ. Πού είναι ο Φρανσίσκο, πού είναι ο Σιλβέιν? Και απάντησε ο Τόνι Πάρκερ ότι είναι ένας φοβερός παίκτης και ότι τον είχαμε κλείσει σχεδόν το καλοκαίρι. Δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες μας κοιτάζουν πλέον πιο θερμά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ακόμα και το πιο περιπαικτικό σχόλιο μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και γι' αυτό οι προπονητές δεν πρέπει να θυμώνουν. Αυτό θέλω να πω. Είτε λέγεσαι ο Μπράντοβιτς, είτε λέγεσαι Μπαρτζόκας, είτε λέγεσαι Σπανούλης, μπορείς από μία ερώτηση, και κακοδιατυπωμένη και προσβλητική να είναι, να την γυρίσεις υπέρ σου.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα. Πάμε τώρα στα του παιχνιδιού, καθώς ο κόουτς ο Μπράντοβιτς νομίζω δοκιμάζει και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Μπαντιό σαν point guard αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, καθώς πήγε ο Φρανσίσκο στον πάκο για να πάρει μερικές ανάσεις και τον αντικατέστησε ο Καλεντζάκης. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός πώς θα συμπεριφερθεί με τον Σελεγαλέζο στο τιμόνι της επίθεσής του. 37-31 το σκορ. Χόρτον Τάκερ, ο Μέλι. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Χόρτον Τάκερ για 3. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Σανλή. Όμως θα προλάβει ο Καλεντζάκης να του κάνει το φάουλ κάτω, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Άρα δεν υπάρχουν βολές για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της, μάλλον ο κόουτς Άρας απέσυρε τον Baldwin και στη θέση του μπήκε ξανά ο Trent Forrest. Η Φενέρ είναι αυτή τη στιγμή στο πακέ με Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ, Μέλι, Σανλή και τον Σίλτ.
1: Όπως μου γράφει και ένας φίλος Ερασπορίτης που ακούει τη μετάδοση και είναι και στο γήπεδο, λέει: απορώ με την ψυχραιμία του Ζότς για το τρίποντο του Φρανσίσκο στο transition. Κάποιος άλλος λέει έχει μπει μέσα του και ότι ο Φρανσίσκο του κάνει τεστ κοπόσεως του ο Μπράντοβιτς με αυτά που κάνει.
2: Φοβερό μήνυμα όμως νομίζω και ο Μπράντοβιτς γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο φορμητής, γιατί καταλαβαίνει και τον παίχτη του. Καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές θα μιλήσει το ένστικτο του παίχτη και όχι το πλάνο του προπονητή. Χέις Ντέιβις εδώ μαζί με τον Σίλτς. Θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει, θα εστοχίσει. 39-31. Είναι εξαιρετικό το διάβασμα που κάνει ο Χέις Ντέιβις, καθώς έχει πλεονέκτημα στη θέση 3 απέναντι από τον Σίλτς. Το εκμεταλλεύτηκε και το σύν 8 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά της αναμέτρησης. Σίλτς εδώ θα γίνει το λάθος. Κατάσταση ευθυνδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις σταματάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πρωτεύοντα. Χέις Ντέιβις θα κερδίσει το φάουλ.
1: Πάντως πέφτει ξυλίκι και σφυρίζουν ελάχιστα οι διαιτητές. Δηλαδή αφήνουν το μάτς. Ο Χέις Ντέιβις έχει φάει τουλάχιστον 3-4 ξυλιές στις τελευταίες φάσεις. Τώρα πήρε το φάουλ και μάλιστα ο Σαμπόν Σιλτ ζήτησε ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, αλλά δεν έγινε χαμηλά, ήταν ψηλά το φάουλ. 39-31, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, ο καλύτερος Παναθηναϊκός για φέτος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αυτό το ημίχρονο είναι πάρα πολύ δυνατό και ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο ασύλληπτο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το σκορ 12-7 το επιμέρους, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει 27-24. 39-31. Η δεύτερη βολή από τον Χέις Ντέιβις βρήκε στόχο, 40-31. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο έχει ξυπνήσει και το σετ της Ευρωλίγκας και σχεδόν είναι current time. Δηλαδή με το που μπαίνει μια βολή καταγράφεται στο τσατστικό. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Τα γκρεμίστηκε κανένας φούρνος στη Βαρκελόνη. 40-31, ίσως επειδή είναι εδώ από τη Ρόγκα ο πρόεδρος της EuroLeague και παρακολουθεί το μάτς και αποθεώθηκε φυσικά από τους πράσινους. 40-31, Μέλη. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο. Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, με αυτά τα τρία μεγάλα κορμιά, με Καλετζάκι τώρα και Μπάντιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται με Μέλη Σάνλι. Παράδοξο αυτό το σχήμα όντως, συμφωνώ σε αυτό που είπες νωρίτερα. Χόρτον, Τάκερ, Φόρεστ και Σίλτζ. Διπλή αλλαγή όπως λέει και ο εκφωνητής του γηπέδου, Ματζούκας και Γιαμπουσέλε στις θέσεις Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Φρεσκάρει το σχήμα του ο Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλε ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει τόσο επιδραστικός στα μάτια του Παναθηναϊκού. Φόρεστ. Τριπλάρι μπροστά από τον Γιαμπουσέλε. Η πάσα του δεν είναι καλή. Δεν προλαβαίνει καν ο Μέλη. Έξαλλος ο Σάρας στον πάγκο του. Το σκορ παραμένει 40-31 και στο παρκέ, ή μάλλον στο glass floor για να είμαι πιο ακριβής, επιστρέφουν και ο Baldwin αλλά και ο Φρανσίσκο για Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στα μισά της δεύτερης περίοδου. Όπου να είναι θα έχουμε και το τηλεοπτικό time out. Φαντάζομαι επαναφορά για τον Παναθηναϊκό και νέα επίδεση με τον Ματζούκα να δίνει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Αυτός περνάει την κεντρική γραμμή λίγο αργούτσικα αλλά την πέρασε on time. Ο Φρανσίσκο μαρκάρεται από τον Κλάιμπερν για Μπουσέλε. Δεν δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλετζάκη να αποστάρει τον Μέλη. Είναι πιο δυνατός ο Γάλλος. Θα πάει στο Λεά Παστόκησε. Προσπαθεί για το rebound, αλλά από τον τεράστιο όγκο του ξαπλώνει στο παρκέ τον Μέλη και χρεώνεται το φάουλ αυτό για Μπουσέλε. Ένα παιδί το οποίο, από ό,τι έμαθα τουλάχιστον, είναι περίπου 117-120 κιλά και ενώ ο σωματότυπος του και η φιγούρα του παραπέμπει σε τουλάχιστον διψήφια τιμή λίπους, έχει 5-6% λίπος. Είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο. Άρα μιλάμε για 100 κιλά και μισ.
2: Πάντου κάνεις
1: ασύλληπτο.
2: Καλά.
1: Κάνεις δεν το πίστευα. Όταν μου το είπαν δεν το πίστευα. Άλλο πράγματι ισχύει αυτό, όπως ισχύει και η πρώτη άστοχη βολή από τον Νίκολο Μέλη. Θα έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Ιταλός μέσα αυτή. 40-32. Το 40-31, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, αυτό το σύν 9. Στα μισά της δεύτερης περίοδου έχει πολύ δρόμο το μάτς. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξαναγίνει σπουδαίος. Φρανσίσκο, άστοχος ο σούτριον πόντ, αμυντικό rebound από τον Σίλτζ. Τον μαρκάρει ο Ματζούκας. Και τον αντιμετωπίζει σωστά. Βγήκε μπροστά του και σπάει μπάλα για τον Κλάιμπερν. Εδώ υπάρχει mismatch με τον Φρανσίσκο. Ο Κλάιμπερν γυρίζει, αστόκησε, παρότι φλέρταρε και με το επιθετικό φάουλ, διότι έσπρωξε τον Φρανσίσκο και ήταν μόνος του με το καλάθι, φάτσα. Άρα χάνονται όλα. Το έχασε ο Κλάιμπερν. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Κόντεψε να πατήσει γραμμή, αλλά έμεινε στο γήπεδο. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη, σου τριών πόντων, άστοχο. Εδώ δεν λειτουργήσε σωστά η επίδυση του Παναθηναϊκού. Όταν η μπάλα φεύγει από τον Φρανσίσκο και πηγαίνει στον Καλετζάκη, δεν ήταν τόσο καλή επιλογή. Baldwin. Τον μαρκάρει ψηλά ο Λεσόρ, που είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο σήμερα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Baldwin. Ο Baldwin Βλέπει τον Λεσόρ, δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τα 6 μέτρα, τρομερό καλάθι από τον Baldwin. Και εδώ υπάρχει time out από τον Ομπράντοβιτς, 40-34. Θα πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για να εξηγήσω αυτό που έλεγα για τον Λεσόρ.
0: 40-34 λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι 43-52 και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. 32-22 η Βαλένθια τη Χάπολ Τελ Αβίβ, 7-5 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και Real Madrid της Παρτιζάν 12-14, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά το ότι έχει κάνει πολλά λάθη ο Φόρες στο να παίζει στον Άσο, και ότι το πρώτο καλάθι του Baldwin ήταν πριν από λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Telecom Center, εκεί που πρέπει, οπότε βλέπω τελειώσει το time out, να δούμε τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: 40-34 Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε 3 και 12 για να τελειώσει το ημίχρονο. Να και ο Μουστάφα Φαλ με το νούμερο 93 στη φανέλα. Να και ο Κύκλοπας των 2-20. Χειροκρότημα από φίλους του Παναθηναϊκού για να παίξει τώρα με έναν συμπαίκτη και φίλο του από την Εθνική Γαλλίας στο 4, το Γιαμπουσέλε, στο 3 Χέις Ντέιβις και στο ασώδιο Φρανσίσκο και άλλος Εθνική Γαλλίας και Μπάντιο ομιλών γαλλικά και αυτός ως Σενεγαλέζος. Η πάσα χαμηλά για τον Φαλ, τον τροφοδότησε πάρα πολύ ωραία ο Μπάντιο και ο Μουστάφα Φαλ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μιλάμε για καμιλοπάρδαλη, είχε αστεία. Ένας λαιμός που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους.
2: Δεν μπορείς να το φτάσεις με τίποτα. Δεν μπορείς να το φτάσεις με τίποτα. Πάντως, Κώστα, είναι ξεκάθαρο ότι στην εποχή ο Μπραντόβιτς οι πάντες και τα πάντα θα διαβάζουν τα μισμάτς. Ο Φαλ με το που μπήκε στο παιχνίδι, κατευθείαν το διάβασαν οι συμπαίκτες του, τροφοδοτήθηκε και ήδη είναι στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Που οι βολές πρέπει να πούμε ότι και αυτού του ψηλού του Παναθηναϊκού δεν είναι το δυνατό του σημείο του Μουσταφά Φαλ. Τον θυμόμαστε και από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ήταν το φόρτου οι ελεύθερες βολές. Δηλαδή στην καριέρα του έχει 53,2%.
3: Άρα βάζει τις μισές.
2: Ακριβώς. Περίπου. Τώρα π.χ. έχασε και τις 2 βολές και πήγε έτσι λίγο πονηρά να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε όμως, αποσπάει το χειροκρότημα.
0: Και δεν έχει παιδιά ο Παναθηναϊκός κάποια γιαγιά στην εξέδρα πως ο Ηρακλής θα τους ξεματιάξει.
1: Ο Φαλ όταν βάζει 2 στις 2 φωνάζουν γκολ. Όταν βάζει 1 στις 2 είναι το κανονικό του. Κάπως έτσι.
2: Λοιπόν, η Φενέρ τώρα στην επίθεση. Η Φενέρ η οποία προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ωραία πάσα του Σίλτς για τον Σανλή, ο οποίος είναι άστοχος. Rebound από τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος είναι εξαιρετικός rebounder και γι' αυτό τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά και για την δημιουργική του ικανότητα στο χαμηλό post. Και η Ντέβις θα σουτάρει, θα αστοχίσει. Πολύ ψηλά ο Γιαμπουσέλε για τον Χέις Ντέβις ξανά. Μπάντιο μόνος του. Θα διεισδύσει για τον Φαλ και το πρώτο καλάθι με την πράσινη φανέλα για τον Μουσταφά Φαλ είναι γεγονός. 42-34. Είχε υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός, άλλαξε πολλές φορές την μπάλα, βρέθηκε ο ελεύθερος παίχτης και ο Φαλ έκανε το κάρφωμα για το 42-34. Πολύ σκληρή αυτή η περίοδος, είναι 13-10 το επιμέρους σκορ. Είναι περισσότερο νομίζω στα στάνταρ των ομάδων αυτός ο τύπος παιχνιδιού. Εδώ ο Μπάλντουιν θα διαβάσει πάρα πολύ καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με μια έτσι όμορφη προσπίση θα ελευθερωθεί για το 42-36. Έχει παγιωθεί μια διαφορά για τον Παναθηναϊκό 6 έως 8 πόντων. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα σε ένα μάτς τέτοια δυσκολία και τέτοια ένταση. Οι 6-8 πόντοι δεν λένε απολύτως τίποτα. Εδώ ο Φρανσίσκο δεν θα αλλάξει την μπάλα. Θα χορέψει λίγο την άμυνα της Φενέρ. Όμως θα αποσπάσει το χειροκρότημα από τον κόουτς Μπράντοβιτς, καθώς θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και νέες αλλαγές. Είναι συνεχείς οι αλλαγές προσώπων που κάνουν και οι δύο προπονητές. Μπίνχαμ και εκεί στο παρκέ. Μέλη και Σανλή θα πάνε, δηλαδή αλλάζει το δίδυμο ψηλών ο coach Σάρας, ο οποίος σίγουρα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τον Σανλή. Καθώς...
1: Κοίτα, αν δεν βάλει ο Σανλή τρίποντο, δεν είναι χρήσιμος. Οπότε εκεί του έδωσε κανένα δύο προσπάθειες, δεν τα έβαλε, χαιρέτησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς σηκώνει δύο Έλληνες, τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα. Ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Μπάντιο και βλέπω ότι μετά τις βολές θα αποχωρήσει ο Φρανσίσκο, αλλά για να αποχωρήσει πρέπει να τις βάλει ή τουλάχιστον τη δεύτερη. 42-36, η πρώτη μέσα. Σαράντα 3-36. Στο συν 7 και τώρα συν 8.
2: Εδώ να πούμε ότι ο παδί του Παναθηναϊκού έτσι αποθέωσαν και τον Ουνάη, τον παίχτη του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο. Θα το πούμε και αυτό, ότι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βλέπουν τέτοια υψηλή ένταση παιχνίδι.
1: Μπήκε λοιπόν και ο Ματζούκας, εφόσον έβαλε δύο βολές ο Φρανσίσκο. 44-36, 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Ο Μπόγκα μαρκάρει τον Μπόλτουιν, στην αλλαγή πηγαίνει ο Γιαμπουσέλε. Κλάιμπερν τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά με το πόδι κόβει την μπάλα εκτός. Συνεπώς από τα 12 θα πάει στα 14 η επίθεση της Φενέρμπαχτσε, που παίζει με Μπόλτουιν, Μπίνχαμ, Μπράξτον Κι, Κλάιμπερν και Σαβόν Σίλτς. Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 12, 2 στα 4 τρίποντα. Αυτός είναι ο μοναδικός διψήφιος. Η Φενέρμπαχτσε έχει τον Κι με 11. Μπολτγουίν. Τον μαρκάρει τώρα για Μπουσέλε. Συνέχεια αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συχαινόταν ο Άταμαν μέχρι πέρσι. Καλάθι και φάουλ από τον Μπολτγουίν. Πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Άργησε αλλά πήρε μπροστά.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός παίχτης ο Μπολτγουίν φυσικά. Έχει σκοράρει 6 πόντους. Τώρα πήρε και το φάουλ. Προηγουμένως διάβασε την φάση. Ξανά όπως άδειασε και τον φάουλ. Ο Μπράντοβιτς τον φάουλ τον άφησε λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ. 1,5 λεπτό για την ακρίβεια. Αλλά μπαίνει σιγά σιγά ένα τέτοιο μεγάλο κορμί. Με το σκόρο 44-39 και βλέπω ότι υπάρχει και time out. Συν 5 η διαφορά. Το μάτς είναι ορθάνικτο, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. 1 και 17 για το τέλος του ημιχρόνου.
0: Κώστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέποντας το rotation και τον επιμερισμό των καθηκόντων. Τι θα γίνει με την επιστροφή Σλούκα και Νάν, έτσι.
1: Και Χουάντσο.
0: Εννοούσα για την περιφέρεια.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του Μπράντοβιτς, γιατί οι προπονητές ψάχνουν τα δίδυμα που λένε, δηλαδή ποιοι ταιριάζουν μεταξύ τους, αν θα είναι δηλαδή Τζέριαν Γκραντ με Ναν, αν θα είναι Φρανσίσκο.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές διάδες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς θα είναι να μπορέσει να ενσωματώσει τον Ναν σε αυτή τη λογική, τη λογική του των 20-25 λεπτών και την πιο ομαδική λογική.
1: Μα έτσι θα πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν η χρονιά είναι τόσο μεγάλη, όταν η χρονιά έχει τόσα παιχνίδια, είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να έχει φρέσκους τους παίκτες του. Και το λένε πλέον όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με τον μπάσκετ, ότι ειδικά σε τέτοια ρόστερ πρέπει να γίνεται ένας καταμερισμός του χρόνου για να είναι όλοι φρέσκοι. Υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, 10 τον αριθμό. Υπάρχουν παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία οι Έλληνες παίκτες θα ξεκουράζουν λίγο περισσότερο τους ξένους. Είναι ο Φαλ μεγάλο κορμί που θα μπει σταδιακά σιγά σιγά, όπως τώρα έπαιξε 1,5 λεπτό και μπορεί να ξαναπαίξει λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Σλούκας που θέλει το χρόνο του για να βρει το ρυθμό του. Ιατρικά φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά ο Ναν με τον Σλούκα, από ό,τι μαθαίνω. Είναι θέμα προπονήσεων, ρυθμού, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το επίπεδο της έντασης. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπόρεσε, αλλά ούτε ο Λεσόρ τα κατάφερε να καρφώσει την μπάλα μετά το follow. Ο Σίλτζ πάει μέχρι μέσα και κάνει φάουλ και μάλιστα τον κατεδάφισε ο Μπάντιο. Πολύ δυναμικά το φάουλ από τον Μπράνκου Μπάντιο και ο Σαβόν Σίλτς θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Λίγο πρωτού πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 44-39.
2: Και εδώ νομίζω είναι το πρώτο έτσι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τον Μπράνκου Μπάντιο, ενός ίσως του κορυφαίου περιφερειακού αμυντικού των Πρασίνων, και αυτό είναι ένα θέμα εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Σενεγαλέζος βάζει μεγάλη πίεση στα αντίπαλα γκάρ. Βέβαια,
1: πιθανώς είναι καλύτερος και από τον Γκραντ.
2: Ναι.
1: Οριακά πρέπει να είναι λίγο καλύτερος. Αυτό που είδαμε πέρσι δηλαδή με Βαλένθια.
2: 44-41 τώρα Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει έτσι να ανεβάσει τη διαφορά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Ξανά ψάχνουν το ποστάρισμα του Χέις Ντέιβις.
1: Είναι δοκιμασία το μάτς σήμερα. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι μια δοκιμασία.
2: Εδώ Λεσόρ σε κάτι που είναι σιγά σιγά στο ρεπερτόριό του, λίγο πιο πίσω από τις βολές, θα κάνει το 46-41. Συν 5 για τους Πράσινους. Για να δούμε τώρα η Φενέρ, η οποία έχει παίξει αρκετά έτσι ατομικό μπάσκετ λόγω Baldwin. Ο Κι θα διεισδύσει, θα περάσει. Εντυπωσιακή τάπα από τον Λεσόρ που έδωσε βοήθεια. Ξανά η μπάλα για τον Κι. Ποιο θέλει να μπει μέσα με τον Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα. Κλάιμπουλ από ο Μπίνχαμ ήταν, με συγχωρείτε, για τρεις. Από τη γωνία ήταν άστοχος. Και τώρα ο Σιλουέλ Φρανσίσκο, για να δούμε τι θα δημιουργήσει για την ομάδα του ή για τον εαυτό του. Φρονόπως θα διεισδύσει, θα περάσει, θα δεχτεί τάπα. Ωραία άμυνα εδώ Έχει ψηλά από τον Μπίχαμ, 46-41. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω δίκαιο ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, έστω και με 5 πόντους στο παιχνίδι.
1: Αρπάχτηκε ο Φρανσίσκο,
2: Ναι, αρπάχτηκε λίγο.
1: Αρπάχτηκε, αλλά για ποιο λόγο?
2: Αυτό δεν κατάφερα να το δω. Ελπίζω να το μάθουμε στη συνέχεια.
0: Τον έχει βρει την ώρα του κοψίματος στο κεφάλι.
1: Ναι, αισθάνθηκε ότι μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει. Φοβήθηκε και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε. Αλλά ευτυχώς τον κράτησε ο Αποστόλης Λιόγκας, ο υπεύθυνος τύπου του Παναθηναϊκού. Και του λέει: ήρεμα, φίλε, χαλάρωσε. Τώρα τα λένε με τον Λεσόρ ο Φρανσίσκο. Και μάλλον θα πάει αυτός για δήλωση στην Ευρωλίγκα και δεν θα μπει στα αποδυτήρια έτσι με αρκετά υψηλούς σφιγμούς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Από τους πράσινους 14 ο Φρανσίσκο, 5 ο Μπάντιο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λεσόρ με 4 rebound, ο Γιαμπουσέλε 5 με 5 rebound, 4 ο Μίτογλου και 2 ο Φαλ με αυτό το κάρφωμα. Έπαιξε 1,5 λεπτό. Δεν έχει σκοράρει ο Καλαϊτζάκης, δεν έχει σκοράρει ο Γκραντ. Ήταν λίγο άοσμος ο Γκραντ και
2: πρέπει, δεν έπαιξε και πάρα πολύ,
1: πρέπει να... Ναι, μα δεν έπαιξε πολύ γιατί δεν έπαιζε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, ότι είναι μια ταχύτητα κάτω και θεωρώ ότι ο Γκραντ διαλέγει παιχνίδια. Στα κρίσιμα δηλαδή πάντα έδινε το παρόν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε 9 λεπτά ο Μπόγκα που δεν σκόραρε και πήρε μόνο ένα σουτ 2 πόντων και... Όταν δεν έχει και ένα τρίποντο, ας πούμε, δεν είναι επιδραστικός, αλλά τουλάχιστον παίζει άμυνες. Και έπαιξε 7 λεπτά ο Ματζούκας, αλλά δεν σκόραρε. Για τη Φενέρμπαχτσε, 5 ο Μπίνγκαμ, 7 ο Μπόλτουιν, μία ελεύθερη βολή ο Μέλι, 7 ο Χόρτον Τάκερ, 11 ο Μπράξτον Κι, 3 ο Κλάιμπερν, 4 ο Σίλτς και 3 από το Σαργιούνας. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, 46-41, σε περίπου 12-13 λεπτά. Τα ξαναλέμε για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρ 46-41 στο ημίχρονο. Μπάγεν Βίρτους 52-55, 7-43 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 1-40 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένδια Χάμπολ Τελαβίβ 43-33 και 8-12 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 35-21. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα έχουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 12 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων της EuroLeague, Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Στα μισά του μάτσου, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ με 46-41. Κόντρα στην Έφες αύριο στην Allwyn Arena. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα. Δήλωσε με αφορμή το μάτς ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχτηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο αυριανό που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα η ΕΠΟ θέλει να αναφέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Αυριλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κορόπι όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό για τον Αγίου Μπελκαμπή, καθώς αναμένεται να επιστρέψει ένα μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρολεύκων. Ο Μαρακινός επέστρεψε στον Ρέντι μόλις ένα μήνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, αρχίζοντας πρόγραμμα αποκατάστασης, και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκ ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντάσσεται μεταξύ των αναμετρήσεων του Δικεφάλου στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάντα στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Αγγλία παίζουν αύριο στις 7.30 στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πίσω στο μπάσκετ, NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Σε νέα καταγγελία, κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα, προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στην μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών, ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Βουλιαγμένη, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλωνος Σμύρνης, Duisburg, 16-9 σήμερα στο Σεράφιο, ενώ αύριο στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα αύριο στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς αύριο έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Λιφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague γίνονται σήμερα. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 τελικά αποτελέσματα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Bayern Virtus, Real Partizan και Valencia Hapoel Tel Aviv. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ενία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Κοριέρε ντελο Σπορ μεγάλη συνέντευξη όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις της Premier League. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φανέρ στο Telecom Center.
0: Era Sport 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι εγώ με μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Και στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 46-41. Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια 55-60, 4-4 και 16 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ επίσης το ημίχρονο 47-40. Και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν, πολλά με λίγαν εδώ, 43-26, 4-21 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Νωρίτερα είχαμε τη συντριβή της Αρμάνη από την Μακάμπη στο Βελιγράδι 97-79 και την έκπληξη που μας επιβεβαίωσε και ο Κώστας Σωτηρίου πως είναι έκπληξη, η ήττα της Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα με 58-77. Βλέπω κινητικότητα στο Telecom Center. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μπούκα και στο Κώστα Σωτηρίου για το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαξε και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με τις αρχικές πεντάδες τις οποίες είχαν και στην πρώτη περίοδο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι με τους Γκραντ, Ματζούκα, Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλη και Μίτογλου, ενώ η Φενέρμπαξε με τους Μπίνχαμ, ο οποίος θα δεν θα σκοράρει τελικά, με τους Μπίνχαμ, Φόρεστ, Σίλτς, Μπράντον Κι και τον Χόρτον Τάκερ. 46-41 παραμένει, για να δούμε τώρα αν ο Γκραντ θα έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καλεντζάκης ψάχνει το ποστάρισμα του Μίτογλου, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Φόρεστ. Παρακινδυνευμένη πάσα, διαγώνια πάσα νομίζω απαγορεύεται από τους προπονητές και τα ακούει και από τον coach Μπράντον, στον οποίο ζητάει να σουτάρει. Ματζούκας τώρα με 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Παναθηναϊκού, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκαρφιστεί κάτι. Ο Γκραντ με τον Φόρεστ. Ο Γκραντ, reverse, δύσκολο σουτ για 3, είναι airball και η κατοχή περνάει στη Φενέρμπαξε. Κακή επίθεση, στατική επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στην τρίτη.
0: Κάτι από πέρσι θύμισε αυτό στο Παναθηναϊκό η τελευταία φάση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, καθώς έγινε ούκο λίγες φορές και την περσινή σεζόν το να μένει η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Φόρεστ με αντίπαλο τον Γκραντ. Φόρεστ, ο οποίος την περσινή σεζόν έκανε μάλλον πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπασκόνια και πήρε την αναβάθμιση για την Φενέρμπαχτσε. Φόρεστ κρατάει αρκετά την μπάλα. Σιλ, τον οποίο ο Χόρτον Τάκερ, τον οποίο κυνηγάει παντού. Καλαϊτζάκης, Χόρτον Τάκερ, βήμα πίσω, ωραία εκτέλεση 46-43. Μειώνει η Φενέρμπαξε, ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ παραγωγικός.
2: Είναι σοβαρό λαβράκι ο Χόρτον Τάκερ από πέρσι για τη Φενέρμπαξε.
1: Ματζούκας, μάλλον συμπτωματικά η μπάλα πήγε στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Και
1: Ματζούκας,
2: μάλλον του έγινε και φάουλ.
1: Ματζούκας, ο οποίος θα κάνει μια ωραία τρίπλα και θα φτωχίσει από το δίποτε για το 48-43. Πρώτο καλάθι για τον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος ζητάει και φάουλ.
2: Ναι, γιατί σου λέει μου τα έχουν σπάσει τα χέρια 2-3 φορές και χάνω και την μπάλα. Όχι ότι τίποτα άλλο.
1: Απλά επειδή είναι, ίσως επειδή είναι και ο Ματζούκας ακόμα δεν έχει και το στάτους για να παίρνει και εύκολα
2: αυτό
1: φάουλ.
2: Αυτό είναι λάθος των διαιτητών όμως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να σε κλάιμπερν για να παίρνει το φάουλ. Μπορεί να πάρει και ο φτωχός Ματζούκας.
1: Ο Σίλτς, καλή άμυνα εδώ από τον Ματζούκα, που μένει μπροστά του. Ο Κι, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Έλληνα παίχτη, ο οποίος παίρνει και τα συγχαρητήρια και από τον Μίτογλου και από τον προπονητή του. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Ναι, έγινε ένα φαουλάκι νομίζω στον Ματζούκα.
2: Λοιπόν, αυτό ας πούμε είχαμε να δούμε καιρό πέρσι. Να μένει μπάλα στα χέρια των αντιπάλων του Παναθηναϊκού και ειδικά αντιπάλων του επίπεδου της Φενέρμπαχτσε. Γκραντ βλέπει διάδρομο, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι ο Ντίνος Μίτογλου δεν έστησε σωστά το screen και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ.
1: Δεν το έχει πάει το παιχνίδι του Ντίνο Μίτογλου, δεν το έχει πάει, να πούμε την αλήθεια.
2: Λίγο ανοιχτά να έχεις τα πόδια σου στο screen, οι διαιτές σε τιμωρούν πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Να και ο Κέντρικ Νάν με τον Κώστας Λούκας, ένα κοντινό πλάνο από το σκηνοθέτη. 48-43. Χόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλατζάκης. Παρακολουθεί πάντα και ο Γιαμπουσέλε για να βγει αλλαγή, όπως τώρα για παράδειγμα. Μπράξτον Κι πάει μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φεύγει ο μπάλα τα χέρια του Μπράξτον Κι. Σαμπούν Σίλτζ σπάει την μπάλα δεξιά του. Άστοχο του σουτ τριών πόντων από τον Μπίγκαμ. Γιαμπουσέλε για τον Ματζούκα. Δεν προλαβαίνει, αλλά τουλάχιστον διασώζει και ο Μίτογλου. Έρχεται τρέιλερ για να κερδίσει το φάουλ και να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ο ορισμός του ματς ροντέο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα ας πούμε. Ο Ματζούκας διέσωσε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ από τον Σαβόν Σίλτς, τον Τίνο Μίτογλου.
0: Από όλους, αλλά ποιος έκανε πρώτος.
2: Σωστό, ναι. Πέσανε πολλά χέρια εκεί σαν κουπιά πάνω στον Μίτογλου. Αλλά τουλάχιστον αυτό το είδαν οι διαιτές. 48-43. Γνωστές μουτσούνες οι τρεις διαιτητές. Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρτούρας Σούκης. 49-43. Συν 6. Με την πρώτη βολή από τον Μίτογλου, που έχει και μια δεύτερη την οποία μετουσιώνει σε πόντο. 50-43, συν 7. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σήμερα να τα βάλει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα καταφέρνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Χόρτον Τάκερ για τον Μπίγκαμ. Φόρεστ στην αλλαγή βγαίνει ο Μίτογλου. Ο Φόρεστ δεν θέλει να πάει προς τα μέσα, προτιμάει τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός ξεμαρκάρεται, εκτελεί αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Braxton Key. Νέα επίθεση από τον Σίλτς μόνος του για τρίποντα, αστόκησε. Νέο επιθετικό rebound από τον Braxton Key. Ξανά η μπάλα στον Σαβόν Σίλτς. Πάει μέχρι μέσα. Layup 50-45. Πάρα πολύ γρήγορη η Φενέρμπαχτσε με εκτέλεση του Σαβόν Σίλτς. Με το layup νωρίτερα έχασε το τρίποντο, αλλά ο Braxton Key πάει παντού στα rebound, όπως το έκανε και πέρσι με τη Βαλένθια. Μίτογλου για το Καλετζάκι. Προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα. Χάνει την μπάλα. Ο Χόρτον Τάκερ του κλέβει reverse για να αποφύγει τον Μίτογλου. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει συμβεί, φάουλ πίσω από την κεντρική γραμμή, δεν είναι πια τρεις ελεύθερες βολές. Επιτέλους αυτή την παροδία τη διόρθωσαν οι διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Να και αλλαγή. Ρογκαβόπουλος δέχεται κάποιες οδηγίες από τον Ζέλικο Μπράντουλτς και του λέει εσύ αναλαμβάνεις τον Σαβόν Σίλτς. Στη θέση του Ματζούκα πέρασε ο Ρογκαβόπουλος. Χόρτον Τάκερ του φεύγει μπάλα. Τη διασώζει, κλέβει ο Καλετζάκης. Καλετζάκης φεύγει με το Γιαμπουσέλε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Την πέταξε λίγο επιπόλαια. Την μπάλα τόσο ψηλά ο Καλετζάκης. Την έσωσε ο Γιαμπουσέλε με το ένα χέρι και την κάρφωσε με τα δύο. 52-45 η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που έχει τώρα το μαρκάρισμα του Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ. Φόρεστ παίζει με τον Καλετζάκη. Θέλει να περάσει. Πάει μέχρι μέσα. Λέει καλάθι. Ωραίο καλάθι από τον Φόρεστ. Το πρώτο δικό του. 52-47. Ο Μπράντοβιτς Μπαρούτι. Γιατί τον άφησε ο Καλετζάκης και μετά δεν βγήκε κανείς αλλαγή. Δεν τον πρόλαβε και ο Ρογκαβόπουλος. Έκανε ανενόχλητο στο lay-up ο Φόρεστ, αλλά γενικά ήταν και δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Γκραντ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος κάνει προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα. Φλότερ καλάθι. 54-47 από τον Ρογκαβόπουλο. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί όχι την προσπάθεια, αλλά την επιμονή στην άμυνα που δείχνουν οι πράσινοι, και εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Καλετζάκη στον Χόρτον Τάκερ, αλλά νέο χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς που επιβραβεύει αυτή την άμυνα. Τώρα αποσύρει τον Καλετζάκη, διότι ο άνθρωπος τα έχει δώσει όλα και του έχει βγει η γλώσσα και ρίχνει στο παρκέ τον Ματζούκα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει πιεστική άμυνα, τα έχει καταφέρει εν πωλής.
2: Σε κάθε ματς. Πλην ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο Super Cup, ο οποίος ναι, δεν ήταν καλός αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Εδώ ο Σίλτς για τρεις είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound. Είναι μια πληγή στο σημερινό παιχνίδι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ Μπίχαμ άλλο ένα επιθετικό rebound, όμως αστοχή εξ επαφής.
2: Και νομίζω έχει δίκιο ο Μπράντοβιτς ότι μάλλον πάταγε γραμμή ο Μπίχαμ, αλλά τον άφησαν οι διαιτητές. Δεν το έβαλε βέβαια.
1: Γλίτωσε το φαουλάκι εδώ πέρα ο Φόρεστ πάνω στον Γκραντ. Έχει ανάψει το παιχνίδι. Είναι πιο ευρωπαϊκό, θα λέγαμε, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι πιο σκληρό ο Γκραντ με αντίπαλο τον Κι. Ο Γκραντ θέλει να παίξει μια απομόνωση με τον κυκλό τη Βαλένθια. Κρατάει αρκετά την μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος για τρεις, θα πάρει το φάουλ. τριών από τον Trent Forest. Το καλύτερο για το σενάριο.
0: Για αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω μπροστά μου τις 12, πρέπει να έχουν παίξει και 12 του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς αυτό πήγαν από τώρα και με την είσοδο του Ρογκαβόπουλου έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίχτες. Και αυτό διατηρεί έτσι και μια τυχόν φρεσκάδα για τον Παναθηναϊκό. Όμως έχουμε time out τώρα που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίχτες. Και αυτό διατηρεί έτσι και μια τυχόν φρεσκάδα για τον Παναθηναϊκό.

συνιστά μια μίνι έκπληξη. Η Βαλένθια είναι μπροστά με 47-40 της Χάπολ Τελαβίβ στο ημίχρονο. Επίσης στο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει πάρτι με την Παρτιζάν, είναι στο 53-37. Για τον φίλο που ρωτάει πόσο έχουν έρθει τα νωρίτερα, τα παιδιά που γίνανε νωρίτερα, τα δύο παιχνίδια, εύκολα η Μακάμπι, 97-79 την Αρμάνι, έκπληξη Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 58-77.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλή άμυνα. Έχει καταφέρει και έχει κρατήσει την Φενέρη, η οποία είναι σε καλό φεγγάρι τελευταία. Σήμερα όμως δεν τα πάει καλά. Αυτό που ο Παναθηναϊκός, τα δύο προβλήματα που τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει, είναι οι χαμένες βολές και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Δεν έχει καθόλου άδικο, καθώς η Φενέρ έχει ανανεώσει 11 φορές την επίθεσή της και ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 βολές. Όμως οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ άστοχοι, έχουν 4 στα 20 τρίποντα και αυτό τους έχει πληγώσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ζουν από το τρίποντο. Οι Τούρκοι, δηλαδή, παίχτες όπως ο Σίλτς, όπως ο Σαργκούνας, όπως ο Μπάλτιμ, δεν έχουν στοχίσει. Και αυτό είναι ένα καλό νέο για τον.
0: Κάποια στιγμή θα μπουν τα σουτ όμως.
1: Θα μπουν τα σουτ σίγουρα, και εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν και τυχερός, καθώς θυμίζω στην προηγούμενη φάση ο Μπίνχαμ αστόχησε σε εξεπαφή σε lay-up. 55-47 τώρα το σκορ με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ρογκαβόπουλο.
2: Πάντως, έστω και στα σημεία, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σήμερα από τη Φενέρμπαχτσε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ η μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή ήδη έχει φτάσει τους 4 πόντους, δίνοντας αμέσως σκοράρισμα στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί instant offense, και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος νομίζω ότι και με τον Ζέλεμι Νομπράντοβιτς νομίζω θα πάει το παιχνίδι του και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή θα βελτιώσει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. 57-47, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, το συν 10 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Φενέρ, η οποία απέσυρε τον Φόρεστ και έβαλε στη θέση του τον Σαργκούνας. Ο Φόρεστ, ο οποίος είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί, όμως δεν έχει το εξωτερικό σουτ σαν όπλο του, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σίλτς εδώ θα περάσει τον Μίτογλου, ο οποίος θα του κάνει σωστό φάουλ, καθώς ήταν το τελευταίο ομαδικό που είχε ο Παναθηναϊκός να δώσει. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται φρόνο, όπως θα πει, στη θέση του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος είχε καλύτερη παρουσία από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους και έχει και τα 3 rebound. Καλή εικόνα για τον Έλληνα Φόργο.
0: Όλοι στο ξεκίνημα εκεί, με το που ξεκίνησε ο αγώνας σχεδόν, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, με τις δύο assist παρεβάλλε του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και τώρα, αυτό έχει ξεκινήσει.
2: Έχει
1: 3 φάουλ, σημαντικό. Λοιπόν, η Φενέρ, η οποία απέστειλε τον Μίχαμ και έχει τώρα ως πεντάρι τον Μέλι. Μπάλτιν είναι άστοχος για τρεις, όμως θα πάει πολύ δυναμικά στο επιθετικό rebound. Ο Σίλτς βέβαια θα κάνει το λάθος και η κατοχή θα είναι πάλι στα χέρια του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ, ο οποίος μένει στο παρκέ σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο στην οποία αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά.
2: Είναι κλασικό playmaker, γι' αυτό τον σώζει και λίγο.
1: Ο Λεσόρ θα περάσει, εύκολα θα κερδίσει τον Κι για το 59-47. Ο Πέσνος Λεσόρ δεν μπορούσε νομίζω να σπρώξει τον Κι, ενώ φέτος φαίνεται ότι έχει στεγνώσει περισσότερο και σιγά σιγά αρχίζει.
2: Και έχει δυναμώσει
1: και έχει δυναμώσει, αρχίζει και θυμίζει και τον παίχτη του 2024, ο οποίος τα έβαλε σχεδόν με όλους τους φιλούς της Ευρωλίγκας και δικαιώθηκε στο τέλος. Εδώ να και μια τάπα από τον Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 12 πόντους και φαίνεται να ξεμακραίνει χάρη στην αμυντική του προσήλωση. Ο Ρογκαβόπουλος από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. 62-47. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το δικό του ξέσπασμα, και φυσικά ο Σταρούνας και ο Σκεβίτσος καλεί αμέσως το timeout, καθώς βλέπει το παιχνίδι να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.
2: Φοβερή εικόνα ο Μπράντοβιτς και ο Ρογκαβόπουλου. Το ξαναδείχνει ο σκηνοθέτης, τον έχει πάρει πατρικά, ας το πούμε, και του ταρακουνάει το κεφάλι χαϊδεύοντας τα μάγουλα. Ο Μπράντοβιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος, το έχουμε ξαναπεί και πέρσι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Αρκεί να μην βγάλει τραυματισμούς και να είναι σοβαρός. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ύψος έχει, τρίποντο έχει, αθλητικότητα έχει, rebound παίρνει. Δεν του λείπει τίποτα. Του λείπει μόνο σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υγεία.
2: Και να μην...

0: Ναι, υγεία και να μην βγάλει τραυματισμούς. Αυτό ναι. Το που λες, υγεία.
1: Παιδιά, δείχνει πόσο επιδραστικός είναι ο Μπράντοβιτς σε αυτά τα νέα τα Ελληνόπουλα. Που νωρίτερα, σε μια φάση που βγάζει την άμυνα ο Ματζούκας, που του δίνει συγχαρητήρια ένα συμπαίκτη του, ο Μίτογλου νομίζω, ο Ματζούκας δεν δίνει σημασία και πάει προς τον Μπράντοβιτς για να του δώσει συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς. Έχουν μεγάλη επιδραστικότητα σε αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ναι, μετράει περισσότερο, να το λέει ο Μπράντοβιτς, και υπάρχει και μια δικαιοσύνη. Γιατί θα σκεφτεί ο Ματζούκας ότι αν παίξω καλά δεν πρόκειται να βγω έξω. Αλλά το βλέπει και ο ξένος παίκτης του Παναθηναϊκού, ότι αν παίξει καλά ο Ματζούκας και εγώ δεν παίξω καλά, δεν θα παίζω εγώ και θα παίζει ο Ματζούκας. Δηλαδή αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το βλέπουν οι παίκτες και το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, δεν μπαίνει κανείς στη φανέλα σπίτι του, έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και
0: με τον Ναν και με τον Σλούκα και με όλους στις λιγοστές προπονήσεις. 62-47 συν 15 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την άμυνά του προσπαθεί και κρατάει, δεν προσπαθεί απλά, και κρατάει χαμηλά τη Φενέρμπαχτσε. Μπόλτουιν, Σαβόν Σίλτς για τον Μέλι, προλαβαίνει τον Λεσόρ και εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δει ο Λεσόρ, διότι ο Μέλι είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. 62-49 πάταγε όμως και δεν θα μετρήσει τρίποντο, αλλά δίποντο αυτό το μακρινό σουτ του Νίκολο Μέλι. Χέις Ντέιβις κάνει το έτο με τον Μέλι. Τριμπλάρει ο Αμερικανός έξω από το τρίποντο. Προσπαθεί να κάνει μια προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χέις Ντέιβις κατά της πρώην ομάδας του. Γιατί στη Φενέρμπαχτσε έπαιξε φοβερό μπάσκετ ο Χέις Ντέιβις. Πήρε Ευρωλίγκα και μετά πήγε NBA. Ο Μέλι εκτελεί ξανά και αυτό τρίποντο. Διότι εδώ οι περιστροφές του Παναθηναϊκού πήγαν περίπατο. Είναι αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω στο ημίχρονο, ότι ο Λεσόρ πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τις περιστροφές. Όταν βγαίνει heads out, μετά γυρίζει πολλές φορές με πλάτη στον αντίπαλό του και δέχεται τρίποντο. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νίκολο Μέλι, που είναι μανούλα στο να κρατάει χέρια και να βγαίνει αλόβητος. Μία, δύο, τρεις ξυλιές στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Το τρίτο σφυρίχτηκε φάουλ. 64-52 συν 12 από συν 15 υπέρ του Παναθηναϊκού. 2-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου και βλέπω ότι στο παρκέ επέστρεψε ο Σιλβέιν Φραντσίσκο.
1: Και 4 φάουλ ο Μέλι νομίζω.
0: Και 4 φάουλ ο Νίκολο Μέλι. Σωστά. Χέις Ντέιβις πασάρει στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός βλέπει μεγάλο κορμί μπροστά από τον Μπράξτον Κι και δίνει στον Φραντσίσκο. Προσποίηση, εκτελεί, αστοχή, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει on time. Έληξε η επίθεση. Το βλέπει ο Μπελόσεβιτς και δίνει την μπάλα στη Φενέρμπαχτσε. 64-52. Οι πράσινοι είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Αμυντικά είναι σπουδαίοι. Στην επίθεση σουτάρουν με 50% τρίποντο, 6-12. Κλέβει την μπάλα προσωρινά ο Μπόγκα, αλλά φτάνει στα χέρια του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος εκτελεί για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound ξανά από τον Baldwin. Μπράξτον Κι για τον Baldwin. Deflection από τον Χέις Ντέιβις. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στα χέρια του ακροβολισμένου Κλάιμπερν, που ήταν έτοιμος και οπλισμένος για να εκτελέσει για 3. Ακούτε πάντα ένα σπορ. Λεσόρ δέχεται από πίσω το μαρκάρισμα του Κλάιμπερν και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μαζί του είναι ο Χέις Ντέιβις με τον Μπόγκα, 2 forward. Ο Ρογκαβόπουλος, 3 forward, που παίζει 2. Και στον άσο είναι ο Φρανσίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ρογκαβόπουλος αισθάνεται τόσο βολικά στη θέση 2. Είναι μια θέση που δεν την ξέρει τόσο καλά και γίνεται και στόχο στην άμυνα, αλλά έχει αυτή την ικανότητα με το μακρινό σουτ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σήμερα. 64-52, άλλωστε έχει παίξει όλα και όλα 4,5 λεπτά και σκοράρει 8 πόντους ο Ρογκαβόπουλος.
1: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην προηγούμενη φάση, ναι, που ναι, έκλεψε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, με το που γίνεται παντού έβλεπε χέρια, δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά η μπάλα. Παντού έβλεπε χέρια ψηλά.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, είναι και, το, είναι, είναι και πολύ ψηλή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο πιο κοντός παίκτης είναι ο Φρανσίσκο, που είναι ένα 82, αν δεν κάνω λάθος, και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις.
0: Έχει κάνει challenge ο Μπράντοβιτς για τυχόν αντιαθλητικό του Κλάιπεν, γιατί είναι εντελώς από πίσω και μπορεί να μην το ήθελε, αλλά.
3: Όχι, απλό φάουλ βέβαια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. Αυτή είναι η τελική απόφαση. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο στις τέσσερις βολές έχει ο Ματίας Λεσόρ σήμερα.
0: Να και ο Σάρπ, ο Άταμαν.
3: Έρχεται συχνά στα παιχνίδια.
0: Γιατί έρχεται συχνά? Γιατί μένει Αθήνα.
3: Ακριβώς.
0: Ο Έργιν Άταμαν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, συνεχίζει να μένει στην Αθήνα. 65-52 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ματίας Λεσόρ.
3: Ποιος Λεσόρ έχει φτάσει τους 11 πόντους και τώρα τους 12. Να, εδώ ήταν αλάθαστος στις βολές και συνολικά έχει 4 στις 6. Λεσόρ έχει 12 πόντους και 4 rebound. Καλή παρουσία από τον Γάλλο σέντερ. Μπάλτουν τώρα με τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολη αποστολή αυτή για τον, Έλληνα παίχτη. Μέλη από τη γωνία σου, για 3 είναι ξανά ευστοχός. 3 στα 3 τρίποντα για τον Ιταλό φόρβορντ.
0: 2 στα 2 γιατί ένα μέτρησε παρολίγον δίποντο.
3: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά σαν τρίποντο ήταν.
3: 66-55. Ο Μέλη κρατάει μόνο στις τελευταίες επιθέσεις στη Φενέρ. Την διεκδίκηση του παιχνιδιού. Χέις Ντέβις θα κάνει ωραία reverse, θα περάσει, θα στοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Και εδώ έχουμε το πέμπτο φάουλ του Μέλη. Για να δούμε, νομίζω είναι το πέμπτο φάουλ για τον Ιταλό, αν είδα καλά. Ποιο το συζητάει με τον Μπελόσεβιτς.
0: Βέβαια, γιατί κράτησε το Λεσόρ κάτω στο παρκέ.
3: Πολύ διακριτικά. Όχι, ναι, πέμπτο φάουλ είναι για τον Νικόλο Μέλη.
0: Πέμπτο φάουλ.
3: Απλά απορώ πως τον κράτησε ο Σάρας στο παιχνίδι με 4 φάουλ.
0: Εγώ απορώ γιατί διαμαρτύρεται, έχει κάνει άλλα 5 και τα έχουν χαρίσει. Γιατί ο Μέλη δεν έχει αθλητικότητα, δεν έχει ταχύτητα, αλλά παίζει με το μυαλό. Ένας σπουδαίος παίκτης, ο Νίκολο Μέλη, αναμφισβήτητα. 66-55. Έλα.
3: Και τώρα για να δούμε όχι τι ισορροπίες τώρα θα έχει η Φενέρ τώρα, γιατί δεν έχει πάρα πολύ. Δηλαδή στα σέντερ είναι, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι Κώστα, σαν έλλειμμα στο ρόστερ, σαν αδυναμία, είναι η θέση 5. Δηλαδή είναι ο Μπίνχαμ, ο Μέλη και τώρα π.χ. ο Μπράξτον Κι θα παίξει στο 5. Βέβαια είναι κάτι που το έχει ξανακάνει ο Κι και στην περσινή σεζόν με τη Βαλένθια και με επιτυχία. Ο Λεσόρ θα στόχισε στη βολή, αλλά θα την εκτελέσει.
0: Επανάληψη.
3: Για καλή του τύχη.
0: Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό ο Μέλη είχε θητεύσει με τον Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπακτσε και με τον Σλούκα. 67-55 το σκορ. Δεύτερη βολή από το Λεσόρ έξω και αυτή. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμη. Έχει πολύ δρόμο. Baldwin για τον Κλάιμπερν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Αμερικανοί. Αλλά χάνει ο Κλάιμπερν και κλέβει ο Μπόγκα. Διαγώνια πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος φρενάρει και γυρίζει προς τα πίσω για να αφήσει την μπάλα τον Χέις Ντέιβις. Η πάσα του Χέις Ντέιβις χαμηλά για το Λεσόρ. Πολύ ωραία πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδεύεται ο διεθνής forward. Υπάρχει τζάμπολ. Το τζάμπολ στην Ευρωλίγκα δεν είναι αυτό το ανόητο βελάκι της FIBA, αλλά είναι διεκδίκηση στον αέρα. Είναι ένας από τους κανονισμούς που είναι διαφορετικοί σε Ευρωλίγκα και FIBA. Όπως και τα challenge είναι διαφορετικά. Δύο στην Ευρωλίγκα, αρκεί το ένα να το έχει πάρει προπονητής μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει. Στη FIBA παραμένει ένα το challenge. Ο Ρογκαβόπουλος κερδίζει το τζάμπολ. Δίνει στο Λεσόρ και αφήσει τον Χέις Ντέιβις. Τον μαρκάρει ο Μπράξτον Κι. Χέις Ντέιβις, μεγάλο σουτ, άστοχο. Ο Λεσόρ μαζεύει το rebound. Δεν τα καταφέρνει και αστόχησε μόνος του. Ο Μπόλτουιν μπερδεύεται, αλλά βλέπει το χρόνο ότι έχει χρόνο για να παίξει. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπράξτον Κι ποστάρει το Ρογκαβόπουλο. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. 67-55. Ο Μπράντοβιτς σπέβδει να ηρεμήσει λίγο τον Λεσόρ, γιατί ξέρεις, έχει έντονες συναισθηματικές καμπύλες και όταν χάνει ας πούμε ένα σουτ, μετά θυμώνει, μανουριάζει και γι' αυτό υπάρχει Μπατίστ και υπάρχει και ο Μπράντοβιτς για να τον έχουν όπως πρέπει. 67-55. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και ερχόμαστε για την τελευταία περίοδο που αναμένεται φωτιά.
1: Ωραία. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Era Sport. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 67-55. Έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. 5 και 20 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 76-83. Στο τρίτο δεκάλεπτο Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 57-48. Και στο τρίτο δεκάλεπτο Real Madrid της Παρτιζάν 53-42 έχουν μαζέψει λίγο τη διαφορά οι Σέρβοι.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο Telecom Center για το τελευταίο δεκάλεπτο. Μας ακούει ο Δημήτρης Βούκας από εσωτερικού.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σ' ακούμε καμπάνα.
0: Τέλεια.
1: Και έχω αρχίσει να μιλάω εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Όχι, σε πειράζω. Εδώ οι τεχνικοί μας κάνουν τα πάντα και στην Αγία Παρασκευή και εδώ στο Telecom Center. 67-55 και τι σκεφτόμουν, Άκη. Σκεφτόμουν ότι αν λείπει κάτι στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό το εύκολο καλάθι του Ναν. Δηλαδή, ο Ναν δεν κολλάει απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Θα το βρει τον τρόπο να σκοράρει, είτε με τρίποντο, είτε με μπάσιμο, είτε με κάρφωμα. Θα το βρει τον τρόπο του. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η απουσία.
0: Ναι. Όπως τι δεν λείπει όμως από τον Ναν.
1: Τι δεν λείπει ή τι λείπει.
0: Τι δεν λείπει από τον Ναν. Δεν λείπουν οι καταχρηστικές προσπάθειες και,
1: ναι, και
0: οι τεχνικές ποινές που έπρεπε.
1: Τα νεύρα. Βέβαια και τα νεύρα. Μα αυτό είναι θέμα προπονητή. Να τα χαλιναγωγήσει, να του μιλήσουν, να τον φτιάξουν, να τον ετοιμάσουν. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Μπατίστ, που είναι Αμερικανός και γνωρίζει την νοοτροπία των παικτών. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως ο Μάικ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και με τον Λεσόρ. Να του μιλήσει, να του δείξει και τα λοιπά, να μην θυμώνει, να είναι ήρεμος, ψύχρεμος. Είναι όλα αυτά που μετράνε πίσω από τις κάμερες. 69-55.
0: Να τολμήσω να πω κάτι και διέψευσέ με, εσύ τα βλέπετε καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε τις χαμένες βολές του Λεσόρ, νομίζω κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός ο Γάλλος και δείχνει πάθος, βγάζει ενέργεια, παίζει πολλή ώρα. Φρανσίσκο θα παίξει τώρα με το Λεσόρ, του φεύγει μπάλα με φάουλ, προτού αυτή φτάσει στο Ρογκαβόπουλο. Γενικά η Φενέρμπαχτσε δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι εύκολο. Θα πέσουν χέρια πάνω σου, στα χέρια τα δικά σου, στο σώμα, στο κεφάλι του Φρανσίσκο νωρίτερα, πριν το ημίχρονο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Σου βάζει δύσκολα δηλαδή αυτή η ομάδα στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια και πέρσι είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Απλά φέτος, με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους, ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι πρώτη άμυνα του Παναθηναϊκού και δεύτερη καλύτερη άμυνα της Φενέρμπαχτσε φέτος. 71-58 συν 13 με τον Λεσόρ να φτάνει τους 17. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φάουλ του Μπίγχαμ στο πρόσωπο του Φρανσίσκο. Κρατάει το πρόσωπό του, το σαγόνι του βασικά, ο Γάλλος. Τον βρήκε έτσι κάπως άγαρμα ο Μπίγχαμ. Είναι και πιο ψηλός. Αν βάλεις και το μπόι του Φρανσίσκο που είναι κοντούλης, την έφαγε την αγωνιά και δεν πήρε χαμπάρι.
2: Δεν καταλάβω όμως τίποτα. Δηλαδή συνεχίζει κανονικά. Πάντως ακόμα και τα επιθετικά φάουλ της Φενέρ είναι σκληρά. Και εκεί καταλαβαίνουμε και την νοοτροπία όλης της ομάδας και το χαρακτήρα και του προπονητή της Φενέρ. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο με δίπλα τον Μπάλντουιν. Φρανσίσκο πιο γρήγορος από τον Μπάλντουιν και πιο γοργοπόδαρος. Κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Φρανσίσκο, φοβερή reverse, θα αστοχήσει. Συμπτωματικά νομίζω η μπάλα πήγε στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει επαφή και με το rebound και με το καλάθι.
1: Συμπτωματικά, αλλά πάει στο επιθετικό rebound πάντα.
2: 73-58 συν 15, νομίζω είναι η δεύτερη φορά για τον Παναθηναϊκό μετά το 62-47 που έχει ένα προβλήμα της τάξης των 15 πόντων.
1: Και να σου πω και κάτι, πολύ ωραία το είπες νωρίτερα ότι προσπαθεί να τον κρατήσει ο Μπόλτουιν, αλλά συνέβη και κυριολεκτικά. Τον κρατούσε τον Φρανσίσκο και δεν μπορεί να παίξει ο επιτιθέμενος αν ο άλλος σε κρατάει από το χέρι.
2: Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Βλέπουμε αντίπαλο τον Χέις Ντέιβις. Βλέπουμε είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ θα αστοχήσει ριμπάνω από τον Ρογκαβόλο, ο οποίος δίνει και γρήγορη πάσα στον Φρανσίσκο. Χέις Ντέιβις, ο διατρίστον εκνευριασμό. Είναι μέσα. 76-58. Κατευθείαν time out από τον Σαρόντας Γιασκεβίτη. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό.
1: 4 εκατομμύρια, Δημήτρη, ο Χέις Ντέιβις. Τα αμόλυσε στο glass floor. Τα 4 εκατομμύρια και μιλάει στο κρίσιμο σημείο. 76-58, χαμός στο T-Center. Ο Σάρας time out και εμείς για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: και νομίζω ότι είναι μια τρομερή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρ 76-58, 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 81-87, 2 και 14 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 60-52, 4 και 12 για την τρίτη περίοδο. Επίσης την τρίτη περίοδο 56-48 η Ρεάλ Μαδρίτη στην Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία έχει ουσιαστικά πλησιάσει αρκετά, γιατί είχαν συν 22 πόντους νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ρεάλ Μαδρίτη.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και τα δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη του απόδοση στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής, έτσι. Και φανταστείτε ότι έχει χάσει τα rebound και έχει στοχίσει και σε 7 βολές. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι το δεκάλεπτο είναι το καλύτερο του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Στο T-Center 76-58 η Φενέρμπαχτσε δεν βάζει το καλάθι και ο Λεσόρ μαζεύει το αμυντικό rebound και παθιάζεται γυρνώντας προς τον κόσμο και ειδικότερα προς τους οργανωμένους. Φρανσίσκο, μαζί του είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Λεσόρ που θα πάρει τώρα το φάουλ από το Σάνλι διότι τον κλείδωσε ο Τούρκος με τα χέρια του. Κέις Ντέιβις και Μπόγκα είναι οι άλλοι τρεις. Ο Μπόγκα κάνει αθόρυβη δουλειά, μπορεί να μην έχει σκοράρει ούτε πόντο σήμερα, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να κλείσει διαδρόμους, μεγάλο κορμί, μεγάλο μάκρος ο Ίζακ Μπόγκα και γι' αυτό το λόγο τον αφήνει ο Μπράντοβιτς μέσα. Κέις Ντέιβις επαναφέρει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Φόρεστ, θα κάνει ένα step back, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Έλουρος, η διαφορά στους 20. 78-58 και νομίζω ότι το αφήγημα και το δικό μου, βάζω πρώτο τον εαυτό μου και δεν κάνω κριτική στους άλλους, το αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα μάτς έπαιζε με εύκολους αντιπάλους καταρρύπτεται σήμερα, διότι παίζει με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε και την διαλύει ο Παναθηναϊκός σήμερα με συν 20. 78-58 και βάζω πρώτο τον εαυτό μου.
0: Και Κώστα, στο δυσκολότερο του εφετινό παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι, φυσικά.
0: Είναι άμυνα για σεμινάριο, φοβερό τραζίσιον ο Παναθηναϊκός. 20 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. 78-60 συν 18 μειώνει η Φενέρμπαχτσε με τον Γιούζανκ. Τώρα κλέβει και την μπάλα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Γιούζανκ. 78-62. Και βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν χαμπαριάζει. Με το που βλέπει δύο καλάθια της Φενέρμπαχτσε, time out για να σταματήσει αυτό το mini momentum και να θορυβηθούν λίγο οι παίκτες του Τριφυλλιού. Υπάρχει time out. 78-62, πάμε να ακούσουμε από τον Άκη τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα της EuroLeague και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνω την assist του Κώστα του Σωτηρίου. Λοιπόν, 43 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Μόναχο έχει βρεθεί η νικήτρια, είναι η Virtus Bologna, είναι 83-92, 2:57 για το τρίτο δεκάλεπτο, Βαλένθια 66, Χάπολ Τελαβίβ 52, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο εκεί και 3 λεπτά. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50, 4:52, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 78-62, 6:41 πλην ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, να πούμε και τα δύο παιχνίδια που γίνανε το απόγευμα. Maccabi Armani 97-79 και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77 και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον coach Obradovic να κάνει κάποιες αλλαγές. Για Μπουσέλ εδώ θα κατεβάσει την μπάλα. Τον πήγε Καροτσάκη νομίζω ο Σανλή από το κέντρο μέχρι το καλάθι και ο Σανλή λέει ότι έπεσε κιόλας και εύκολα ο Γιαμπουσέλε, κάτι που μας κάνει εντύπωση καθώς ο Γιαμπουσέλε είχε και το πλεονέκτημα, αλλά τελικά οι διαιτητές νομίζω ορθά σφύριξαν το αντιαθλητικό φάουλ. Και συνεχίζει και διαμαρτύρεται ο Τούρκος Φόργο, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος παίχτης και αυτός θα μας αποχαιρετήσει με πέμπτο φάουλ. Και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται από την πρώτη φάση.
2: Ο Σάρα ζητάει και challenge για την μεταξύ για αυτή τη φάση. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές.
1: Για το αδιαθλητικό το καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι ο Σανλή πήγαινε, έβαζε τα χέρια του συνέχεια στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Έκανε sprint ο Φρανσίσκο για να κρατήσει ήρεμο τον Bulldog.
1: Ναι, γιατί, γιατί είναι και λίγο επίπονο.
2: Θυμάσαι λίγο, είναι και λίγο επίπονο. Είχε γίνει στο Partizan Real.
1: Ο Έξουμ το θυμάται πολύ καλά.
2: Θυμάσαι τι είχε γίνει.
1: Ο Έξουμ το θυμάται πολύ καλά. Εντάξει, είναι...
2: Ναι, αλλά από αυτό το μάτς πήρε μια Ευρωλίγκα Real.
1: Ακριβώς.
2: Από ναι. 2-0 της Partizan,
1: το κάνει 3-2. Κάνει 3-2 με τις πολλαπλές αποβολές στη σειρά των play-off.
2: Νομίζω δεν θα το αλλάξουν οι διαιτητές το σφύριγμα του.
1: Όχι, γιατί πάει προς τον... Πάει ξεκάθαρα και να σταματήσει τον Γιαμπουσέλε. Δηλαδή βάζει τα χέρια του επιδεικτικά.
2: Και νομίζω
1: πάνω...
2: ότι είναι και flagrant. Δηλαδή δεν είναι το disruptive. Είναι η πρώτη κατηγορία αντιαθλητικού. Είναι το σκληρό που λένε foul. Και όχι το foul που διακόπτει τη ροή του αγώνα.
0: Πάντως το αλλάξουν, δεν το αλλάξουν. Είναι το πέμπτο του Σανλή, έτσι.
2: Γεγονός. Δεν έχει παίξει ακόμη για την Φενέρμπακτσε ο Σίλβα της ΑΕΚ.
1: Και νομίζω δεν έχει την εμπιστοσύνη.
2: Έχουν παίξει
1: νομίζω.
2: Όλοι οι άλλοι. Και οι 11. Λες να λείπει από τον Σάρας ο Μπίρτς που πήγε στο Σπανούλι.
1: Ξέρω. Πάντως ο Σίλβα με τη θητεία του μέχρι τώρα στη Φενέρμπαξ, δηλαδή που τον πήρε πέρσι, θυμίζω, τον Ιανουάριο, δεν έχει δικαιολογήσει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αυτό έχει δείξει. Και ο Σάρας ίσως και να μην τον εμπιστεύεται τόσο πολύ πλέον, αν και οι επιλογές του πλέον στη θέση 5 είναι, δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει ο Σανλή και ο Μέλη, για να δούμε τι, τελικά απλό φάουλ εδώ σαν διαιτητές, ούτε καν αδιαθλητικό. Και εμένα η ένστασή μου
2: ξέρεις
1: για τον Σανλή,
2: τον έσωσε τον Σανλή το γεγονός ότι δεν πέτυχε τον Γιαμπουσέλε πίσω από τον αγώνα, αλλά τον πέτυχε στον βραχείο, να το πούμε, λίγο μετά τον καρπό. Αυτό τον έσωσε. Όπως και να έχει όμως, όπως είπε και ο Άκης Δημακός, ήταν το πέμπτο φάουλ για τον Σάνλι, τον Τούρκο διεθνή σέντερ. Ενώ η πρώτη βολή από τον Γιαμπουσέλε είναι άστοχη, 78-62 το σκορ παραμένει, 6,5 λεπτά ακόμη, άσχημα εκτελεσμένη και η δεύτερη βολή, αλλά το παίρνει το rebound ο Μπόγκα, το μακρινό Γιαμπουσέλε για τον Φρανσίσκο. Ο Μίτογλου πάει ένα σκρινάρι, ο Φρανσίσκο εκτελεί για 3, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιούζαν και φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φωνάζει τον Ομπράντοβιτς να ζητήσει challenge. Ο Μπράντοβιτς γενικά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα στα challenge. Δεν τσιμπάει. Όπως και να έχει, το match θα συνεχιστεί. Ούτε τώρα τσίμπησε ο Μπράντοβιτς. Ακόμα και αν το ζητάει ένας τόσο σπουδαίος παίκτης όπως είναι ο Γιαμπουσέλε. Φόρεστ για τον Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ έχει μείνει χαμηλά σήμερα. Έχει μονοψήφιο. Γιούζανγκ. Ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική. Χόρτον Τάκερ θα πάει μέχρι μέσα να τον παρακολουθεί. Ο Κέις Ντέιβις προσπαθεί και να του κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει. Και από το πόδι του Χόρτον Τάκερ σταμάτησε αυτή η επίθεση. Εδώ τον κατασπάραξε ο Κέις Ντέιβις. Τον ακολούθησε παντού. Τον έκανε να παραπατήσει. Του έκλεψε την μπάλα. Και από το πόδι, το τακουνάκι για να είμαστε ακριβείς, του Χόρτον Τάκερ η μπάλα έφυγε μακριά και διεκόπη αυτή η φάση. 78-62 συν 16 για τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα έφτασε και το συν 20. 78-58 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά από το συν 20 για τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπακτσε, και όχι για μια ομάδα παίξε γέλασε της Ευρωλίγκας. Χέις Ντέιβις εκτελεί αστοχή, rebound από τον Σίλβα. Να που πέρασε το μάτς. Και αυτός το μνημονεύσαμε νωρίτερα και τον έριξε στο παρκέ ο Σάρας. Γιούζανγκ πάει για τον deflection ο Χέις Ντέιβις. Σοβαρό χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς στον Χέις Ντέιβις για αυτή την προσπάθεια. Η διαφορά στους 16. Μιλάμε για ένα προπονητικό ντουέτο, ο Μπράντοβιτς και Σάρας, που έχουν να μοιραστούν αμέτρητες ιστορίες. Ο Γιούζανγκ εκτελεί για τρεις και κερδίζει τον κοντύτερο Φρανσίσκο, που δεν ήταν και τόσο συγκεντρωμένος σε αυτή την άμυνα. 78-65. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μεγάλες ανατροπές από συν 20. Ο Φρανσίσκο εκτελεί, αστοχή, έρχεται όμως για το φόλο κάρφωμα ο Χέις Ντέιβις, που διάβασε την πορεία της μπάλας. Απογειώθηκε και κάρφωσε 80-65 στα μισά της τελευταίας περίοδου. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπορ σε όλα τα παιχνίδια. Τάκερ εκτελεί για τρεις, άστοχος αμυντικό rebound από τον Γιαμπουσέλε, που κατεβάζει και την μπάλα. Πασάρι στον Φρανσίσκο, μόνος του αστόχησε, αλλά δεν θα μετρήσει και να μπαινε, διότι νωρίτερα υπήρξε φάουλ στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και επειδή έχει συμπληρώσει τα ομαδικά η Φενέρμπαχτσε, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές.
1: Ο Γιαμπουσέλε βλέπω ότι έχει όρεξη να τρέξει το παιχνίδι, να σκοράρει, να μπει. Εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Ο Χέις Ντέιβις, νομίζω μετά από δύο παιχνίδια, ίσως και να απολαμβάνει καλύτερα τον φετινό Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερες αρχές στο παιχνίδι του, ειδικά στην επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, είτε να παίζει post, είτε να τον εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες του από την περιφέρεια. Εδώ για Μπουσέλε είναι η τρίτη σερή βολή, η οποία χάνει και δέχεται το καθολικό χειροκρότημα από τους.
2: Δεν το πιστεύω, λέει, τι γίνεται. Έχει σηκώσει τα χέρια και λέει: δεν το πιστεύω πώς γίνεται να χάνω τρεις βολές σερή.
1: Και ο Παναθηναϊκός εδώ, να πω ότι κάνει το 81-65 και έχει ήδη χάσει 10 βολές. Δηλαδή έχει 18 στις 28 βολές. Είναι πολύ κακό το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Όμως είναι καλός στα δίποτα με 60%. Έχει 41% από το τρίποντο. Και από εκεί έχει σβήσει, να το πούμε έτσι, την κακή του βραδιά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Μπάλντουιν επέστρεψε στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Εδώ να πούμε ότι ακόμα και αν διαφαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να κερδίσει, σίγουρα και η τελική διαφορά θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό και δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο παιχνίδι. 81-65 είναι το σκορ, με 4-33 για το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που μπορούσε να δώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς να στείλει την Φενέρμπαχτσε στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πάνω στον Σαβόνσιλ, ο οποίος έχει πετύχει μόλις 6 πόντους με 4 βολές. Πολύ καλή παρουσία.
2: Για τους λάτρεις των αριθμών, υπάρχει και αυτό το 28-8 στις βολές υπέρ του Παναθηναϊκού. Όσο βρωμόξυλο και αν έχει ρίξει η Φενέρμπαχτσε, είναι ένας αριθμός που κάνει, ας πούμε, εντύπωση. Το 28-8. Εδώ υπάρχει διαστημική τάπα στον Σίλβα. Το 81-65 παραμένει. Ο Μπάντιο για τον Χέις Ντέιβις ποστάρει τον Χόρτον Τάκερ, τον Σίλτς και λέω τον Τάκερ. Και πέφτει και ένας προξίδι που έμεινε ατιμόρυτο. Γιούζανγκ, εφόσον η πάσα του Χέις Ντέιβις κόπηκε. Μπόλτουιν. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Μπόλτουιν. Τριμπλάρ κατά τα πόδια. Μπροστά του είναι ο Μπόγκα καρφωμένος και τον αναγκάζει να πασάρει στον Σίλβα. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Χέις Ντέιβις. Το σκορ 81-65. Ξέρεις, παίζουν ρόλο και οι διαφορές στην Ευρωλίγκα. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι και στην άμυνά του βγάζει υπέρμετρη ένταση. Λογικό είναι. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν για μια θέση που λέει ο λόγος και θα είναι πολύ κοντά στην τετράδα, θα πω εγώ, θα βιαστώ, αν και δεν είμαι βιαστικός συνήθως, γιατί ακόμα έχει πολύ πολύ δρόμο η Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 6-7 παίχτες, έβαλε τώρα 2-3 δειλά και σταδιακά. Για παράδειγμα, ο Φαλ όλο και όλο έπαιξε 1-32, ο Ρογκαβόπουλος 9-44, Και λίγο νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις. Υπολείπονται Ναν, Σλούκας, Χουάντσο. Κλέβει την μπάλα η Φενέρμπαξε με τον Μπράξτον Κι, αλλά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Άρα λοιπόν το 81-66 παραμένει. 3-46 ακόμη για το φινάλε. Είναι δεδομένο ότι στο τελευταίο τετράλεπτο η Φενέρ θα πιέσει όσο δεν πάει για να σώσει ό,τι σώζεται. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βάλει κάποια καλάθια για να σφραγίσει μια εύκολη νίκη.
1: Εδώ ο Παντιό κρατάει την μπάλα μετά την baseball πάσα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Παντιό, ο οποίος θα κάνει το step back, θα κρατήσει το πίσω τριμπά, δύσκολο σου, την εύστοχο, 83-66. Ο Γιαμπουζέλε εκεί συνεχίζει να παλεύει είτε με τον Κι, είτε με τον Σίλβα στα ριμπάνω. Ο Γιαμπουζέλε, ο οποίος έχει βγει με πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή την περίοδο, θέλοντας, νομίζω, να δείξει ότι ίσως να ήταν και κακή παρένθεση το πρώτο του ημίχρονο. Εδώ ο Μίτογλου θα κάνει τον μπλοκ, όμως η μπάλα φρονό, όπως είχε ακουμπήσει πρώτα το ταμπλό. Ζητάνε να κάνει challenge ο coach, όμως ο ίδιος είναι ψύχρεμος
2: και δεν θα
1: το κάνει.
2: Νομίζω, σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι βρήκε ταμπλό την μπάλα.
1: Νομίζω ήταν ξεκάθαρη φάση.
2: Να το δούμε.
1: Για να δούμε και λίγο εδώ από το γήπεδο. Break. Ναι, έχει ακουμπήσει παρά το ταμπλό. 83-68 είναι το σκορ. Φενέρ εδώ λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Φρανσίσκο θα σταματήσει όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Σε ευνηδιασμό αυτή τη φορά δεν θα δικαιωθεί. Ο Μίτογλου όμως θα πάρει το rebound. Φαίνεται η δίψα των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πάρουν τη νίκη και με μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος έχει μπει στην εξίσωση του παιχνιδιού.
2: Και είναι μαχητικός και ο Μίτογλου, που εντάξει δεν είναι και ο πιο παθιασμένος, αλλά ξέρεις, παθιάζεται ο Μίτογλου πότε? Όταν βάζει πολλούς πόντους στην επίθεση. Θα σηκώσει και τον κόσμο κτλ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον βρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είπαμε, γυναίκες μανάδες, απαράδεκτο να συμπεριλαμβάνονται σε συνθήματα οπαδικά. Κάποια στιγμή είπαμε να εκλείψουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. 84-68 η διαφορά στους 16. Ο Μίτογλου στη γραμμή, 3 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Μίτογλου παίζει με Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο διεθνής power forward, που παίζει και center βεβαίως. Για να δω τώρα. Ενώ να δω ποιος παίζει 5. Παίζει 5 ο Μίτογλου, γιατί μαρκάρει τον Σίλβα. Και στο 4 είναι ο Γιαμπουσέλε, που μαρκάρει τον κύριο Μπράξτον Κι. Ο Μπόλτουιν εκτελεί και σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ από τον Μπόγκα. 85-70 από τον Βέιντ Μπόλτουιν. Για να δούμε τι έχει κάνει και αυτό σήμερα. Έχει 9 πόντους, 9 έχει ο Μέλι, που έχει βγει με 5 φάουλ. 9 ο Χόρτον Τάκερ, 13 ο Μπράξτον Κι, πρώτη σκόρερ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, κάμπος η διψήφη, 4. 17 ο Λεσόρ με 7 rebound. 16 ο Φρανσίσκο, αλλά έχει πάρει κάποιες τραβηγμένες προσπάθειες. Βέβαια, αυτό είναι και το DNA του, να παίρνει κάποια τραβηγμένα σουτ. 15 ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound. 10 ο Ρογκαβόπουλος στα σκάρτα 10 λεπτά που έχει παίξει. 9-44. Και από 8 για Μπουσέλε και Μίτογλου είναι η πρώτη σκόρερ. 7 έχει ο Μπάντιο και από 2 Ματζούκας και Φάλ. 85-70 το σκορ παραμένει. Φρανσίσκο θα περάσει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάριο Baldwin. Και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Γάλλο. Ο Φρανσίσκο συνεχίζει να τριμπλάρει. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Πάει κατά μέτωπο, βγάζει την παλάξη για τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός για τον Γιούζανγκ, σου τριών πόντων, εύστοχο. Πρόλαβε τον Μπάντιο. 85-73. Η διαφορά στους 12. Και επειδή ο Μπράντοβιτς βλέπει ότι έχει και ένα δίλεπτο ακόμα και κάτι, και 16 για να τελειώσει το μάτς, καλεί το time out. Έτσι, κύριε Δημήτρη, ο Φρανσίσκο μου φάνηκε ότι από την πολλή τρίπλα κόντεψε να βγάλει πετρέλαιο.
1: Ναι, έκανε κατάχρηση τώρα, έκανε κατάχρηση.
3: Όχι μόνο τώρα.
2: γενικά.
1: Ναι. Γενικά, και δεν του βγήκε και το προηγούμενο σου στον εφημιδιασμό όπως το
2: δεκάλεπτο. Επειδή τον Άκη τον ξέρω από παιδάκι, κάνει και ρήμα, άλλο πράγμα υπονοεί και εγώ το πιάσα. Επειδή είναι ένας παίκτης που παίζει με την μπάλα, πώς θα ταιριάξει με Νάν. Έτσι, Άκη.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι όταν βλέπεις τόσους υπερπαίκτες να μην κάνουν κατάχρηση ούτε τρίπλα ούτε σουτ, ξεχωρίσατε μέχρι στο γάλα ότι
2: σωστό.
0: Κάνει κάτι διαφορετικό. Και όταν θα μπει και ο Νάν και ο Σλούκας που μπορεί να το δικαιούνται και αυτοί, κάτι δεν ταιριάζει.
2: Σωστό. Να δούμε και πώς θα κουμπώσουν κάποιοι παίκτες. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Κάποιος, ξέρεις, και κάποιοι. Όχι μόνο κάποιος, πρέπει να θυσιαστούν.
0: Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα όπως είναι χτισμένη, που δεν μπορεί να παίζει κανείς για τα στατιστικά του και για τους πόντους του.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, απλά όταν ο άλλος είναι σκόρερ, δύσκολα βγαίνει το χούι. Τύχε, πώς το έλεγε ο Πεδουλάκης, πρώτα θα σου βγει, λέει, η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, 2 και 16, 85, 73. Παιδιά, είναι σωστά αυτά που λέτε. Θα κάνουμε υπομονή γύρω στις 10 μέρες, ακόμα 10-12 μέρες για να δούμε πώς θα μπορέσει και ο coach Obradovic να βάλει όλους αυτούς τους παίχτες, δεν ξέρω, σε καλούπι.
0: Καλά, λίγο λες. Θέλει πολύ καιρό ακόμα για να μπορέσουν να μπουν όπως ακριβώς θα θέλει ο Obradovic, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Θέλει ακόμα χρόνο. Εντάξει, ας μην του βάζουμε και εμείς ακόμα αυτό το πονοκέφαλο. Σε λίγες μέρες, έτσι και αλλιώς προπονούνται σιγά-σιγά. Θα μπουν στο κανονικό μάλλον πρόγραμμα η Σλούκας και Νάν και θα δούμε μετά τι σκέψεις έχει για όλο αυτό το οικοδόμημα ο coach Obradovic. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας δεν έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω στις πεντάδες των δύο ομάδων. 85-73 για τον Παναθηναϊκό που ξαναλέμε ότι παίζει ρόλο και η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ φάουλ θα κάνει ο Baldwin και θα διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει από την αρχή της φάσης. Δηλαδή τον σπρώχνει συνέχεια, του κρατάει και το δεξί χέρι και διαμαρτύρεται ο Αμερικανός.
2: Μιλάμε για βρωμόξυλο, έτσι.
1: Και διαμαρτύρεται κιόλας ο παίκτης. Δηλαδή δεν είναι ότι του κανένα φάουλ.
2: Το έχει ρίξει και ο Σίλβα. Ο οποίος ο Κακομοίρης αυτός τα ακούει από τον Σάρας, ενώ ο Μπόλτμουν έχει κάνει τα κρατήματα του χεριού. Δηλαδή, ξέρεις, θα σου πω κάτι και τώρα δεν θα παρεξηγηθούν και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχει φύγει ο παίκτης και είναι στο Ντουμπάι. Το super slow motion εκθέτει ορισμένους παίκτες. Όταν για παράδειγμα ο Γουόκαπ το κάνει κατά κόρον, όπως τώρα ο Μπόλτμουν και παίκτες του Παναθηναϊκού, θα σου πω, κρατάνε χέρια, πόδια, κλωτσικές μπουνιές. Το super slow motion απλά σε εκθέτει.
1: Πολε.
2: Και παρεπιπτόντως, γιατί μου το θύμισε ένας φίλος εδώ που το είδε, το πρόσεξε, πολύ κακό για το τίποτα ενδεχομένως αυτό που συνέβη το καλοκαίρι το φετινό με τον φίλο μας τον Thomas Walkup, διότι σήμερα κατέγραψε ένα ακόμη κουλούρι. Το δεύτερο σερί μετά τη Φενέρμπαχτσε, 0 πόντι και με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στα δύο πρώτα μάτς είχε 5 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν είναι για 3 εκατομμύρια μεταξύ μας.
1: Όχι. Είναι ξεκάθαρη υπεραξία
2: και
1: αυτή.
2: Πολύ καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν του τα δώσε.
1: Ξεκάθαρη υπεραξία για τον Thomas Walkup. 86-73 εδώ ήταν άστοχη πολύ από τον Chris Silva. Και σωστά που ο κότς Μπαρτζόκας Κώστα επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοτίβο στην περιφερειακή του γραμμή, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται να ανανέωσει ο Ολυμπιακός εκεί.
2: Σίγουρα.
1: 86-74, το συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέμε ότι κατά 1% ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής και πλέον παίζει ρόλο και η διαφορά. Και γι' αυτό θα παίξουν οι δύο ομάδες σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ωραία πάσα στον Μπάντι, ο οποίος είναι μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος, δεν του κάνει μπαλά το χατήρι. Καλή πάσα όμως εδώ από τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
2: Τα εντελώς ελεύθερα σουτ μερικές φορές είναι και τα πιο δύσκολα.
1: Γιατί σκέφτεται ο παίχτης, γι' αυτό το λες,
2: βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ στο σκριν του Κρις Σίλβα. Χειροκρότημα από τον Obradovic. Αποσβολεμένος στέκεται ο Σάρας Γιασικεβίτσιους με τα χέρια στη μέση. 86-74. Θα το πω έτσι λίγο όπως το σκέφτομαι και δεν το στρογγυλεύω. Υπάρχουν στιγμές που η Φενέρμπαχτσε θυμίζει Λιμός Μάλκοβιτς του 93. Μιλάμε για τόσο μπασκετικό ξύλο. Χέρια, πόδια, αγωνιές, κλωτσιές. Πραγματικά. Καλάθι από τον Χέις Ντέιβις που κερδίζει τον Baldwin, 88-74, και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Baldwin, μπροστά του βγαίνει το ρόλο Σόρ. Κλέβει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και θα πάει σε ένα κάρφωμα εντυπωσιακό. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες συμμετείχε και σε ένα φιλανθρωπικό event και έδειξε έναν άλλο Χέις Ντέιβις πάρα πολύ ανθρώπινο. Όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουν αυτόν τον πολύ σπουδαίο παίκτη, τον Χέις Ντέιβις. 90-74, 47 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το match. Συν 16 για τον Παναθηναϊκό που είχε πάει και συν 20. Baldwin θέλει να περάσει μέχρι μέσα. Πάει στο Λέα, παστόκησε. Ριμπάουντα με την κόπτο Πόγκα που δίνει γρήγορα στο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο περνάει την κεντρική γραμμή και φρενάρει. Κάτι το οποίο δεν μας συνηθίζει να κάνει. Φρανσίσκο, τον μαρκάριο Σίλβα. Θα περάσει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα. Έξω η μπάλα για τον Πόγκα. Σούτριον πόντων. Θα πάει η μπάλα στο Λεσόρ. Αυτός, αφού ξάπλεσε το Σαββόν Σίλτς, θα καρφώσει 92-74. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Γερό μάθημα του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Και θα έχουν οι πράσινοι κι άλλη επίθεση. 14,7 δευτερόλεπτα. Διότι η πάσα του Σίλτς έφυγε εκτός παρκέ. Έξαλλος ο Σάρας για μία ακόμη φορά. 92-74. Δεν ξέρω τι οδηγεί έδωσε ο Μπράντοβιτς, αλλά μου φαίνεται ότι θα γίνει επίθεση κανονικά σε αυτό το επίπεδο. Ο Χέις Ντέιβις, 2 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος και τελειώνει το μάτς με συντριπτική νίκη του Παναθηναϊκού και αγκαλιά τώρα του Ομπράντοβιτς με τον Γιασικεβίτσιους. 92-74. Γερό χαστούκι του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό. Ίσως στο δυσκολότερο μάτς για φέτος. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Μπράντοβιτς, το σύνθημα με το οποίο δονείται το Telekom Center. Να δούμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια. Είναι εκτός έδρας το επόμενο στη διπλή αγωνιστική που έρχεται με την Παρτίζαν. 13 Οκτωβρίου, νομίζω η μέρα Τρίτη. Σωστά, και Τρίτη. Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει Παρασκευή με Χάπουελ, με τον κουμπάρο του Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Τούδη, στο Telekom Center. Και έρχονται άλλα δύο εντός, με Μπασκόνια και Αρμάνι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρο από το Βελιγράδι, μπορεί να κάνει 8-8. Μπορεί.
3: Εντάξει, μπορεί. Ναι. Η Ευρωλίγκα είναι απρόβλητη. Έχουμε πει. Ναι. Δεν θα σου πω κάποιο
2: αποτέλεσμα.
3: Μπορεί
2: να χάσει και τρία μάτς. Αλλά έτσι όπως παίζει, με την άμυνα αυτή που κράτησε την Φενέρμπαχτσε στους 74 πόντους, δυνητικά μπορεί να τα καταφέρει.
3: Νομίζω ήταν η πιο πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού τη φετινή περίοδο. Ήταν το πιο δύσκολο τεστ το οποίο είχε να αντιμετωπίσει. Το πέρασε, το πέρασε με άριστα. Αν και είχε 11 χαμένες βολές, 21-32. Αν και είχε η Φενέρ 15.
2: Θα κάνω μια μικρή διαφωνία και με σένα και με τον Άκη. Το πιο δύσκολο μάτς είναι αυτό που κρίνει τίτλο, και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και το χασέ γιατί ήταν πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ από τον ανέτοιμο Παναθηναϊκό. Απλά αυτό το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.
0: Θα συμφωνούσα μαζί σου αν έκανε κάποιον σοβαρό τίτλο.
2: Δεν έχει
0: Νομίζω
2: σημασία.
0: Ότι αν είναι ο Μπράντοβιτς σου λέγεται διαλέξει ποιο από τα δύο θα ήθελε να νικήσει, το σημερινό θα έλεγε.
2: Κοίτα, δεν θα το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο τίτλος, απλά είναι ο τρίτος στη σειρά στην Ελλάδα.
0: Δεν ήταν τίτλος, ήταν για να μπει στο τελικό. Δεν ήταν τελικός.
2: Ναι, ήταν όμως μάτς πρόκρισης.
0: Πρόκρισης.
2: Αυτό. Και ένας αποκλεισμός, εντάξει, όσο να είναι, βέβαια όλα τα μάτς βοηθάνε. Και ένας αποκλεισμός, τον ημιτελικό από τον πολύ καλό ΠΑΟΚ, ήταν ένα μάθημα για τους πράσινους, όπως μάθημα ηχηρό ήταν και αυτό που βίωσε σήμερα η Φενέρμπαχτσε.
3: Ναι, πολύ, πολύ καλό μάθημα το σημερινό παιχνίδι. Και εδώ να πούμε, πρέπει να το πούμε ότι ο παίχτης ο οποίος έπαιξε τον περισσότερο χρόνο είναι ο Χέις Ντέιβις με 26 λεπτά. Δηλαδή, δύσκολο θα δούμε φέτος παίχτη του Παναθηναϊκού να παίζει 35 λεπτά, 36 όπως γινόταν κατά κόρον τα τρία προηγούμενα χρόνια. Είναι ο Χέις Ντέιβις και μετά είναι ο Θανασίσκο με 25-47. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες φρέσκους, θέλει παίχτες έτοιμους να τα δώσουν όλα, είτε για ένα λεπτό, είτε για ένα δευτερόλεπτο μάλλον, είτε για 40 λεπτά. Από τη Φενέρμπαχτσε, εγώ νομίζω ότι επέμενε πάρα πολύ στο τρίποντο η Φενέρ. Δηλαδή, εκτέλεσε 30 τρίποντα σήμερα η Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τα 30 τρίποντα σε σχέση με τα 36 τρίποντα. Και η Φενέρ είναι ομάδα η οποία διαβάζει καταστάσεις, παίζει πάρα πολύ με παίχτες οι οποίοι έχουν πλεονέκτημα είτε στην περιφέρεια είτε στο χαμηλό post. Όμως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και απάντηση και στον ίδιο του τον εαυτό πώς μπορεί να παίξει κατά τις αρχές του Κότσο Μπράντοβιτς. Δίκαιη νίκη, 4-4 για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω πως τουλάχιστον στο Telecom Center Athens ο Παναθηναϊκός έδωσε εξετάσεις, τις πέρασε με επιτυχία στην Ευρώπη και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πως λειτουργεί όλος ο οργανισμός και σε εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.
2: Ακριβώς. Οπότε τελικό Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Είπαμε πόντους ή χρωστάμε. Λοιπόν, από Παναθηναϊκό 17 ο Φρανσίσκο με 2 στα 7 τρίποντα αλλά και 7 assist. Συμμετοχή από τον Καλετζάκη 13 λεπτών με 3 assist και πολύ καλές άμυνες. 7 ο Μπάντιο, 19 ο Κέις Ντέιβις, μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, γιατί κάτι είπε ο Άκης νωρίτερα για MVP Lesor. Θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, θα έλεγα ή Χέις Ντέιβις ή Lesor.
0: Όχι, εγώ δεν είπα MVP Lesor. Είπα ότι ο Lesor από το τραυματισμό του έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, ναι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ θα έβαζα co-MVP και τον Χέις Ντέιβις αλλά και τον Lesor που πήγαν πάρα πολύ καλά και είχαν από 19 πόντους.
0: Σε ό,τι 4... και να πει, εγώ το στηρίζω και οι δύο ήταν εξαιρετικοί.
2: Έτσι ακριβώς. 4 rebound ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Lesor. Ο Grant 11,5 λεπτά με 4 assist δεν σκόραρε. 8 για Μπουσέλε με 7 rebound. Κομψή-κομψά, για να το πω γαλλικά. 8 Μίτογλου και από 2 Ματζούκας κεφάλ. Έπαιξε ο Μπόγκα αρκετή ώρα, δεν σκόραρε. Ίσως δεν αποκτήθηκε για το σκορ ο Μπόγκα, αλλά για άλλα πράγματα. Αν μπορέσει να βάλει και σκορ, σίγουρα θα είναι επιδραστικός. Από την Φενέρμπαχτσε 5 ο Μπίνγκαμ, 9 ο Μπόλτουιν με 5 assist αλλά και 4 λάθη. Από εκεί και πέρα 9 ο Νίκολο Μέλι, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ. Έκανε 5 φάουλ τα 13 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Σάνλι συμμετοχή. 9 ο Χόρτον Τάκερ με 0 στα 4 τρίποντα. Δεν του έδωσαν χώρο για να εκτελέσει η πράσινη. 10 ο Γιούζανκ, όταν όμως το μάτς είχε κρυθεί, στα χασομέρια που λένε. 2 ο Φόρεστ, 13 ο Μπράξτον Κι με 7 rebound. 6 ο Κλάιμπερν, 2 από τον Σίλβα, 6 από τον Σίλτς και 3 από τους Αργιούνας. Τελικό σκορ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74 από τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Σωτηρίου που ήταν στην περιγραφή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Άκη Δημακό, καλή συνέχεια.
0: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά, καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν συνέτριψε με 92-74 την Φενέρμπαχτσε. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 87-79, 2:47 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 3:46 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης 83 Παρτιζάν 72. Δύο παιχνίδια που από ό,τι φαίνεται οι ισπανικές ομάδες θα πάρουν την νίκη. Νωρίτερα Μπάγερν 87 Βίρτους 94, διπλό για τους Ιταλούς, πολύ μεγάλη νίκη. Μακάμπι 97 Αρμάνι 79 και Ντουμπάι 58 Ερυθρός Αστέρας 77, επίσης πολύ μεγάλη νίκη για τους Σέρβους οι οποίοι έκαναν την έκπληξη.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια κατά κράτος κυριαρχία απέναντι σε μια από τις 4-5 νομίζω καλύτερες ομάδες της EuroLeague, στο πιο απαιτητικό του παιχνίδι εφέτος, θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα ήταν με μικρότερης δυναμικότητας ομάδες, είχε τρομερή δουλειά στην άμυνα, τρομερή δουλειά στη δημιουργία, αξιοποίησε όλα τα mismatch. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζαν με πολύ υπομονή και ψάχναν να βρουν όλα τα mismatch ή το ελεύθερο σουτ. Έκανε το 4-4, είναι στην κορυφή και πολύ δίκαια απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να μπορέσει να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε χαμηλό σκορ, παρότι φημίζεται για την πολύ καλή της αμυντική λειτουργία. Κάτι που ο Παναθηναϊκός την κράτησε στο 74, σκόραρε 92 πόντους και έτσι έφτασε εύκολα από κάποιο σημείο και μετά στην νίκη. Λοιπόν, εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει τα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλά, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για την τηλεόραση της ΕΡΤ, μπάσκετ άνθρωπος, Γιάννης Νάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές.
0: Γιάννη μου, τι είδες, θέλω το δικό σου σχόλιο.
1: Κοίτα, είδαμε έναν απολαυστικό Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια, ο οποίος έχει καταφέρει να μην φαίνονται απουσίες, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος ακολουθεί και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα, σε προπονητή, παίκτες, σε διοίκηση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζω Λεσόρ εδώ έξω από τα βοηθήρια με έναν παλιό φίλο του που ήρθε να τον δει. Καταλαβαίνει κάποιος ότι το κλίμα είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδαμε στο glass floor, ναι, του T-Center είναι ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Εξουδετέρωσε σε μεγάλο βαθμό τα όπλα της Φενέρμπαχτσε. Ο Γιασικεβίτσιους με τις αντιδράσεις του έδειξε ότι έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του, γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, επιθετικά, μια καλοκουρισμένη μηχανή, με τον Nigel Hayes-Davis να είναι πραγματικά ο παίκτης ο οποίος δείχνει μεταμορφωμένο στα χέρια του Μπράντοβιτς. Ο Hayes-Davis, ο οποίος έχασε τους πρώτους αγώνες της σεζόν, καθώς είχε σπάσει το χέρι του στην προπόνηση, αλλά από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καθαρό μυαλό και παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι πραγματικά μια περίπτωση ο Hayes Davis που ουσιαστικά τώρα δείχνει την οικονομική θυσία που έκανε ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει η ομάδα, αυτός και ο Ναν. Και βέβαια ο Hayes Davis δείχνει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το σύγχρονο μπάσκετ. Πραγματικά δίνει μαθήματα για τη θέση 4, πώς παίζει ένας power forward.
0: Μα Γιάννη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπει ότι και ένας προπονητής ασχολείται μαζί του, βγάζει συστήματα για αυτόν. Δεν τον αφήνει όλα στην τύχη. Και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να αναδείξει όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις.
1: Μα ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Hayes Davis σκόραρε και κινήθηκε με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός ότι έκανε 3 κλεψίματα στο τελευταίο λεπτό και κάρφωσε την μπάλα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την ομάδα με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ο Hayes Davis, σημαίνει πολλά, γιατί είναι και ένας εξαιρετικός αμυντικός. Και εκεί θα επιστρέψουμε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία με αλληλοκαλύψεις έδωσε λίγα ελεύθερα σουτ συγκριτικά στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή κίνηση μπάλας με απότερο σκοπό να βγάλει το ελεύθερο σουτ. Ο Παναθηναϊκός όμως την περιόρισε στοχευμένα μετά τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε 4 διψήφιους, και κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σταματήσει να είναι ομάδα του ενός ή των δύο και είναι ομάδα των πολλών. Με αυτόν τον τρόπο ο Μπράντοβιτς μοιράζει δικαιοσύνη στους παίκτες του, τους κάνει να αισθάνονται όλοι ότι είναι υπολογίσιμοι και ότι είναι αξιοποιήσιμοι από την τεχνική ηγεσία. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήρθε από τραυματισμό, έγινε διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος με λίγες προσπάθειες έφτασε τους 10 πόντους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι πράσινοι με τον Σιλβάν Φρανσίσκο, να το σημειώσω αυτό, ο Φρανσίσκο ήταν μέτριος σήμερα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος δίνει...
0: Ναι, γιατί έκανε σε κάποιες φάσεις κάποια κατάχρηση και το σούτ και κράτησε την μπάλα παραπάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν και άστοχος. Δεν ξέρω ποιος δίνει...
0: Ναι, γιατί έκανε σε κάποιες φάσεις κάποια κατάχρηση και το σούτ και κράτησε την μπάλα παραπάνω.
1: Ακριβώς.

0: καλύτερο και το πιο δυνατό τεστ που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγα η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι 18 πόντοι διαφοράς είναι σίγουρα πιστικοί και επί της ουσίας επιβραβεύει αυτή η διαφορά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι πράσινοι από τη στιγμή που έχουν τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή τους, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να συμβιώνουμε πάντα ότι λείπουν ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Χουάντσο Ραγκόμεθ.
1: Γιάννη, θύμισε Λεσόρ προ-τραυματισμού η σημερινή του εμφάνιση?
0: Θύμισε πραγματικά. Ο Λεσόρ ήταν ένας κέρβερος. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω, Άκη, το βασικό του θέμα είναι να σταματήσει να φοβάται ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει. Και αυτό, χωρίς να τον πιέζει κανένας, εκεί είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Δεν αισθάνεται πίεση από κανέναν και έχει φτάσει σε σημείο να αρχίσει να πιστεύει ο ίδιος σιγά σιγά στον εαυτό του και πάλι. Με αυτόν τον τρόπο έκανε σήμερα μια εμφάνιση που ήταν κυριαρχική απέναντι στη front line της Φενέρ. Η Φενέρ, η οποία πήρε σκορ από τον Μέλι μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ και από τον Τζούζανκ, ο οποίος ήρθε από τα βάθη του πάγκου του Γιασικεβίτσιους και έδωσε λύσεις από ένα σημείο και μετά προς το τέλος του αγώνα. Καθόλου δίκαιη η επικράτηση του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στις κερκίδες από τον κόσμο και βέβαια από εκεί και πέρα κρατάει το απόλυτο η ομάδα του Ομπράντοβιτς και πηγαίνει την επόμενη αγωνιστική εκτός πλέον να αγωνιστεί απέναντι στην Παρτίζαν.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο αρνητικά στο σημερινό παιχνίδι, ένα τα πολλά αμυντικά χαμένα rebound και πολλές χαμένες βολές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι ειδικά η ιστορία με τα χαμένα αμυντικά rebound δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς.
1: Φωτογραφίζει ότι θέλει παίκτη στο 5 ή όχι?
0: Κοίτα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ομάδα με τον Μουσταφά Φαλ στη θέση αυτή. Γιατί πολύ απλά ο Φαλ επέστρεψε σήμερα, αγωνίστηκε 2 λεπτά, σκάρτα, και ήταν το βάρτισμα του πυρός με την φανέλα των Πρασίνων. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί ο Φαλ είναι ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά από το Λεσόρ. Είναι ένας point από την ρακέτα, και τώρα σταματάω γιατί έχει πάει ο Διαμαντίδης στην πλευρά της Φενέρβαξε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια συνέχεια, και ο Λούκας θα είναι εκεί για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Φενέρ, γιατί η Φενέρ είναι η πρώην ομάδα του, πήρε με την τουρκική ομάδα την Ευρωλίγκα άλλωστε ο Έλληνας γκάρ. Λέγαμε για τα αμυντικά rebound, που σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Ομπράντοβιτς. Και το άλλο θέμα είναι οι χαμένες βολές. Οι χαμένες βολές που νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε απόλυτη συγκέντρωση. Δηλαδή όπως ο Φρανσίσκο για παράδειγμα, ο οποίος εκνευρίστηκε από ένα σημείο και μετά. Τώρα βλέπω και τον Μάικ Μπατίστ να πηγαίνει στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, γιατί ο Μπατίστ στο τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε με την τουρκική ομάδα.
1: Εκεί έκλεισε την καριέρα του.
0: Λοιπόν, και βέβαια ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα αρχίσει να ταξιδεύει θα δούμε και την πραγματική ομάδα. Σίγουρα είναι ένα ευτύχημα, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση με όλους τους τραυματισμούς του γεγονός ότι είχε εντός έδρας παιχνίδια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα η οποία είναι εξόχως ενθαρρυντική. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο ενθουσιασμός στην πλευρά των φιλάθλων.
1: Ωραία. Γιάννη, καταλαβαίνω ότι είσαι στα αποδυτήρια και θες να κάνεις ρεπορτάζ, οπότε και εμείς να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και στην Ερασπόρ.
0: Να είσαι καλά εκεί. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Ακούσαμε το σχόλιο του Γιάννου Νάτου για την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-74 με μια εμφάνιση.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30 κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι, κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Βαλένθια με την Χάπολ Τελ Αβίβ. 93-82 κέρδισε η ισπανική ομάδα και μόλις ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Και εδώ οι Ισπανοί επικράτησαν με 10 πόντους διαφορά, 86-76 Ρεάλ Παρτιζάν.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Νάτου. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο, μπασκετάνθρωπο, τον Σωτήρη Γεωργίου, να μας δώσει το δικό του σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είδες?
1: Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι, τα λέγαμε μεταξύ μας χθες, να τα πούμε και σήμερα.
1: Εντάξει, εμείς τα λέμε και πριν, απλά δεν έτυχε και δεν είχε εκπομπή χθες. Εντάξει, το πρώτο κράτος του Παναθηναϊκού ήταν επιτυχημένο 100%, γιατί τα προηγούμενα μας δεν ήταν σοβαρού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός βέβαια. Σήμερα το ότι διέλυσε τη Φενέρ, που τη θεωρώ εγώ την πιο κοντινή στους δύο αιωνίους ομάδα και πιο δύσκολο αντίπαλο για το Τρόπερ και το Final Four.
0: Και σίγουρα αυτό... πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν είναι και η Φενέρ στο βαθμό που θέλει έτοιμη, γιατί λείπει ο Λάρκιν. Αλλά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, είναι πιο έτοιμη. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, εδώ το Παναθηναϊκό λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Νάνε, λείπει ο Χουάντσο. Και έκανε αυτό. Πρώτη εμφάνιση ο Φαλ, ο Ραγκαβόμπλος μετά από τόσο καιρό, ο Χέις Ντέιβις μετά από τόσο. Δηλαδή.
1: Και βασικά είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με ένα προπονητή. Έτσι, ενώ η Φενέρ είναι η ίδια ομάδα, άρα έχει πιο πολλούς αυτοματισμούς. Εντάξει, υπογραφεί ο Μπράντοβιτς. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια. Αυτό σημαίνει άμυνα. Μάλιστα, η άμυνα του Παναθηναϊκού φαίνεται από τα 9 κλεψίματα που έφυγε στο τρανζίσιο ο Παναθηναϊκός. Στο τρανζίσιο υπάρχουν δύο αριθμοί, τρεις που είναι κλειδιά. Δηλαδή, τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού, τα 10 λάθη. Μόλις του Παναθηναϊκού, τα 17 λάθη της Φενέρ, το 19-10 τραζίσου του Παναθηναϊκού από τα κλεψίματα και το 21-9 πόντι από λάθη, από τα κλεψίματα. Αυτό αιτιολογεί τους 92 πόντους που βάζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει κάτι τρομερό, δηλαδή έχει 7 στα 21 τρίποντα, και έχοντας και 10 χαμηλές βολές και έχοντας πάρει και 15 επιθετικά rebound η Φενέρ. Αλλά είναι το μυστικό στο μπάσκετ. Όταν κλέβεις μπάλες, κλέβεις τον εφοδιασμό και το τρίποντο να μην έχεις, θα πας 85-90 πόντους με το 24 πλέον. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Θα κάνεις περισσότερες επιθέσεις, εννοείς.
1: Βέβαια. Αλλά και όχι απλά περισσότερες επιθέσεις. Κάνεις επιθέσεις που καταλήγουν στο καλάθι, γιατί όταν κλέβεις μπάλα, αφήνεις τον εφηδιασμό και έχεις πιθανότητες πάνω από 80% για να σκοράρεις. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να παίξει 100 πόντους. Θα παίζει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε μέχρι πρότινος. Η Φενέρ έχει μεγάλο πρόβλημα στο 5 βέβαια. Και απορώ τόσα χρόνια πώς δεν έχει πάρει πεντάρι κανονικό ο Γιασικεβίτσιος. Από εκεί πέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, με δεδομένο ότι τόσα χαμένα rebound.
1: Όχι, γιατί όταν πέσει άμυνα με αλλαγές, χάνει εύκολα. Ρημπάουν και Φενέρ δεν χάνει. Ναι, υπήρχε ο Παναθηναϊκός 12 επιθετικά. Το καλό του Παναθηναϊκού ήταν να ανεβαίνει ο Λεσόρακη. Ήταν εξαιρετικό σήμερα. Και αν ο Λεσόρ είναι καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο καλό παίχτη. Δεν χωράνε όλοι. Αυτό το οποίο κρατάμε επίσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε και τους 12 παίχτες του Μπράζου από το 25. Έτσι. Και είχε καθαρίσει το μάτσο από το 30 όταν είχε Φενέρ 6 στα 24 τρίποντα, 12 λάθη και δεν είχε αξιοποιήσει τα 13 επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχανε αμυντικά rebound, αλλά η άμυνα ήταν τόσο σκληρή που δεν δέχονταν το καλάθι από το επιθετικό rebound εύκολα. Το ρωτέσου του ο Μπράντοβιτς είναι δεδομένο, το είχαμε πει από παλιά νωρίς στη μάθη από καλοκαίρι εμείς εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ, ότι δεν θα παίζει κανένας πάνω από 22-25 λεπτά. Όλα αυτά μην ξεχνάμε χωρίς τον Αν, ο οποίος όμως δεν φαίνεται καθόλου τη λύπη, γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο passing game, στο ομαδικό παιχνίδι και στη δημιουργία μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Στην ουσία, μπάσκετ Ολυμπιακού θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού, είναι το σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Το σωστό σύγχρονο μπάσκετ. Δεν μπορεί να βάζει μια ομάδα 90%, αλλά να παίζει έναν εγκάρο όπως η Βαλένθια. Δεν έπαιζε το μπάσκετ. Η Βαλένθια έπαιζε ένα άλλο μπάσκετ και ο Χαρούμενο βγει ελεύθερο. Το στοχευμένο μπάσκετ σύγχρονο είναι αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός, αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι,
0: και γιατί... να σε διακόψω λίγο, γιατί αυτό που θα σου πω μου κάνει εντύπωση. Κουβεντιάζαμε νωρίτερα στη μετάδοση με τον Κώστα του Σωτηρίου, ποιος κατά τη γνώμη μας ήταν ο MVP, εγώ έλεγα ο Λεσόρ, εκείνος έλεγε ο Χέις Ντέιβις. Διαβάζω διάφορα σχόλια συναδέλφων που μιλάνε και για τον... όπως λέμε, τον περιφερειακό του Πλέμεγκερ,
1: τον Φρανσίσκο.
0: Τον Φρανσίσκο που εμένα δεν μου άρεσε. Και βγαίνει τέλος πάντων ο Μπράντοβιτς στη Νόβα και λένε θα ξεχωρίσω, λέει, τον Μπόγκα και την άμυνά του.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς έπαιξε καταπληκτικά.
0: Από τόσο ο Μπόγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά η άμυνα που παίζει είναι φοβερή γιατί κλείνει όλους τους διαδρόμους. Ειδικά σε μια Φενέρ που έχει πάρα πολύ δυνατά παιδιά στα forward. Θεωρώ όμως ότι MVP ο κανονικός που λέμε είναι ο Λεσόρ, όπως είπες και εσύ, με βάση ότι είχε και κυριακή απόλυτη και στην άμυνα και στην επίθεση, και μετά ο άτυπος MVP που κάνει δουλειά που δεν φαίνεται είναι ο Μπόγκα που είπε ο Μπράντοβιτς. Οι άλλοι ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα, δηλαδή ο Ντέιβις, ο Φραζίσκο ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα. Ο Μίτρο Λουκαβό προσεδική, Από εκεί και πέρα να κρατήσουμε το γεγονός επίσης για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτάσει πλέον τις 4 νίκες με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα βέβαια και πάει full για τις 8. Εγώ πιστεύω θα περάσει και από το Βελιγράδι. Η Παρτίζα δεν είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Έχει φόρο ο Παναθηναϊκός και έχει και τη Χάπολη μέσα που δείχνει soft αυτή τη στιγμή. Καλή ομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι το καλή από τη Φανέα για παράδειγμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 και αυτό το 8 στα 8 να του δώσει μια μεγάλη βάτα για το πλεονέκτημα της θέλει στην πρώτη φάση. Ακόμα και για την κορυφή. Το θέμα είναι του Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω σε ποιον έλεγες πριν ξεκινήσει η EuroLeague του Παναθηναϊκού, η ολοκένουργια ομάδα του Παναθηναϊκού με τόσους τραυματισμούς ότι μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 θα γέλαγε, έτσι.
1: Όχι, εγώ το είχα πει. Ότι μπορεί να κάνει 8 στα 8, μαζί το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γράφει.
0: Γιατί νομίζω. Γιατί εσύ το έλεγες, αλλά εγώ έλεγα από μέσα μου τώρα, εντάξει, είναι υπεραισιόδοξος.
1: Όχι, καθόλου γιατί είναι καλό το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε τα μάτσα αυτά έξω ή έπεσε με τη Φενέρ έξω ή τη Χάβρο κτλ. Όλα αυτά τα ντέρμπι έξω ανά όλο το πρόγραμμα, δεν θα ήταν έτσι. Γιατί απλά ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε από τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Το πρώτο είναι ότι ο Μπράντοβιτς επέλεξε Άκη να μην δώσει δυνατά φιλικά. Δεν έχει παίξει άδεια το φιλικό ο Παναθηναϊκός και επίσης επέλεξε να παίξει όλα τα μάτια στην Αθήνα. Γιατί ήθελε να δουλεύει στις προπονήσεις για να περάσει την οτροπία του.
0: Να μην κουράσει και τους αθλητές του.
1: Και να μην κουράζει και να περάσει να κάνει δυνατές προπονήσεις, δηλαδή να μην ταξιδεύει, να κάνει προπονήσεις και να είναι πιο δυνατές οι προπονήσεις από τα φιλικά. Το δεύτερο ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το πρόγραμμα με βάση του Ολυμπιακού, ήθελε να παίξει πολλά μάτια έξω λόγω ότι αλλάζει γήπεδο λόγω των έργων του ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά έπρεπε να πάρει πολλά μάτια μέσα και τον βόλεψε. Το τρίτο, ότι του έκατσε εύκολα μάτια. Δηλαδή τα τρία πρώτα παιχνιά ήταν πολύ εύκολα. Δεν έπεσε σωμα, αν έπεσε με τη Φενέρ, τη Ρεάλ κτλ. Στην αρχή θα σου έλεγα ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά είχε τρία μάτς πολύ εύκολα. Το πρώτο δύσκολο είναι το σημερινό, γι' αυτό είπαμε το κράστες, και το άλλο είναι με τη Χάπολη. Άρα λοιπόν το βόλεψε το πρόγραμμα. Και ο Παναθηναϊκός έχει βάσεις. Μπορεί να αλλάξει προπονητή, αλλά έχει βάσεις. Μην το ξεχνάμε, έχει φανέλα. Και από τη στιγμή που ο προπονητής πέρασε την φιλοσοφία, δεν αργεί στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν είναι τόσο όπως παλιά. Δεν χρειάζεται ένα χρόνο για να αλλάξει που λέμε την οτροπία και να αλλάξει τη φιλοσοφία. Αυτά τα γίνονται πιο γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός τα έκανε αυτά όλα σχετικά γρήγορα με τον Ζέλη Μινοπράτης γιατί έχει την υπογραφή ακριβώς του κορυφαίου προπονητή.
0: Να διαβάσω λίγο και τα όσα είπε ο Σανάς Γιασκεβίτσιους στην EuroLeague TV. Λέει, νομίζω έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Ήταν πιο επιθετική, πιο σκληρή, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίχτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε, είπε ο coach Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, έχει θεματάκια η Φενέρ. Αυτό είναι γεγονός. Προβληματίζει όσον αφορά το γεγονός ότι στο 5 πάλι από όλα δεν έχει πάρει καλό παίχτη. Προβληματίζει το γεγονός ότι τάξει λίγο Λάρκιν, ο οποίος θα κινεί όλη την ομάδα εφόσον είναι καλά. Ο Τάκερ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και επειδή έκανε και κάποιες αλλαγές από τον πάγκο, θέλει και λίγο δουλίτσα εκεί πέρα να βρει την χημεία της. Βέβαια έχει βάσεις, παραλαμβάνω, γιατί όταν παίζει με τον Μπάρντον, τον Χόρτο Τάκερ, έχει δηλαδή παίκτες ίδιους, το Μέιλ κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει δουλέψει όσο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει δουλέψει πολύ πιο γρήγορα και πιο καλά με τον Ομπράντοβιτς από ότι έχει δουλέψει Φενέρ και τις αλλαγές και τις προσαφαιρέσεις σε σχέση με τους πράσινους. Εντάξει, θέλει το χρόνο του κάθε προπονητής, δεν σημαίνει ότι και Φενέρ δηλαδή, θα τα βάψει μαύρα. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του χρονικό ορίζοντα, έχει να κάνει και με τους παίκτες πόσο γρήγορα μπαίνουν στην ατροπία. Η Φενέρ θεωρώ θα είναι από τους πιο δύσκολους αντιπάλους, ειδικά είναι καλά ο Λάρκιν, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή, ομάδα στην άμυνα με αλλαγές. Έχει πολύ τρίποντο, θα έχει τρομερή περιφέρεια με Χόρτον, Τάκερ, Λάρκιν και Μπάλγουιν. Έχει καλούς ρολίστες, καλά forward, σκληραγωγημένη ομάδα, καλός προπονητής. Μην νομίζουμε ότι η εικόνα μέχρι στιγμής αυτή της Φενέρ ότι δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω από πέρυσι. Καμία σχέση. Και αν είχε και ένα σέντερ ακόμα θα ήταν η ίδια ποιότητα πάνω κάτω με τις ελληνικές ομάδες. Τώρα είναι ένα κλικ πίσω.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο ότι περιμένουμε αύριο από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα αύριο, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι μάτς το οποίο θα δώσει σε ουδέτερο στην ουσία, εντός έδρας αλλά τύπου ουδέτερο, γιατί θα παίξει στα Λιώσια που είναι η νέα του έδρα για αρκετούς μήνες θα είναι. Μάλιστα να πούμε ότι είναι το πρώτο μάτς είναι Ολυμπιακό εντός έδρας, τυπικά εντός έδρας, δεν έχει, όλα τα μάτς ήταν έξω. Έχει φρεσκαριστεί, έχει ξεκουραστεί, είναι πλήρης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο να πούμε ότι ο γεγονός ότι μην πει κανείς ότι άλλο δίπεν το τα Λιώσια από το ΣΕΦ, εντάξει, 20 λεπτά από όσα μισή ώρα. Δεν είναι έτσι, γιατί Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του, σε μια σάλα βοηθητική, και δεν κάνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ κάνει μια μέρα. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει τα πατήματα. Οι παίκτες αισθάνονται αλλιώς στο γήπεδο που ξέρουν και προπονούνται κάθε μέρα. Αισθάνονται αλλιώς εκεί με τα καλάθια που σουτάρουν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν έχει μια δυσκολία μικρή. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν κουρασμένος με 5 μάτς, 8 παιχνίδια, δεν θα είχε χάσει την Μπολόνια στο μάτς που ήρθε στο σουτ. Έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα με 98 πόντους, είναι εξαιρετικό το νούμερο. Άλλο στυλ Ολυμπιακός και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα αύριο. Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ψάχνει να παίξει ακόμα σε 3-4 για να γεμίσει, για να είναι πιο σίγουρος εάν έχει κανένα τραυματισμό. Και επειδή στο 3 δεν μπορεί να πάει όλη τη σεζόν με το Φουνία για μένα, ούτε μπορεί να περιμένει το Word κάθε παιχνίδι, γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, ο Μακίση και έφυγε, άρα θέλει παίχτη εκεί, θα περιμένει, δεν βιάζεται. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι το αυριανό, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα η οποία είναι στις κλασικές πονηρές ομάδες, έμπειρες, μεσαίου χώρου, στόχο έχει τα play-off, λίγο πιο, είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά η απουσία του Mike James που χάνει τη σεζόν και είχε πάρει θέση του Larkin είναι σημαντική. Ο Cameron Payne δεν έχει καμία σχέση με τον Mike James, άρα θα τις κοστίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και απουσίες του Κορντινιέρ που είναι σημαντικός και του Παπαγιάννη. Περί και αυτή στο 5 είναι αρκετά soft. Θέλει προσοχή η δημιουργία του Σάριτ από μέσα προς τα έξω, γιατί είναι καλός παίκτης, αλλά είναι αδύνατος στην άμυνα. Και θέλει προσοχή η τρέλα του Στραζέλ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει τρομερό ρυθμό. Αλλά και το τρίποδο του Lloyd. Δεν έχει όμως κάτι άλλο τρομερό η ΕΦΕΣ, έχει κερδίσει μόνο τη Ρεάλ, έχει χάσει το Βελιγράδι, έχει χάσει τη Βαρκελόνη. Να θυμίσω στη Βαρκελόνη από την Παρσελόνη που είναι μέτρια και έχασε 89-82, από συν 15 είχε ξεκινήσει με 4-19, συν 15 και μετά έχασε κιόλας. Εύκολα σχετικά. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα βάλει πάνω από 90-95 πόντους, ίσως και 100 κάπου εκεί, και θα κερδίσει πιστεύω 10-12-15 πόντους.
0: Μια-δυο ρωτησούλες από τον κόσμο που μου στείλει. Από την Ήπειρο εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργίου Παναθηναϊκός πόσο 100% πιστεύει ότι είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή.
1: 70% με 75%.
0: Οπότε δίνεις πολλά περιθώρια δηλαδή ακόμα.
1: Ναι, δίνω στο Παναθηναϊκό, δίνω περιθώρια στην επίθεση. Η άμυνα του αυτή θα είναι. Δίνω περιθώρια στην επίθεση με το θέμα του Νάν, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει κάποιες κρίσιμες επιθέσεις. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα προσαρμοστεί ο Νάν στο πλάνο του Μπράντοβιτς και στο να παίζει 20-22 λεπτά και να μην παίζει τον εαυτό του αλλά και την ομάδα. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης περιμένω από τον Παναθηναϊκό κάποιους αυτοματισμούς, οι οποίοι θα έρθουν με τον καιρό, γιατί έχει αρκετούς νέους παίκτες, και την άνοδο του Λεσόρ που την είδαμε σήμερα. Μόλις ο Λεσόρ σήμερα έβαλε 17-18 πόντους στην επίθεση, ήταν με τον Παναθηναϊκό ανεβαίνει αμέσως 8-10 πόντους στο συνολικό του σκοράρισμα.
0: Ένας φίλος λέει: μην ξεγράφετε τη Βαλένθια, έχει και αυτή 4-4.
1: Εντάξει, έχει παίξει καταπληκτικά η Βαλένθια και σήμερα δεν το περίμενα και στο σεφόρα τη. Χάπολ έχει την καλύτερη επίδεση στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με πείθει το ρόστερ τη και δεν μπορεί να μείνει τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να είναι η περσινή Βαλένθια. Μακάρι να είναι, γιατί πολύ ωραίο μπάσκετ παίζουν. Συνεχίζουν το ίδιο στυλ με άλλου παίκτε και προπονητή τον βοηθό του Ματία, αλλά δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μα απασχολεί σοβαρά.
0: Και επίση λέει, λέμε και την είδα του Ολυμπιακού, λέει τη Βίρτου. Η Βίρτου έκανε διπλό σήμερα στο Μόναχο.
1: Εντάξει, δεν κάνει ένα θηρίο.
0: Εντάξει, ήταν φαβόρη όμως η Μπάγκερν.
1: Εγώ είπα ότι είναι ντέρμπι ανοιχτό και στη νίκη. Δεν είναι, είναι ίδιες ομάδες. Είναι απλά εδώ να κρατήσουμε ότι ο Μούμπρου κάνει καλή δουλειά. Ο Ισπανός ο Μούμπρου είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική Γερμανίας τα πήρε όλα παγκοσμίως, ευρωπαϊκό, τα πάντα με τον Μούμπρου στον πάγκο. Άσχετα αν ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, είχε ένα θέμα και κοουτσάρισε ο βοηθός του, αλλά ειδικά τη δουλειά είναι. Είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ. Και εντάξει, δεν είναι δημοσιογητής, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Η Βίρτους με άλλο προπονητή δεν θα έχει στρίψει. Τώρα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και έτσι και σήμερα και παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον με παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρει, δεν τους γράφει ο χάρτη που λέμε.
0: Ωραία. Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, εκεί που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας και θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τι είχαμε σήμερα στην Ευρωλίγκα. Είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, 92-74. Είχαμε την νίκη της Βίρτους Μπολόνια στο Μόναχο επί της Μπάγεν με 94-87. Είχαμε την νίκη της Βαλένθια επί της Χάπολ Τελαβίβ με 93-82. Την άντι νίκη της Μακάμπη στο Βελιγράδι επί της Αρμάνι 97-79. Την μεγάλη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, το διπλό του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι 77-58. Και είχαμε και το 86-76, 10 πόντους διαφορά η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Παρτιζάν, που είναι και η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Με λίγη μουσικούλη θα πάει 12. Από τον Άκη Δημακό, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ειρήνη Παπαζήση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Αίτητος με 4 στα 4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ο Hayes Davis και ο Λεσόρ με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάποελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε η Φενέρ. Δεν είμαστε εγώ αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο όταν θέλεις να νικήσεις, επισήμανε ο Μπράντοβιτς στην flash interview μετά τον αγώνα. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην Allwyn Arena. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον δικαστή της EuroLeague και την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ θέλει να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα να υπάρχουν και στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίου Μπελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου. Υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γιρή Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που είχαν υποστεί, ενώ η Super League ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχθηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα σήμερα στις 7 στην Νάπολη οι Βουλιαγμένοι κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για το ερχόμενο 2ωρο νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη 1.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, Παναγία μου, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Εσύ είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Δύση?
1: Εγώ είμαι με τη μουσική.
0: Αυτό είναι. Τι είπε ο ποιητής τώρα?
1: Αλλά ξέρεις τι είναι, δεν είσαι μακριά. Σχεδόν σε κάθε παρέα, στο γραφείο, στη δουλειά, γενικότερα όπου βρεθείς, με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή τη Δύση? Είναι ντροπή και έσχος, έτσι. Είσαι τώρα, δεν είπα. Υπάρχει μια διαφωνία. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Αλλά τώρα το να είμαστε και εκεί χωρισμένοι, αυτό λέω. Ότι εκεί είναι ακόμα στρατόπεδο.
0: Εντάξει, δεν είμαστε χωρισμένοι. Έτσι γίνεται παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μέσω των social media υπάρχει αντιπαράθεση και βγαίνουν και οι ακραίοι. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα ασήμαντο θέμα όπως είναι αυτό. Σημαντικό, αλλά ασήμαντο για την κοινωνία.
1: Εννοώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο,
0: αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι είναι ασήμαντο.
1: Αφορά δύο πρόσωπα.
0: Εντάξει, δεν είναι το αφορά δύο πρόσωπα, αφορά όλη την κοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό δεν θέλω να πω. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα ότι κάτι βρωμάει στην υπόθεση. Αλλά επειδή δεν την ξέρω καλά την υπόθεση, μένω εκεί σε αυτό το σχόλιο. Ότι κάτι μυρίζει. Δεν βρωμάει, κάτι μυρίζει. Κάτι όμορφο μπορεί να μυρίζει. Δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, Δημήτρη, λοιπόν, ότι έτσι έχει καταντήσει η κοινωνία και έτσι θα λειτουργεί. Εδώ λες μια κουβέντα. Κάτι είπε τώρα ο Σκέβης. Τι τον έφεραν το Σκέβη σήμερα εδώ πέρα?
1: Να δουλέψει.
0: Να δουλέψει, αλλά άρχισε την επίθεση.
1: Σε σένα.
0: Τι είπες, πες μας στο σχολείο, θα το μεταφέρουμε στον αέρα. Το χρήμα κουμαντάρει τα πάντα. Τελικά ήταν εύστοχο το σχολείο του. Ήταν εύστοχο το σχολείο του. Γεια σου, Γιώργο Σκέβη. Είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για κάτι 501 και 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, δεν μας αφορά.
0: Ναι.
1: Ενώ γιατί δεν θα περάσει ποτέ από τα χέρια μας.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι. Είμαστε τρεις. Οι τρεις καμπαλέρος μπορούσα να λέγομαστε.
1: Και αυτόν. Και οι τρεις μπαλαδόροι.
0: Οι τρεις μπαλαδόροι. Πάω. Δεν βγάζω άκρη σήμερα. Δεν θα πάει καλά εγώ.
1: Πικ-πονγκ, έτσι. Πικ-πονγκ, λέω.
0: Τι πικ-πονγκ είναι αυτό? Είναι, πώς θα λένε αυτό.
1: Καλένικος Κρεάγκα.
0: Πάνε και παίζω πικ-πονγκ. Πικ-πονγκ είναι όχι εύκολο, δεν είναι, αλλά.
1: Το πάντελ.
0: Όχι, πάντελ. Είναι πάντελ. Πάνε και παίζουν πάντελ. Γιατί είναι πιο.
1: Είναι στην γειτονιά μου.
0: Πιο κύριλε.
1: Ναι,
0: παντού είναι, έχουν ξεφυτρώσει παντού. Πάντελ. Και είναι μια εύκολη πρόσβαση. Για μια μισή ώρα 12 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, ενδιαφέρον μπορεί να διαφέρει.
1: Το άτομο ή το γήπεδο? Το άτομο ή το γήπεδο?
0: Το άτομο. Αλλά για να παίξει, μόνο σου δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, θέλει δύο.
0: Θέλει τέσσερι.
1: Αν νομίζει να παίξει. Είναι δύο.
0: Για να βγει 12.
1: Ναι.
0: Για να βγει 12. Άστο, είναι ωραίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι σε άθλημα, εμείς το σεβόμαστε και το υποστηρίζουμε. Δηλαδή, τώρα σε άθλημα, δηλαδή να γυμνάζεσαι, όχι να μου πούνε άθλημα πάλι τα PlayStation. Εντάξει, τα σεβόμαστε και αυτά, αλλά μην μου το λένε και άθλημα, μην τρελάθουμε κιόλας. Ακονίζει το μυαλό του, θα μου πεις. Okay. Σεβαστό και αυτό.
1: Με το μπλιμπλίκι.
0: Ακονίζει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τα e-sports, πώς τα λένε αυτά. Διαφωνείς κι εσύ. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
1: Έχω φτάσει στο σημείο πόρωσης, και έτσι δεν είπα εγώ. Όχι, αλλά όχι αυτό, γιατί είναι κάθλημα.
0: Ναι, αν είναι, λέει. Περιμένοντας τους γήπες. Είναι το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μυθιστορηματάρα. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα, αλλά είναι βιβλιάρα. Σας το συνιστώ και από ό,τι μαθαίνω μεταφράζεται πλέον και στα αγγλικά και κάποιοι παραγωγοί έχουν και τα νου τους, λέει, μήπως κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί το σενάριο εντός εισαγωγικών, δηλαδή το βιβλίο, μιλάει για ωραία πράγματα. Είναι ένα ταξιδιάρικο μεν, αλλά σου δημιουργεί ερωτήματα. Είναι επίκαιρο το βιβλίο. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα. Περιμένοντας τους γήπεδους, λοιπόν, του Γιώργου Κλεφτογιώργου, του πολύ σημαντικού αυτού στιχουργού και συγγραφέα, νομίζω ότι είναι και το τρίτο του βιβλίο που γράφει, και μας το Λέουν είναι εκδόσεις Καστανιέλη, τους ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας το δίνουμε εσάς. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας είτε στο 54160, είτε στο email aerasport@papakier.gr, είτε στα messenger Καϊμάς Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε, είτε στο Viber aerasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν θα μας εντοπίσετε και θα μπουμπονίσετε εκεί το μήνυμά σας. Απαραίτητο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να γράψετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν γράψετε το τηλέφωνό σας, δεν πρόκειται να σας βάλουμε καν στην κλήρωση, γιατί αν κερδίσετε δεν μπορούμε να σας βρούμε. Τα είπα. Περιμένοντας τους γήπερς λοιπόν, και ξεκινήσαμε και με Κλεφτογιώργο, με Νταλάρα, πολύ ωραίο τραγούδι, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια Γιώργου Κλεφτογιώργου, μικρό αφιέρωμα, μιας και έχουμε και το βιβλίο του, στο εξαιρετικό αυτό στιχουργό, ο οποίος είναι και παραγωγικός, δεν σταματάει, κάθε 3 χρόνια γράφει και βιβλίο αυτός, οπότε κάθε 2-3 χρόνια θα λέγα, εν πάση περιπτώσει, και αξίζει τον κόπο γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες και έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους όπως ο Μάλαμας, ο Παπακοσταντίνου, και άλλοι, μέχρι ο Ζουβανέλης έχει τραγουδίσει, η Λυκαιρία, έχουν υποθεί πάρα πολλά τραγούδια χάρης στο Γιώργο Κλεφτογιώργο. Τι άλλο έχει επικαιρότητα? Μην πεις για μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα πριν πούμε στο στούντιο να κόψω το κεφάλι μου, έτσι που λέει, κόψω το κεφάλι σου, θέλω εισιτήρια για το Final Four.
1: Περιβόλες.
0: Βιάζεστε λιγάκι, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει. Τον έχω σαν αμένα κάρβουν.
1: Θα πεις κάτι θα γίνει.
0: Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, και ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ναι, κάτι θα γίνει, θα δούμε. Το ψάχνω. Υπάρχουν λύσεις πολλές αυτό, αλλά...
1: Μην είναι ήσυχος.
0: Αλλά, ναι, όχι, καλά, το μην είναι ήσυχος είναι αλητεία. Είναι αλητεία το μην είναι ήσυχος, σημαίνει ότι...
1: Εντάξει, εισιτήρια.
0: Τελευταία στιγμή κάτι έγινε, εντάξει, είναι λαμογιά, όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Αλλά θα το παλέψουμε, θα ρωτήσω εγώ εσένα ή εμένα, θα πούμε δεν έχουμε, ρώτησα δεν έχουμε και τελείωσα.
1: Βουλευτής καλοκαιρέτας.
0: Ναι. Και άμα με ψηφίσεις θα σου βρω και εισιτήριο και τέτοια. Έχουν γίνει και αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όχι από εμάς, από άλλους.
1: Από τον καλοκαιρέτα. Από τον καλοχαιρέτα.
0: Ναι, από καλοχαιρέτες, πολλούς καλοχαιρέτες. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να μας φτιάξετε τη διάθεση και να μας πάσετε και τα νεύρα και να σας δημιουργήσουμε και εμείς ένα ψυχικό τραλαλά. Για το φίλο που στέλνει τώρα και θέλει jukebox κάθε μέρα, αυτό δεν γίνεται γιατί μετά θα μας στείλουν. Θα μας στείλουν πού? Θα μας στείλουν στο
1: δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, εκεί.
1: Δεν νομίζω στο δεύτερο, εκεί είναι σοβαροί άνθρωποι.
0: Ναι, ούτε εκεί δεν θα μας στείλουν. Οπότε.
1: Θα κάνουν ένα δικό ραδιόφωνο, θα λέγεται jukebox.
0: Ναι, jukebox.
1: Ναι.
0: Ορίστε η ιδέα, την έριξε τώρα μόλις ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Θα κάνω από πάνω, θα πω ελάτε από εδώ.
0: Για ελάτε από εδώ.
1: Θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε εδώ πέρα, θα κάνετε εκπομπή 12 ώρες.
0: 12 ώρες jukebox. Να βουήξετε. Πιστεύεις ότι δεν θα σας ακούνε? Θα σας ακούνε. Θα σας ακούνε.
1: Ναι, άλλωστε είναι αθλητικό μας, παιδάκι.
0: Θα τους λες και αθλητικά. Θα τους λες αθλητικά. Γιατί εμείς όταν κάνουμε τσουμπόξ δεν λέμε κουβέντα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να κάνει 12 ώρες εκπομπή.
0: Αθλητικά. 12 ώρες εκπομπή πρέπει να κάνεις live τις αθλητικές ειδήσεις. Δεν είναι λύση αυτή.
1: Ναι, αυτό λέω. Σωστό.
0: Α, βάλεις ένα τραγούδι. Κλεφτογιώργος, έτσι. Λοιπόν, θα βάλεις αυτό το τραγούδι γιατί βλέποντας την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εγώ θα έλεγα ότι το εκτοξεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί πραγματικά είναι όλη η ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο μέσα από αυτούς τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Άρχισε τον κόπο να το ακούσουμε. Πάμε.

με στον αποκλεισμό. Με το μαχαίρι τώρα βάζει στο καλάθι.

0: Νομίζω πάντως ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το είπα και προηγουμένως, η στίχη μέσα, αυτή είναι η μαγεία της τέχνης, της ποίησης και όλων αυτών, Δημήτρη, των στοχαστών έτσι, που γράφουν και εμπνέονται, είναι ότι μπορούν μέσα σε λίγες λέξεις, μέσα από ένα τραγούδι, να γράψουν
1: μια
0: την ιστορία,
1: ιστορία,
0: όχι μια ιστορία, την ιστορία του Γιάννη Αντιτοκούμπο, έτσι, μνημονεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού σε όλο τον κόσμο. Θα καλησπερίσουμε λοιπόν τον Γιώργο Κλεφτογιώργο. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Εμείς περιμένουμε τους γήπες.
2: Ναι, περιμένοντας τους γήπες.
0: Και δεν μου λες, καλά κάνουμε περιμένοντας τους γήπες. Τι κάνουμε περιμένοντας τους γήπες?
2: Προς το παρόν κάνουμε δίαιτα. διότι ακριβώς, γιατί το θέμα του βιβλίου, δεν ξέρω αν μπορώ να πω δύο λόγια.
0: Βέβαια, γι' αυτό θέλουμε, γι' αυτό σε έβαλα κατευθείαν.
2: Αυτό λέει. Ξεκινάει μια ομάδα επιφανών Ευρωπαίων από την Ευρώπη, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, ένας ορθόδοξος ιερέας, μια πολύ όμορφη ευρωβουλευτίνα, ένας καρδινάλιος, ένας δημοσιογράφος και ένας νάνος, για να τους βάζει και να τους βγάζει τα παπούτσια, γιατί οι περισσότεροι έχουν μεγάλη κοιλιά, δεν μπορούν να σκύψουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι καλεσμένοι στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά πολέμησης της φτώχειας στην Αφρική.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάτσε να σε διακόψω τώρα, γιατί πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες προχωρώντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο τώρα, ότι επειδή είσαι και καυστικός στην πένα σου, σατιρίζεις μια κοινωνία, έτσι φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Για συνέχισε όμως, γιατί έχει και ενδιαφέρον.
2: Είναι κάτι που τα λέμε και στις παρέες τα λέμε. Δεν τα σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι κάτι αυτό που κάνω.
0: Σου τα πανάλι, σου τα πανάλι. Ναι, ναι.
2: Αυτά λέμε. Για... Και στον αέρα τους ειδοποιούν ότι είναι πραξικόπημα σε εξέλιξη εκεί. Πάει ο ένας ο πιο εύπορος. Εδώ λέει στη Σαχάρα έχω μια οάση. Ο πατέρας μου δεν πάμε να περάσουμε μερικές μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει τώρα το πραξικόπημα. Αν θα πετύχει. Πάνε εκεί πέρα, βουλιάζουν στη χαρή, στους έρωτες και το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Σε σημείο μάλιστα που λέει κάποιος, δεν θέλω τώρα να πω για να μην ακουστεί ή ο καρδινάλιος ή ο καρδινάλιος, είπε τουλάχιστον λέει, από αυτά τα φαγητά που περισσεύουν να του δώσουμε τα εγκλήματα στα παιδιά.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα τα χωριά γύρω-γύρω ήταν λιμοκτονούσαν. Αυτό λέει θα είναι έγκλημα. Θα συνηθίσουν τα παιδιά το φαγητό. Δεν πρέπει λέει να το κάνουμε αυτό.
0: Γιώργο, καλό, καλό. Γιώργο, άλλαξε λίγο θέση, γιατί κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Ελπίζω να φτιάξουμε λιγάκι. Τι μου είπες.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Εκτός αν έχεις hands-free. Αν έχεις hands-free πρέπει να οπωσδήποτε να το βγάλεις. Και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Είσαι απευθείας.
2: Δεν προχώρησα στον πολιτισμό. Ναι. Είναι αρχαίος.
0: Εντάξει, ακούγεσαι καλύτερα.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, ελπίζουμε καλύτερα. Ναι, ναι, μέχρι στιγμής ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ψαχουλεύοντας την ιστορία εδώ από αυτό το βιβλίο περιμένοντας τους γήπες, που να σημειώσουμε ότι είναι το τρίτο σου βιβλίο, έτσι, Γιώργο Κλεφτογιώργο.
2: Το τρίτο μυθιστόρημα, ναι, το τρίτο μυθιστόρημα στην εκδόση Καστανιώτη.
0: Επειδή έτυχε και έχω δει και τα άλλα σου βιβλία, ειδικά το «Κράτησε κανένας για ταξί», που σατιρίζει με εποχές Πασόκ, έτσι. Δηλαδή μπαίναμε στα μαγαζιά.
2: Εποχή.
0: Ναι, ναι, πες.
2: Ήταν μια εποχή που πάει την Ελλάδα. Γι' αυτό ακόμα όλοι το μνημονεύουν το Πασόκ. Δεν το μνημονεύουν έτσι. Ήταν καρακτικά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και μια εκτροπή, αλλά γίνανε πράγματα. Φυγιοφόβος. Εφυγιοφόβος. Ήρθε ένας άνθρωπος που αγάπησε τον άνθρωπο, τη γιαγιά, τον παππού, να κάνει τα νοσοκομεία, να κάνει τα κέντρα υγείας. Ακούστηκε η λέξη άτομα με ειδικές ανάγκες. Άγνωστα πράγματα μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Ήταν για κάποιες οικογένειες. και ο άνθρωπος αυτός έφερε κατάρρον αέρα μετά από τον Εμφύλιο και μετά από τη Χούντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λάθη ήταν ατέλειωτα. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλος ο κόσμος κάνει λάθη κάθε μέρα. Έτσι το είδα, έτσι το έζησα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το κράτη σε κανένα για ταξί, μια και το αναφέραμε, είναι ένα ερώτημα το οποίο εκείνη την εποχή πήγαινε ο κόσμος στα μπουζούκια, ξέρω εγώ, έξω, ταξοδεύανε και γυρνούσε κάποιος. Εσείς κράτησε κανένα για ταξί για να γυρίσουμε και στα σπίτια μας, δηλαδή, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Όχι ταξοδεύανε. Χρυσές αλυσίδες, δακτυλίδια. Αφήνανε τα πάντα. Ρούχα, σακάκια. Αφήνανε, δεν είχαν τίποτα, ούτε για ταξί. Γίνανε όλα αυτά.
0: Ωραίες ιστορίες, οι οποίες από ό,τι κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την ιστορία με το βιβλίο «Περιμένοντας στους γήπες», μετά θα σε ρωτήσω για τα ποδοσφαιρικά γιατί είμαστε κερασπορ. Βλέπω ότι σατιρίζεις πάρα πολύ μέσα από αυτό το βιβλίο το «Περιμένοντας στους γήπες», τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής, τους μεγιστάνες, ακόμα και την εκκλησία λιγάκι, ρίχνεις και τις μπηχτές σου εκεί, πολιτικούς, επιχειρηματίες, όπως είπες και προηγουμένως, μην τους χορτάσουμε και όλα στους πεινασμένους, γιατί μετά θα συνηθίσουν και θα τους μαζεύουμε, έτσι. Οπότε είναι ένα σατυρικό, μπορείς να το βάλεις στην κατηγορία σατυρικό το βιβλίο. Μυθιστόρημα βεβαίως πάντα.
2: Εντάξει, μυθιστόρημα. Μα κοινωνικό είναι. Κοίταξε τώρα αυτό που είπατε, ας πούμε, για...
0: Στην κατηγορία σατυρικό το βιβλίο. Μυθιστόρημα βεβαίως πάντα.
2: Εντάξει, μυθιστόρημα. Μα κοινωνικό είναι. Κοίταξε τώρα αυτό που...

0: ενδιαφέρει, ενώνει τον κόσμο. Αλλήμον αν δεν υπήρχε, θα μας αφήνει. Αλλήμον.
1: Σωστό.
0: Με σεβασμό τα πλησιάζω όλα, ούτε κάνω τον πονηρό, ούτε εγώ είμαι και τον εαυτό μου τον σατηρίζω, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε σε λακκούβες.
1: Σωστό. Και έχουμε και αδυναμίες και παρασυρώμαστε και διάφορα άλλα. Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, πού έχεις γεννηθεί?
0: Φιλοχία. Ερτολία και Ακαρνανία.
1: Έτσι. Και, αλλά ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στον Πειραιά, σωστά?
0: Ναι, στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, στη Νίκαια. Εντάξει, εκεί αναγκαστικά γίνεις Ολυμπιακός και να μην είσαι. Βάφεσαι, όχι, βάφεσαι εκεί, από το περιβάλλον. Δηλαδή, αν είσαι με μια λευκή φανέλα και χωράς, θα βαφτείς. Από τους τοίχους, από τα λόγια, βάφεσαι. Δεν υπάρχει.
1: Ωραίος. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
0: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι για να ορθοποδήσει θα περάσουν κάποια μέρες, να μην πω. Και θα χαρώ να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ για να έχουμε και ενδιαφέρον. Γιατί το είχαμε πάρει μόνο εμείς το παίρναμε. Έτσι.
1: Καλά, τα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι φανατικός. Θέλω να βλέπω ως παίκτης. Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό. Έχει καταπληκτικούς παίκτες. Όπως και η ΑΕΚ. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ αστέρια. Άμα θα δέσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν μου λες, Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, σε πειράζει που σήμερα και αύριο θα παίξουμε μόνο τραγούδια δικά σου?
0: Φαίνεται σαν αστείο μου φαίνεται, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που έγραψα τα μεγαλύτερα ονόματα. Ήμουν τυχερός που έκανα, γιατί όπως βλέπεις και εσύ και δεν υπάρχουν νέα. Άλλοι τραγουδιστές, φύγανε τραγουδιστές. Φύγανε τραγουδιστές, έχουν μείνει ελάχιστοι, ευτυχώς έχουν μείνει ελάχιστοι. Είναι δύσκολο το τραγούδι, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μεγάλη ιστορία είναι το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγγίξει τον ακροατή στην καρδιά, πρέπει να τον αρπάξει. Εκεί πέσα να βρει κάτι, να ερευνήσει, να χαρεί, να χορέψει, να στενοχωρηθεί. Αλλά κάτι πρέπει να του συμβεί. Αν δεν του συμβεί, απέτυχε το τραγούδι.
1: Okay. Έχεις συνεργαστεί με πολύ δυνατά ονόματα από τραγουδιστές. Ποιος είναι αυτός έτσι που σου κάνει τη μεγαλύτερη? Εντάξει, δεν θέλω να τους κατηγοριοποιήσουμε, ούτε να ξεχωρίσεις έναν, αλλά κάποιος που έχει το κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, από όλους αυτούς που συνεργαστεί.
0: Ο Βασίλης.
1: Άλλαξε θέση, άλλαξε θέση, δεν σε ακούμε καθόλου.
0: Μ' ακούς εδώ?
1: Ναι, βγες στο μπαλκόνι, δεν κάνει κρύο?
0: Δεν κάνει, μπορεί να βγω και στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν σε πιστεύω. Κάτσε στη σκιά, κάτσε στη σκιά.
0: Αυτό καλό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι,
0: αυτό
1: καλό.
0: Είναι καλό που είπε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Ακούγουμε εδώ.
1: Για να δούμε. Τα κάναμε μαντάρα τώρα. Ξαναγύρνα και πέρα που είσαι.
0: Γεια μου το. Κάτσε. Νομίζω εδώ τώρα ακούγεται.
1: Ναι, ναι, είναι καλύτερα. Για πάμε, για πάμε.
0: Ναι.
1: Έλεγες για τον Παπακοσταντίνου.
0: Ναι, έλεγα τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, μόλις τον γνωρίσεις γίνεσαι φίλος αμέσως. Αυτό το πράγμα είναι, δεν υπάρχουν ούτε βεντέτες ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Είναι ο πιο απλός άνθρωπος που γνώρισε, όπως και ο Μάλα μας. Ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προτάνει πάρα πολλά, αγκάλιασε το λαϊκό και το ρεμπέτικο πολλά χρόνια και το αλλάξει και το έφερε μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πιο δουλευταράς που γνώρισα. Ο πιο δουλευταράς. Και η Βιτάλη, αυτό... και η Βιτάλη.
1: Η Βιτάλη έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Πόσα έχεις μετρήσει περίπου, πόσα τραγούδια έτσι, που έχουν γίνει και κάποιες επιτυχίες, μας έχεις δώσει?
0: Περίπου 400.
1: Μόνο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ρωτάω γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις κι άλλα.
0: Ετοιμάζω, βέβαια, ετοιμάζω και γράφω τώρα συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι η ποσότητα. Μπορεί να γράψεις, ο Άκης πάνω έγραψε λίγα τραγούδια, αλλά βλέπεις ότι είναι όλα χαραγμένα.
1: Σωστά.

0: ψυχή μας. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Ε.
1: Ναι, μεγάλο τραγούδι.
0: Ναι, ούτε
1: μεγάλο.
0: Πολλά λόγια, ούτε φιλολογίες πολλές, ούτε παραμύθια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι το τραγούδι και εδώ ήθελα να πω αυτό το η έντεχνη και η λαϊκή και από εδώ και από εκεί. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να χωρίζουμε. Έχουμε τάση να είμαστε από εδώ, μια ομάδα από εδώ και οι καλοί από εδώ, οι καλοί από εκεί. Αν το τραγούδι σου αρέσει, αυτό είναι το τραγούδι. Τι σημαίνει λαϊκό, τι σημαίνει έντεχνη.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το τραγούδι όμως, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, δεν είναι μόνο για το τραγούδι. Είναι για τα πάντα. Όπου βρούμε άκρη, κάτι, θέμα, εκεί να πλακωθούμε μεταξύ μας είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω Βύση Καρβέλας, ας πούμε, και άλλα διάφορα. Έχεις άποψη, το ξέρω, δεν χρειάζεται να τα πεις τώρα εσύ στον αέρα, αλλά...
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα εγώ να πω, αλλά πιστεύω πάντα είναι υπέρ του δημιουργού. Δημιουργού του στιχουργού, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, όλη τη μέλα για να γράψει ένα τραγούδι ξενυχτά, σκέφτεσαι, πετάγεσαι στον δρόμο, οδηγήσεις αφήνες. Αυτός είναι και τελικά λέει το τραγούδι του τάδε. Όχι, μάγκα, δεν είναι του τάδε. Είναι του ανθρώπου που υποφέρει, που το αγαπάει και γράφει. Εγώ ήμουν τυχερός που έχω το Λευτέρη Παπαδόπουλο ο δάσκαλο και είχα και το Μάνο Ελευθερίου, από τους οποίους έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο καλό έχουμε, ό,τι πιο καλό είχαμε για το Μάνο. Και ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Χωρίς όμως να το κάνω ούτε ότι είμαι ο δικός εγώ και οι άλλοι είναι στήλοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν πολύ ωραία. Τους πιστεύει κανένας, δεν τους παίζει ποτέ το ραδιόφωνο. Έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Ευτυχώς. Δεν προβάλλονται καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά...
1: Δεν θες να μας πεις, καλά κάνεις. Δεν μου λες... Εσύ έγραψες το 19, το κράτησε κανένας για ταξί, μιλάω για τα βιβλία σου τώρα, και το 2021 μη με ψάξεις στο Buenos Aires. Το 24 έγραψες στο περιμένοντας τους γήπες, οι οποίοι μεταφράζονται στα αγγλικά. Τώρα κάτι γίνεται, έχω τέτοια πληροφορία.
0: Μεταφράζεται στην Αμερική, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μάλιστα αυτή την εποχή. Ξαρτάται τώρα τι δύναμη έχω και εγώ. Υπάρχουν δυνάμεις τώρα.
1: Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, ότι κάθε 3 χρόνια γράφεις και βιβλίο, άρα ετοιμάζεις και βιβλίο και άλλο.
0: Ναι, έχω ετοιμάσει τώρα ένα βιβλίο στον εκδοτικό οίκο, τον κύριο Καστανιώτη, και περιμένω. Το οποίο είναι και αυτό. Είναι κοινωνικό, αλλά έχει μεγάλη τρέλα μέσα. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Δεν λέω τίποτα, εξυπνάδες. Είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε καμιά φορά, ας πούμε, που ζούμε. Εσύ τώρα ο δημοσιογράφος έχει ένα φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής. Και βγαίνετε, ας πούμε, πάμε για καφέ, του λες, πάμε για καφέ. Έρχεται η ώρα να πληρώσει. Ας πούμε, σε κερνάω εγώ. Την επόμενη ξαναβγαίνετε πάλι και σου λέει, ποιος είχε πληρώσει. Σου λέει τώρα στο δημοσιογράφο που παίρνει 1500, του λέει, ποιος είχε πληρώσει, ρε, την προηγούμενη. Οπότε,
1: ναι.
0: Ας πούμε, τα πληρώνεις και δεν τον ξαναβλέπεις. Αυτά περίπου. Βέβαια, δεν το... αν έχει αρρώστια να πληρώσει καφέ και ρωτάει τον άνθρωπο που βγήκε έξω, αυτός με τα καράβια, το άλλο δεν είναι τίποτα, διότι εσύ αέρα έχει. Και με τον αέρα, όπως και εγώ αέρα πουλάμε. Δεν πουλάμε αέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν πουλάμε αέρα, δεν μην το λες έτσι. Δεν είναι αέρα.
0: Να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, είναι άειλο αυτό που κάνουμε, άειλο είναι. Δεν ξέρω, ελιές ή σιτάρι βγάλαμε να πουλήσουμε. Δεν κάνουμε αυτό. Έτσι.
1: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά θα μας συντροφεύεις για 2 μέρες τώρα με τα τραγούδια σου και θα κλείσουμε με ένα, για μένα είναι ένα από τα καλύτερα σου τραγούδια, άποψή μου είναι αυτή, το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», επειδή βάλαμε και από Κωνσταντίνου προηγουμένως, να κλείσουμε. Σε ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνου και θα σε κλείσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνου και μετά
0: μεγάλη
1: θα
0: μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή.
1: Το να κοιμηθούμε αγκαλιά είναι ένας ύμνος, έτσι.
0: Ένα ύμνος το οποίο πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία του Βασίλη, δεν το λέω εγώ. Η διαγωνιστή είναι αυτό έχω να βγάλει.
1: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, καλό τάξιδο και το βιβλίο και στην Αμερική, έτσι.
0: Χίλια ευχαριστώ.
1: Πολύ πιάτο το Αμέρικα.
0: Πιάτο. Όχι, εδώ έχει πιάτο. Έχουμε πάει και εδώ πιάτο.
1: Εδώ έχει πολύ. Εδώ έχει λάτσα πολύ. Προχώρα δυνατά. Είσαι δυνατός, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και είστε δυνατοί να είστε και να έχετε επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
0: Είναι καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι το αφιερώσαμε στο Γιώργο Κλέφτο Γιώργο και από τις εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο του «Περιμένοντας τους γήπες», τον ακούσαμε και τον ίδιο και ακούμε και τραγούδια Γιώργου Κλέφτο Γιώργου, έτσι κι αλλιώς αφιερώματα σε σπουδαίους, σημαντικούς, καλούς, ποιοτικούς στιχουργούς, αλλά και συνθέτες, κάνουμε συχνά πυκνά, οπότε αυτή τη φορά με αφορμή και το βιβλίο. Εσείς στέλνετε τα SMS σας στο 54160, sport και no, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Viber, ανοιχτό για σας. Βλέπω έχετε στείλει και στο Messenger και διεκδικείτε βιβλία. Εννοείται ότι όλοι, μα όλοι θα μπείτε στην κλήρωση αύριο λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα. Όταν λέω θα πούμε περισσότερα, θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν θα έχει τη χαρά ο Γιώργος Σκεύης να κάνει την κλήρωση, γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ. Εδώ θα είσαι. Θα είσαι στο δεύτερο. Αλλά θα κλέβει ματιές, λέει, θα κλέβει αυτιές. Μπορώ να σου πω 2 παρά 10, ξέρω εγώ, έλα από εδώ να κάνεις εσύ την κλήρωση. Σωστό, σωστό. Ωραία, συνεννοηθήκαμε και το χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Φίλε Μιχάλη, μόλις έφυγε ο Δημήτρης, προέκυψε κάτι σοβαρό και έπρεπε να φύγει. Να πάω και λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει μηνύματάκια και καλό είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα email μας ανοιχτά για να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Ό,τι και να στείλετε διεκδικώντας ειδικά το βιβλίο, πρέπει να βάλετε το τηλέφωνο σας. Αλλιώς δεν θα σας βάλουμε στην κλήρωση. Πρώτος και καλύτερος φυσικά και σήμερα ήταν ο Φράγκα. Την καλησπέρα μας σε ένα φίλε Φράγκ. Η Χρύσα. Καρβέλα Συμβίση. Να το δίλημα. Εντάξει. Με ποιον είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε, είπαμε, εμείς είμαστε με τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εμείς. Είναι μια γνωστή θεωρία. Ο Θόδωρος, και νομίζω ότι το επικεντρώνει σωστά, η κόντρα Βύση Καρβέλα είναι απλώς για να μην πληρωθούν οι φόροι στο κράτος, λέει. 95.000 θεατές και μπήκαν μέσα οικονομικά. Και γελάει ο Θοδωρής. Εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις παρταβώ και κούρευτο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιώργος από Τρίκαλα, από τη μια πλευρά ο Παναθηναίκος παίζει καλά, αλλά από την Λάνη είναι νωρίς τα όνειρα για Final Four. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος, για να προσγειώσει το φίλο μου τον Κώστα που ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ο Πάνος, Μπαλαδόρος Πάνος, Σταυρούλιας, έχει μπει στο AI και φτιάχνει τη Manchester City με παιχταρά στο κέντρο του, στον άξονα. Προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα, μια φάση ποδοσφαιρική είναι, με τη Manchester City, τη μεγεθύνω, με καημά, με κυλίτσα, με επιτρόπου γυαλιά και μπυροκυλιά, ναι, με σταυρούλια κορμάρα, έτσι θα βάζει τον εαυτό του, κανονικός αθλητής ο Σταυρούλιας, μαρκάρει τον καημά που επελάνουν σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, City Liverpool είναι το παιχνίδι, και στο βάθος δεν ξέρω ποιος είναι, είσαι εσύ ρε Γιώργο, δεν ξέρω, είμαι πολύ μπαλαδόρη, λέει, δεν τα βλέπω και καλά τώρα τα πράγματα εδώ πέρα με την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι η City έδωσε μια συνέντευξη στην Gazette dello Sport, Γιώργο Σκεύη, ο Μουρίνιο, και το ρωτήσα για τη City και λέει είμαι 60. Πιστεύω αν ζω μέχρι τα 80 να έχουν πάρει απόφαση για τη Manchester City. Και ζει και αναπνέει βεβαίως για το να του δώσουν τον τίτλο τότε που ήταν στη United, που βγήκε δεύτερος, πήρε και το Europa League τότε, και θεωρούσε ότι τι άλλο να κάνω, έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα και δεν με άφησαν να πάρω το πρωτάθλημα, φαινόταν υπονοούμενα για το τι έχει συμβεί.
γλώσσα στην μπέρδα μου. Περιμένοντας τους γήπες λοιπόν του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καζαντανιώτη, διεκδικείται αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου έτσι και ιδιαίτερα καυστικό, αλλά και ανάλαφρο, και μπορείτε άνετα να το ξεφυλίσετε και να το διαβάσετε με πολύ άνεση. Ο πράσινος πύραυλος, ο Παναθηναϊκός τα σαρώνει όλα στο διάβα του, 4-4 κόντρα. Κόντρα ξύρισμα και στη Φενέρ. Άκου, κόντρα ξύρισμα, τι είπες ρε μεγάλε τώρα. Συνεχίζει να οδηγεί πρώτος στην κούρσα και παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Μέχρι και το φιλαράκι μας της εκπομπής ο Χρήστος ο Μουριάς από τον Εύωσμο το χάρηκε και το πανηγύρισε. Ζήτω η Πανάθα, φώναξε. Ελπίζω να μην είναι προστακτική, απλά να μην μου πεις να ζητήσω εγώ ζήτω η Πανάθα, έτσι Κώστα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα, για να πούμε και δύο κουβέντες καθαρά αγωνιστικής φύσης, εγώ το Παναθηναϊκό να παίζει τέτοια άμυνα είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω, και δεν είναι τέτοια άμυνα, ξέρεις, που πιέζει και σπρώχνεις και κάνεις, όχι, είναι άμυνα που, από παίχτες που είναι διαβασμένοι απέναντι στους αντιπάλους τους, ατομικά, εγκεφαλική, λέει και ο Σκεύης. Α, το είδε Σκεύη, και το παίζει Ινδιάνα. Δεν το έχεις δει, και τότε πώς κάνεις σχόλια. Είσαι σαν τα... θα μπορούσε να γίνεις δημοσιογράφος άνετα, Σκεύη, χωρίς να έχεις δει τίποτα, λες τα πάντα και πέφτεις και μέσα, έτσι. ΠΑΟΚ, Παπακοσταντίνου, ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου Θοδωρή από τη Βέρεια. Να τα αρχίσα και τα περίεργα. Χ2 η Πανάθα στο Φάληρο, και ας είμαι Ολυμπιακός, λέει. 3,68 απόδοση. Το 3,68 φαντάζομαι είναι η απόδοση, 3,68. Δεν το ξέρω. Αύριο προγνωστικά, παιδιά. Άσε να δούμε με τους τραυματισμούς, με τα τελευταίες προπονήσεις, πιθανές οι θέσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, έπειτα επίσης από χρόνια, ο ποδοσφαιρικός τώρα Παναθηναϊκός, είναι πιο προβλέψιμη η σύνθεση που παρατάσσει ο προπονητής του. Δηλαδή έχει βρει ένα σχήμα και το ακολουθεί και με τις αλλαγές μπολιάζει την ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, όταν νικάς είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, είναι αλήθεια αυτό. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Μας ακούει και ο Νικόλας. Ωραίους στιχουργούς και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Γεια σου Κυρθόδωρα αγαπημένε, να είστε καλά. Καλησπέρα παιδιά, βάλτε με στην κλήρωση, λέει ο Νικόλας. Βεβαίως, καλή βραδιά και σε σένα Νικόλα. 337. Τελειώνει το τηλεφωνό σου. Εννοείται ότι θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Κρίς, νάτος. 32-13 οι βολές στον Παναθηναϊκό. Τη σφαλιάρα από ΠΑΟΚ την ξέχασαν, φαίνεται. 9 παραπάνω άστοχα τρίποτα η Φενέρ και κελαϊδάνε. Εντάξει, το ότι δεν τα έβαλαν δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, μωρέ. Εντάξει τώρα, μην το... Ας κοιτάξουν οι Πανάθες να μονιάσουν Βύση και Καρβέλα, γιατί γελάμε με αυτή την κούντρα. Ωραίοι είσαστε, ωραίοι είσαστε.

Βαγγέλη, το πήρα το μήνυμά σου, 991, τελειώνει το τηλέφωνό σου. Και εσύ Μπάμπη, 495, που τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται και εσύ στην κλήρωση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αίτητος με 4 στα 4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Ο Hayes Davis και ο Lesor με 19 πόντους έκαστοι, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάπουελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε η Φενέρ. Δεν είμαστε εγωιστές αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο, γι' αυτό θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, επισήμανε ο Μπράντοβιτς μετά το μάτς. Μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ. Με αυτή την οτροπία δεν μπορείς να νικήσεις στο ΟΑΚΑ. Το σχόλιο του Σαρούνας Γιασκέβιτσιους για το παιχνίδι. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε στο παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ θέλει να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα νέα υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίουπ Ελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως στο διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκ ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του μάτσα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη. Ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχτηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη διεκδικώντας εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει, αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράσει και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Ο Λιονέλ Μέση άφησε πίσω το μεγαλοπρεπές αντίο του στην Εθνική Αργεντινής και επέστρεψε στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι για το σαββατιάτικο παιχνίδι της στο MLS με την DC United. Ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρα Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετένιο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης της τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.

0: Ο Γιώργος Σκέφης θέλει να πάει να ταξιδέψει, λέει, στο Βέλγιο, να ζήσει στο Βέλγιο, λέει, το θεωρεί πιο πολιτισμένη χώρα από την Ελλάδα. Δεν είπες αυτό? Τι βλέπεις? Αυτό που βλέπεις. Παρακολουθεί τρία. Γι' αυτό βλέπεις, τι είναι, ντοκιμαντέρ είναι? Βλέπεις κανένα ντοκιμαντέρ? Εντάξει, οκ, δεν έχεις, χρονολογικό είναι. Τι έχω να έχεις? Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη. Εδώ με το Σκέφη αλλάζουμε πασούλες. Τα φιλιά μας στην Έφη Ανάχοβα, εκεί που μας ακούει και ακούει και μαζονάκι ταυτόχρονα. Πώς το γίνεται αυτό? Εμείς ακούμε Σοκράτη Μάλαμα τώρα.
1: Μέσα στις φλέβες

Τις καληνύχτες μας καληνυχτίζει η Έλενα, στέλνει και το μήνυμά της. Γεια σου και στον Παναγιώτη από Ερέτρια. Γεια σου καλέ μας φίλε και σε σένα. Γεια σου Νάνση. Σε βάζω και σένα στην κλήρωση Νάνση μου, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Τα λέμε κλήρωση, εννοούμε το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, περιμένοντας τους γήπες. Ακούσατε και τον ίδιο τον συγγραφέα, τον στιχουργό, να λέει για αυτό το βιβλίο.

0: Πρέπει. Μας έστειλε μια καρδιά. Την κρατάμε. Να σε καλά, Ευπέπη.
1: Με σημαία και θρησκεία το όνομά σου.
0: Γεια σου και σε σένα, Γιώργο, που ζητάς να πεις την κλήρωση, αφού έστειλες και το τηλέφωνο σου 989. Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστούμε.
1: Μια πατρίδα η αγάπη μου γυρεύει, να περάσει μια φορά τα σύνορά σου.
0: Ο Γιάννης περιορίζεται στην καλησπέρα μόνο, δεν θέλει το βιβλίο. Αν είχα κανένα βιβλίο για την ΑΕΚ θα το τσίμπαγες, έτσι, είμαι σίγουρος.

0: Πατίστας, πώς έλεγε, τι αφήμιση, ε? Αυτό Πατίστας ήταν. Και τι πουλά, και δεν θυμάμαι, ρούχα. Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ λέω να τους αφήσουμε να μοιράσουν τα λεφτά τους και να μας αφήσουν με τον Ευεργέτ. Έλα, και κάθομαι εγώ και τα διαβάζω. Είναι θέμα χρόνου να μας δώσουν λεφτά, λέει. Γεια σου, ρε Δέσποινα, με τα ωραία σου. Απλά δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα στον αέρα, παιδιά. Με παρασέρετε καμιά φορά και λέω, τα διαβάζω κι εγώ. Εντάξει, εσείς στέλνετε τώρα στα φιλαράκια σας εδώ πέρα σε εμάς στο στούντιο και να κάνουμε την πλάκα μας. Οκ, γίνονται αυτά. Η Γεωργία. Καλησπέρα, θέλει κλήρωση η Γεωργία. Βεβαίως, κυρία Γεωργία μου, μέσα κι εσύ. 805 που τελειώνει το τηλέφωνο σου. Προσπαθώ να σας προλαβαίνω κιόλας. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα? Πού? Πρώτα απ' όλα προηγείται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι ερχόμενη εβδομάδα? Κυριακή κοντή γιορτή. Κάτι υπομονή. Εννοείς για τον μπάσκετ βεβαίως εσύ τώρα. Αλλά εγώ δεν θέλω να σου βάλω μια φιτιλιά, καλέ μου φίλε, που στέλνεις εδώ το μήνυμά σου. Καλά κάνεις. Ο Γιάννης, παιδιά, λιγάκι καθυστερούν κάποια μηνύματα και καθυστερεί το μηχάνημα. Δεν φταίω εγώ, γι' αυτό είμαι λίγο αργοπορημένος. Βάλε με και εμένα στην κλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. 9-11 είναι ο Γιάννης που το ζητάει. Ο Γιώργος, ο Γιώργος στέλνει. Γιώργος που τελειώνει σε 013 το τηλεφωνό του, και εσύ Γιώργο που στην κλήρωση. Το Γιώργος είναι πολύ ωραίο, έτσι. Γιώργο Σκεύη, όχι για το Γιώργος. Το όνομά σου είναι ωραίο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Για το Γιώργο, θέλω να πω ότι λέει Γιώργος. Δηλαδή, Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης. Ξέρεις, κάπως έτσι. Γιώργος, ρε παιδί μου. Τα είπες όλα. Είσαι στην κλήρωση και εσύ, Γιώργο μου. Ούτε συζήτηση. Ο Κρύς συνεχίζει εκεί να στέλνει τα κατεβατά του, τα ωραία. Φέτος θα γονατίσει ο Παναθηναϊκός σε Παλατάκι και Παλέντε Σπορ μέχρι που χάνει και ο Άκα με 50 διαιτησία. 50-50 εννοείς, έτσι. Πού τις βρίσκεται, ωραίες λέξεις. 50 διαιτησία χάνει, ωραίο. Μια παραγγελιά. Αχ, καλά. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Πρώτα απ' όλα περισσέψαμε παραγγελιές από το Σάββατο. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Μου στέλνετε στο Messenger μέσα στη βδομάδα. Θέλουμε τώρα το τραγούδι. Εγώ θα τα μαζεύω. Έχω ήδη, να σας δώσω καταλάβετε, 11 τραγούδια έτοιμα και τα έχω κάνει και λίστα. Δηλαδή από τώρα είναι έτοιμα για το Σάββατο. Θα προσπαθήσω. Σκέφτες με κοιτάζεις στα μάτια. Τα παίζουμε όλα. Η αλήθεια είναι, το Σάββατο δεν τα κατάφερα. Το Σάββατο έγινε ένα μικρό ρεκόρ. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ρεκόρ. Πάντως το να παίξουμε σε 2 ώρες 35 τραγούδια, εντάξει, νομίζω ότι είναι παράνοια, έτσι. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι είσαστε ικανοποιημένοι με το jukebox, γιατί παίρνετε τουλάχιστον μια γεύση από αυτό το τραγούδι. Δεν είναι εκπομπή μουσική, είναι αλήθεια. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Γιατί λέω δεν είναι μουσική? Γιατί μπορεί να παίζουμε μουσική, να παίζουμε τραγούδια. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι, ένα ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να το ακούσεις και ολόκληρο. Είναι λιγάκι λίγο βάρβαρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο κοινό αρέσει. Δεν αρέσει που κόβουν τα τραγούδια, αρέσει που αυτή η πολυμορφία. Μια παραγγελία λέει για ένα τραγούδι σήμερα που έχω γενέθλια. Ω, έχεις γενέθλια την ίδια μέρα με τον γιο μου. Αυτό είναι. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή του Πορτοκάλογλου. Ναι, θα το κρατήσω, θα μου επιτρέψεις καλέ μου φίλε, να το κρατήσω για το Σάββατο. Γιατί παίζω Κλεφτογιώργο, αν και δεν είναι κακό να παίξουμε και τραγούδι. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος είναι ανοιχτός άνθρωπος, δεν θα παρεξηγηθεί κιόλας. Αλλά... θα προσπαθήσω να το παίξω το Σάββατο. Αν και σήμερα το μου πεις έχει τα γενέθλια. Βάλτε το για τα γενέθλια, επειδή και ο γιος μου, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό είσαι τυχερός, Γιώργο. Γιατί έχει γενέθλια και ο γιος μου. Οπότε, πόσο γίνεται ο γιώκας σου, να μας πεις, στείλε μας να μας πεις. Δεν είναι μουσική εκπομπή, απορεί η Χρύσα. Τότε εγώ γιατί είμαι εδώ? Είσαι εδώ γιατί είσαι στην παρέα, ρε παιδιά. Ρε Χρύσα, οι υπόλοιποι που ακούνε νομίζω ότι γουστάρουν αυτά που λέμε. Απλά είμαστε παρέα. Ξέρεις, μια παρέα, το ωραίο, το όμορφο είναι ότι ανέχεσαι και τον αυτό να μην το χαρακτηρίζω, να το πω, με το Λακαμά τέλος πάντων που είναι στην παρέα. Γιατί είναι στην παρέα, είναι τόσο απλό έτσι. Να πρωτοπαλεύει. Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, Χρύσα, δεν ισχύει. Α, για την παρέα λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Να στείλεις για να το κερδίσεις. Άμα κερδίσεις εσύ, Δέσποινα, ποιος ακούει τους υπόλοιπους, πόλο κερδίζεις. Δεσποινιό μου, 857 το κράτησα. Πρέβεζα, βέβαια. Αλέξανδρος, ο φίλος μου. Δεν πιστεύω να με ξεχάσεις, λέει. Εννοείται για την κλήρωση, την αγάπη μου, προσοχή, λέει ο Αλέξανδρος. Δεν είναι Αλέξανδρος, είναι ο Σπύρος, ο μπαμπάς που το στέλνει. Αλλά στείλε μου μια διεύθυνση, γιατί τώρα εδώ κοιτάζω και τα πιο πάνω. Δεν βλέπω να μου έχεις βάλει κάποια διεύθυνση. Ή τουλάχιστον στείλε μου διεύθυνση, λέω. Στείλε μου τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. Το έχεις ξαναστείλει, δεν το βρίσκω. Οπότε για να μπεις. Να βάλω και σένα, ρε Χρύσα, να βάλω και σένα. Στείλτε μου όμως και τα τηλεφώνια, τα σημειώνω άμεσα, γιατί μετά θα τα ξεχάσω, παιδιά. Και δεν θα σας προλάβω. Και γιατί λέμε για κλήρωση, λέμε για το βιβλίο «Περιμένοντας τους γήπες» του Γιώργου Κλαφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά και τον τρόπο ζωής των κάθε λογής μεγιστάνων, τόσο της Εκκλησίας όσο και της πολιτικής και των επιχειρηματιών. Είναι λίγο καυστικός ο Κλαφτογιώργος, αλλά έχει μια κλικιά γραφή που δεν προσβάλλει κανέναν και αφήνει και όλα τα υπονοούμενα, γιατί απλά είναι εξαιρετικός. Στο τρίτο του βιβλίο. «Βάλε με και εμένα μπάρμπα», που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, χρωστάμε για να πούμε χρόνια πολλά, μια παρένθεση θα κάνουμε. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, δεν το κρατάω για το Σάββατο, τώρα θα το ακούσει ο Γιώργος για το γιώκα του. Να σε καλά.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γρήγορα.
0: Ο Γιώκας κλείνει τα 32, ζωή να έχει.
1: Θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Ο Γιώργος οδηγεί, μας σκέφτεται και στέλνει και το τηλέφωνο του. Γιώργο, και εσύ μέσα για την κλήρωση, εννοείται.
1: Τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε θα είχα όλα μια φορά.
0: Σε ευχαριστώ, Κρίς. Ξέρετε, για τα παιδιά μας τα πρώτα 50-60 χρόνια είναι τα δύσκολα. Μετά συνηθίζουμε και παίρνουμε απόφαση ότι ό,τι έμαθαν, έμαθαν και δεν είμαστε τόσο προστατευτικοί. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια, Γιώργο Σκεύη, δεν αλλάζει το πώς βλέπει ο γονιός το παιδί. Όπως και η μάνα σου, ας πούμε, Γιώργο Ροσκεύη, πώς σε βλέπει εσένα. Κανακάρι θα σε βλέπει forever, τα θυμάσαι τώρα και μου κολλάς το χέρι. Έτσι είναι τα πράγματα, ρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα. Γιατί να... Και δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Ξέρεις, αυτά του δυτικού πολιτισμού, οι προχωρημένες καταστάσεις δήθεν, ότι ναι, κάνει τη ζωή σου, τελείωσε... Τα διαδικαστικά τελειώσανε, πληρώσαμε όσο πληρώσαμε, σε σπουδάσαμε, σε κάναμε, άντε στην αρχή. Αυτά δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Και δεν ισχύουν στην Ελλάδα διότι είμαστε διαφορετικοί, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε χίλια κακά. Έχουμε όμως κάποια πράγματα τα οποία για τους άλλους είναι κακά, αλλά για μας είναι σήμα κατ' τεθέν. Ανατολίτικα δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, δεν ξέρω, αλλά. Εγώ θα έλεγα ελληνικά, μην νομίζω ότι παντού είναι έτσι. Αν και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ανατολικά πηγαίνεις, φτάνοντας και μέχρι την Ιαπωνία που λέει ο λόγος, είναι πιο τα πράγματα, γιατί οι Ιάπωνες είναι δυτικός κόσμος, έτσι δεν είναι. Βλέπεις ότι ο γονέας με το παιδί έχουν άλλη σχέση σε σχέση, ας πούμε, με τους βορειοευρωπαίους, με τους δυτικούς γενικά, που είναι πιο ανάλαφροι. Όχι πάντα, αλλά... Είναι συνήθες το φαινόμενο. Ηλία μου από τη Λαμία, εννοείται ότι θα σε βάλω και σένα στην κλήρωση. 193 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όμως ταυτόχρονα. Τώρα εγώ ήθελα να πω για μπάσκετ, γιατί πιάνουμε την μπάρλα ο ένας με τον άλλον. Σπύρο, το πήρα το μήνυμά σου. 2.50 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται, από γλυφάδα. Και φυσικά τρεφιλάρα, έτσι. Okay, στέλνεις και φωτογραφίες. Εντάξει, ωραία, με έπεισες, θα σε βάλω στην κλήρωση. Εντάξει, Σπύρο. Γελάει ο Σκεύης, γιατί ο Σκεύης είναι και λίγο φιλοπαναθηναϊκάκια, λίγο δηλαδή. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι λίγο. Απλά άμα κάτσε στη τηλεόραση να δει τον αγώνα, θα μπορωθεί. Αυτό δεν γίνεται με σένα. Γιατί κατάλαβα ότι δεν είδες και τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά ναι, δούλευες. Δεν είπα εγώ ότι. Ναι, δεν είχες εικόνα. Επειδή μου ήθελες να το δεις, δεν μπορούσες να το δεις. Οκ. Okay. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν βάζουμε βάρδια, αλλάζουμε.

Εντάξει, θέλει τώρα, είναι η ώρα του Σκεύη, θέλει να βάλει και κανένα ξένο. Θα βάζει και ξένο, αλλά θα σε διακόπτω, σου λέω, για να βάζω και λίγο Κλεφτογιώργο, έτσι που μου το κάνεις αυτό. Βάζει, βάζει, ό,τι θέλεις βάζει. Σε αφήνω, που λένε, σε αφήνω. Κάτσε να δω και, και κάποια στο Messenger, γιατί έρχονται και τα μηνύματά μας. Όχι, σας τα είπα όλα, και στη Τζέννη και στην Ελιάνα και στο Γιώργο που στέλνει και τις ευχές του. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, αγαπημένε, όμορφη Θεσσαλονίκη. Παοκάρα ο Γιώργαρος. Παοκάρα και παοκάρα από τους καλούς παοκτζίδες. Με βροχή, χωρίς τυπανοκρουσίες, στο κόρνερ, όπως λέτε τη τηλεόραση, αριστερά. Αριστερά στο κόρνερ, αριστερά απέναντι από την 4 δηλαδή, αριστερά στο κόρνερ, δίπλα από την 4 τέλος πάντων, να παίζεται από λόγο, εκείνη η θέση του Γιώργου, και βλέπει πάντα ΠΑΟΚ χωρίς φωνές, περνάει την αγωνία του. Είναι διαφορετικός ο φίλος μας ο Γιώργος σε αυτή την προσέγγιση. Τώρα να είσαι στην Τούμπα για να έχει 20-25 χιλιάδες κόσμο μέσα και ο Γιώργος να κάθεται ήρεμος, και όταν βγει έξω πηγαίνει εκεί πέρα στις παρές και τους τα κάνει ροντέο. Αλλά όταν βγει έξω στο γήπεδο δεν γουστάει. Θέλει να βλέπει μπάλα. Εντάξει. Ωραίος. Ωραίος είσαι. Από τα Eye of the Tiger και τα τέτοια, πάτε Peter Gabriel εκεί πέρα να αλλάξει λίγο το, η ατμόσφαιρα.

Από το ξεκίνημα της εκπομπής κάνουν νόημα συνέχεια στο σκεύη, ανέβασε τον ήχο. Και τελικά εγώ είχα χαμηλωμένο τον ήχο, γι' αυτό δεν άκουγα. Εντάξει, εσείς τα ακούς μια χαρά, εντάξει, καταλάβατε όλοι ότι ο παραγωγός εδώ είναι προβληματικός, έτσι, ξεκάθαρα. Περιμένοντας τους γήπες λοιπόν, του Γιώργου Κλεφτογιώργου το βιβλίο, στείλετε τα μηνύματά σας και στο 54160 και στο erasport@er.gr. Γεια σου Νικηφόρο φίλε που πάντα στέλνεις SMS, έχεις βάλει και το τηλέφωνό σου ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα που έλεγε ένας παλιός εκεί ακροατής, και συμφωνώ μαζί σου και είσαι και εσύ στην κλήρωση. Την αγάπη μου λέει ο Παοκτζής από τα Γιάννενα, ο Βασίλης μας.

Οπωσδήποτε θα μου γράψει Βασίλη, ποιο βιβλίο δεν παρέλαβες, γιατί μέχρι τώρα μια εκκρεμότητα που υπήρχε έχει λυθεί. Θέλω να με ενημερώνετε για αυτά, είναι βασικό αυτό. Και θύμισε όμως ποιο βιβλίο, γιατί έχουμε δώσει εκατοντάδες βιβλία όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω ποιο βιβλίο. Σε παρακαλώ οπωσδήποτε να μου πεις και να το ψάξω, δεν είναι κακό. Και να σου πω και κάτι, μου έχουν στείλει και εμένα βιβλία πολλές φορές στο σπίτι, δεν με βρίσκουν, τα γυρνάνε πίσω, με παίρνουν τηλέφωνο ουσιαστικά σαν αναπάντητη, αλλά εκείνη την ώρα έχω δουλειά, δεν απαντώ, το χάνω το βιβλίο, γίνονται διάφορα, αλλά να το βρίσκουμε. Τα 71 που δεν λες και το όνομά σου, τι σου βάζουμε στο σπίτι, δεν καταλαβαίνω. Και δεν τρεπόσαστε, λέει, καθόλου. Τι πράγμα, τι ψυχολογικά έχεις, δεν καταλαβαίνω τι λες. Εσείς οι μπασκετικοί εξαγωγωθείτε να μου βάζετε το διάβολο, λέει, στο σπίτι. Εσύ το γράφεις κιόλας. Τι λέει τώρα. Δεν είχαμε πρόθεση τέτοια παρέσου. Α, πολύ ωραίο. Γεια σας παιδιά, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Κεσαριανή. Να σας ενημερώσω για νέα το ποδόσφαιρο τυφλών, αν θέλετε. Με μεγάλη μας χαρά και πάντα τα διαβάζουμε και δύο φορές μάλιστα. Η ομάδα μας Κεραυνός Αθηνών, Ράγιο Βαγεκάνο που λένε, έτσι, Ράγιο Βαγεκάνο είναι ο Κεραυνός Κερατέας που λέμε, Κεραυνός Αθηνών λοιπόν. Πήρε μέρος σε ευρωπαϊκό τουρνουά συλλόγων στην Τσεχία. Με αγωνιστικότητα πήραμε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 6 ομάδες. Πρώτη ήταν η Καϊράτ από το Καζακστάν. Πολύ καλή διοργάνωση. Επίσης η ομάδα της Θεσσαλονίκης Πυρσός, την έχω ξανακούσει βεβαίως. Το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Champions League. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Κωστάκη μας από την Κεσαριανή. Είναι, επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο τυφλών. 5.93 δεν μπορώ να σου απαντήσω στο συγκεκριμένο, γιατί απλά μάλλον το γράφεις έτσι, γιατί θες να το γράψεις. Εγώ δεν μπορώ να πω τη διαδικασία. Βασίλη από τα Γιάννη, να σε παρακαλώ, φρόντισε είτε μέσω Messenger με κάποιο τρόπο να μου γράψεις το τίτλο, ποιο βιβλίο κέρδισες. Με κάνεις να ψάχνω αρχεία τώρα και δεν θα ξημερωθώ.

Δώσε χαρά στον κόσμο, λέει Παναδόρε. Συζήτη όλοι για το jukebox, έτσι, Θοδωρή μου. ACS, ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι μόνο ACS. Δεν είναι μόνο μια εταιρεία, δηλαδή. Και γίνονται αυτά. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι δεν γίνεται να έχουν πάρει υπόλοιποι και εσύ να μην πάρεις, Βασίλη μου, γι' αυτό αναφέρομαι στο Θοδωρή τώρα, αλλά το παράδειγμα έδωσα. Ο Χαμάν.

Τώρα είσαι από τα Τρίκαλα, είσαι Ολυμπιακός. Γιάννη, είναι δυνατόν να μην σε βάλω στην κλήρωση? Μη σου πω ότι έχεις κερδίσει κιόλας. Όχι, εντάξει, δεν το παρακάλουμε. 099, εννοείται Γιάννη μου και εσύ μέσα για την κλήρωση. Δεν ήξερα, δεν περίμενα. Ειλικρινά σας μιλάω, επειδή είναι ένα μυθιστόρημα. Εντάξει, ανάλαφρο, δεν λέω ότι είναι κάτι βάρη και ασήκωτο το βιβλίο, ξέρεις, από κουλτούρα και τέτοια, αλλά έχει μια ωραία προσέγγιση. Η κουλτούρα έτσι κι αλλιώς του Γιώργου Καλαιοθογιώργου είναι πιο ανάλαφρη. Δεν περίμενα μη αθλητικό βιβλίο, εκεί ήθελα να καταλήξω, να έχει τόσο ζήτηση. Okay. Ζούμε επιτρόπου για να σε ακούμε. Όχι, αυτά είναι για άλλους, μην το... Για την Άννα είναι, ε? Για τη Βύση δεν τα λέγανε αυτά? Οκ. Okay.

0: Για το σοσιαλισμό ρε γαμώτο.
1: Ήταν και ο Σταρόβας μαζί, έτσι. Να μην το παραλείψουμε, το Σταρόβα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλάξαμε και λιγάκι το ύφος. Είμαστε που είμαστε. Αλλάζουμε και το ύφος και καλά. Μην δίνετε σημασία, τέτοια λόγια. Λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό.

Σωτήρη, δεν πιάνω το ερώτημα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Λέω, θα καταλάβω εγώ αν δεν μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα, έτσι. Σήμερα ο Ολυμπιακός έχει ένα κομβικό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές και το λέω αυτό μετά την ήττα με τη Βολόνια. Εντάξει, διακομβικό τέταρτη αγωνιστική στις 38, μην τρελάθουμε κιόλας, αλλά το τώρα ζούμε και το τώρα συζητάμε. Και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε αυτή την περίεργη εβδομάδα, ξέρετε, που είναι λίγο μαζεμένα όλα μαζί τα παιχνίδια, που ο φίλος μας δεν αντέχει να τα ακούει και κάτι τέτοια, και βάζουμε το διάβολο λίστο. Άγγελο εβδομάδα, ναι. Τι άλλο να πούμε. Double Game Week. Ορίστε, να το πούμε πολιτισμένα και όπως αρμόζει, ναι, στο NBA Europe. Ξέρεις, πολλές εταιρείες πλέον εδώ στην Ελλάδα οι συσκέψεις γίνονται στα αγγλικά. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι γίνονται στα αγγλικά, γίνονται συσκέψεις, τα λένε. Είναι ότι όλοι είναι Έλληνες, αλλά στα αγγλικά. Γιατί τους αρέσει. Η όρη είναι πιο σωστή στα αγγλικά από ότι στα ελληνικά. Προφανώς, φαντάζομαι, επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους που... Πώς θα πεις, τώρα δεν έχω παράδειγμα, γιατί δεν είμαι και Πρίτανης με τα αγγλικά μου, αλλά δεν ξέρουν τον ελληνικό όρο και χρησιμοποιούν τον αγγλικό. Οπότε τα έχουν γυρίσει όλα στα αγγλικά και τα έχουν κάνει μια χαρά. Ναι, Σωτήρη μου, σε καταλαβαίνω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό, όταν φτάσει εκείνη η ώρα, το νου σας ρε μάλια, εγώ έλεγε και στην ελληνική ταινία. Να σε καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, το πρόγραμμά του, την 13 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, είναι Τετάρτη, νομίζω, να το τσεκάρω.

Τώρα την Τρίτη λοιπόν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει. Καλά, πρώτα απ' όλα αύριο 9 και 4 με την Ανατολή ΕΦΕΣ. Ξαναφεύγει πάλι έξω μετά από τα Αλιώσια, πάει Βαλένθια την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Και μένει Ισπανία, γιατί την Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, την Παρασκευή ύστερα. Παρασκευή είναι 16 δεν είναι. 16 Παρασκευή, ναι. Παρασκευή λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό. Και 7η αγωνιστική μετά, 23 του μηνός, εντάξει λέω την 7η τώρα σε 2 εβδομάδες, αλλά λέμε τώρα, 23 του μηνός, υποδέχεται τη Φενέρ. Εντάξει, έχει βαρβάτο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι λιγάκι δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη με τη Φενέρ ταξιδεύει την Τρίτη 8:30, την Τρίτη επαναλαμβάνω 8:30, πάει Βελιγράδι με την Παρτιζάν, και την Παρασκευή και ο Παναθηναϊκός με τη Χάπο Τελαβίβ. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, και να σας πω και κάτι για να είμαι σωστός απαντήσεις σας, δεν θα εμπιστευθώ τις σημειώσεις μου, θα πάω κατευθείαν στα site τα οποία ανανεώνουν συχνά το προγραμματισμό τους. Λοιπόν, 5η αγωνιστική, να τα επιβεβαιώσω, τουλάχιστον για το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 13 του μηνός σε 9:30, είδατε λάθος ώρα σας έδωσα, 9:30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, την Τρίτη λοιπόν 13 του μηνός. Αυτά για την 5η αγωνιστική. Η 6η αγωνιστική δεν νομίζω να έχει αλλάξει μέρα. Είναι 16, ναι, Παρασκευή. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελαβίβ. Καλό μάτς και αυτό. Και ο Ολυμπιακός σε 9:30 αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα, και τώρα που σας αδιόρθωσα νομίζω ότι είμαι και σωστός απέναντί σας. Το λέω αυτό γιατί ζήτησε κάποιος να το παίζουν ελληνικές ομάδες. Εμείς χαιρόμαστε όταν είμαστε αμολάμε το χιουμοράκι μας, τέλος πάντων, όπως ο διαθέτουμε και χιούμορ, τέλος πάντων, και το εκλαμβάνεται ωραία και αντιδράτε θετικά. Κάπως έτσι και ο Σωτήρης τώρα θα μπορούσε κάποιος. Υπάρχουν πάρα πολλοί, έχει συμβεί με πολλούς. Όχι για το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπα, το νου σας ρεμάλια, ας πούμε. Με είπες ρεμάλι, ρε μεγάλε, και με ξέρεις και από χθες και τέτοια, ξέρετε, γίνονται και αυτά. Όχι, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

το Καρδαρίτσι από την Αρκαδία, δεν το ξέρω Θοδωρή, είναι το χωριό του Ατήλιο. Βασίλης Δουρίδας. Εντάξει, θρύλος, θρύλος. Ο Ατήλιο.

Παναγιώτης, αυτό δεν παίξαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το παίξαμε. Θα μπλέξουμε μουσικά, είπαμε. Σάββατο μουσικά. Να είναι και εδώ και, και οι DJ μας, θα πούμε, να κάνουν δουλειά. Τώρα εγώ είμαι σε αυτά. Άγγελος Διονυσίου. Θα άφηγω νύχτα. Τραγουδάρα.

Τα έχουμε ξαναπεί μαζί, τα λέγαμε. Όχι, ρε. Με το Νικόλα, το Μαυριδόπουλο τα λέγαμε. Phil Collins είναι top, top. Αγγίζει τις καρδιές και τις ψυχές μας. Ο Μαυριδόπουλος μου το είπε αυτό. Δεν είναι, δεν το λέω για μένα. Ναι, να το στριμώξεις, να τα πει όλα.

Τώρα να μην δουλεύεις σε συσκευή που δουλεύει συνέχεια, να έχεις 5 φραγκάκια και να φύγεις να πας Ραβένα. Έτσι, 15 του μηνό, Νοεμβρίου, σαν ένα μήνα. Προλαβαίνεις να μαζέψεις 5 φραγκάκια να πας. Μην πληρώσεις άλλες υποχρεώσεις, παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πας στη Ραβένα και εκεί θα κάτσεις, θα πληρώσεις και ένα εισιτηριάκι, όχι ακριβό, γιατί είμαστε λαϊκής βάσης εμείς εκεί. Και όχι απλά είμαστε λαϊκής βάσης, αλλά είναι και μεγαλομέτοχος, μάλλον είναι μέτοχος και ο Ροναλντίνιο στη Ραβένα, τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, και αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του έπειτα από 11 χρόνια ο Ροναλντίνιο. Να ξαναπαίξει μπάλα. Με μπυροκύλι και να κάνει αυτά τα δικά του, ότι ξέρεις, πατάει την μπάλα για να την σκάσει με τα κουνάκια, να πηγαίνουν όλοι από πίσω του για να πάρουν την μπάλα και αυτός να την ξαναφέρνει μπροστά, και να κάνει τα δικά του και να σου τάρει με κάτι λόμπες από τα 30 μέτρα και να ψάχνουν την τερματοφύλακες, να βγάζει assist ενώ κοιτάζει το corner και η μπάλα πηγαίνει στο άλλο corner η assist, και κάτι τέτοια κόλπα που μόνο ο μεγάλος Ροναλντίνιο, που για, κατά τη γνώμη μου, ήταν η μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν βάζω το Χατζηπαναγή μέσα. Για μένα ο Χατζηπαναγής, σας το ξαναπεί, είναι καλά μπαλαδόφατσα. Είναι λάθος η έκφραση, γιατί μπαλαδόφατσα, μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα από το Δωμάζο δεν υπήρχε, γιατί ήταν παίκτης που ζούσε και έπαιρνε για το ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μάγος, υπέροχος Ροναλντίνιο, αγαπημένος, φαν, Μπραζίλ, συνέχισε την παράδοση των μπαλαδόρων. Μετά το Ροναλντίνιο, θεωρώ εγώ, υπάρχει το χάος, τώρα μου πείτε, να σβήνει το τσιγάρο και να βάζει γκολ μέσα στο γήπεδο της Τσέλσι, έτσι, ναι, σωστή η παρατήρηση αυτή ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε και το μήνυμα, θα τσεκάρω ποιος το έστειλε γιατί το είδα στα κρυφά. Έχει κάνει απίθανα πράγματα, νομίζω ότι και έχει βγάλει και ντοκιμαντέρ, αξίζει τον κόπο να το δείτε και αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως να χαζεύεις αυτά που έχει κάνει. Όταν θέλεις να πεις ένα παιδί ότι το ποδόσφαιρο είναι όμορφο, βάζεις αυτό το παιδί το χαμογελαστό να τους γλεντάει. Να μας γλεντάει μέσα στον Μπερναμπέου, εμάς Ρεάλ, να γλεντάει το Σίμαν, το τερματοφύλακα της Αγγλίας, σε παγκόσμια κύπελα, να του δίνουν χρυσές μπάλες. Την επόμενη χρονιά να πρέπει να ξαναπάρει τη χρυσή μπάλα, αλλά να βαριέται και να μην έχει διάθεση. Και έχει πει και τη μεγάλη ατάκα τώρα τα τελευταία χρόνια, ότι μου αρέσει να πηγαίνω γήπεδο, αλλά ύστερα από μισή ώρα βαριέμαι. Λέει, δεν του βαριέμαι να του βλέπω. Εντάξει, γιατί μάλλον τον τρώει και το ποδάρι του ανθρώπου εκεί πέρα, σου λέει τι κάνουν αυτοί τώρα. Γιατί δεν το κάνει έτσι. Είναι σαν την ατάκα του Ρονάλντο, το φαινόμενο, Ροζάριο Ρονάλντο, που ήταν πρόεδρος, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, εσείς θυμάστε και θα στείλετε το μήνυμά σας, και εξηγούσε στο σεντρεφόρ, Ισπανός ήταν, ότι όταν βγαίνεις στην τετατέτ πρέπει να κάνεις προσποιήσεις, με δύο προσποιήσεις λέει, να τον αδειάσεις και μετά να πλασάρεις πιο εύκολα. Το εξηγούσε, λες και ήταν η αλφαβήτα, ας πούμε, έτσι. Και του λέει, πρόεδρε, δεν μπερδεύεις. Εσύ είσαι ο Ρονάλντο, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Μην τα μπερδεύεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, για τον Ρονάλντο ήταν πολύ εύκολο. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και μας χάρισαν και αυτές τις τρομερές στιγμές που ευτυχώς προέκυψαν τα ίντερνετια και μας χάρισαν αυτές τις ιδιαίτερες όμορφες στιγμές. Φτάσαμε, πλησιάζουμε στο φινάλε τώρα. Σβήνει τσιγάρο και πηγαίνει και στο ρέμο. Εντάξει. Δεν κάνει, δεν τελείωσε. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα ο Ροναλντίνιο. Φίλε Τάσο, ο Ροναλντίνιο δεν έπαιζε μπάλα. Έδινε παράσταση. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Καλά το είπες. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν λέω την ηλικία σου. Πάντως έχεις τα χρόνια τα πολλά και έχεις δει πολύ μπάλα. Και εκφράζεις αυτή την άποψη που επιβεβαιώνεις και αυτό που λέω. Απλά υπέροχος. Βέβαια. Για τον Ροναλντίνιο, όχι για μένα. Ούτε για το σκεύη. Μπαλαδόρι μεν, αλλά τρομάρα μας κι εμείς. Ναι, εμείς της κερδίας. Του καναπέως, έτσι, κανονικά. Δεν είμαστε. Πήγε ο Άκα να πανηγυρίσει ο καημάς. Ναι, άστο να το καημένο.
Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Κρίση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέει και ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης, της πρώτης αναμέτρησης για αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα κάνουμε και τα προγνωστικά μας, εννοείται. Και καλά παιχνίδια και το Σάββατο, οπότε θα δούμε αρκετά πράγματα ωραία που αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε και αύριο. Καλό βράδυ και σε εσένα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά, να είστε καλά, στείλετε και τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Θα τρέξει και αύριο ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου και τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά από τις 12, δηλαδή ουσιαστικά μεθαύριο πάλι. Όχι αύριο, γιατί είμαστε στο σήμερα. Έτσι, σωστό. Θα κλείσουμε με Ελληνικά Κανά τα χρόνια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθήσει αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δραστές που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, κάνοντας και καλώντας να αντιμετωπιστεί το μίσος στις γειτονιές. Από την πλευρά του το Μέρα 25 καταδίκασε την επίθεση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγύησης ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνί. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βραδύ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Με μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής, 9 του μηνός, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας, ελπίζω να κάτσει και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως υποσχέθηκα στο Λαχανά με Τζένι Βάνου, το αγόρι μου, που στην αρχή την έχω με 2-3 πρόζες από την συνέντευξη που της είχα πάρει.
1: Πριν από όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει και γίνει άλλη μία. Είμαι πολύ συνειδητής και στεναχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμά της.

αγόρι μου λοιπόν, Τζένι Βάνου, κυρία Ευγενία Βραχνού, όπως ακούσατε, μου ζήταγε συγγνώμη γιατί άρχισε, έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Είχε χαλάσει το τηλέφωνο και δεν ήξερε. Και της λέω, η άλλη μου δουλειά είναι αυτή. Λέει, παιδάκι μου, πού ήσουν το σύνορα. Εσύ λέω, πού ήσουν. Τέλος πάντων, είχε χαλάσει το φύς που έμπαινε στην πρίζα και δεν είχε τηλέφωνο, είχε κοπεί το καλώδιο. Σιγά το πράγμα, βασικά, το μεταξύ εργαλεία, τι να έχω μαζί. Της λέω, δώσ' μου ένα μαχαίρι και θα το βολέψουμε. Τέλος πάντων, για πάμε το επόμενο. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ένας καλός φίλος και λέει, της είπα πόσα, μου είπε τόσα. Γιάννης Πουλόπουλος. Δηλαδή ο στίχος, του λέω, ρε Βασίλη, ο Βασίλης Παπαδόπουλος το γράψε, του λέω, ρε εσύ Βασίλη, πώς σου ήρθε αυτό, γιατί μου λέει ψέματα, πόσοι έχουν πληρώσει το μάρμαρο σε αυτή τη ζωή και πόσοι θα το πληρώσουν ακόμα.

πόσα μου είπε τόσα και συμφωνήσαμε. Ούτε ρολόι, ούτε βραχιόλι, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα μου είπε τόσα κι όταν τελειώσαμε. Της είπα γεια σου.

0: Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, στην πύλη του Αξιού, Θεσσαλονίκη, το 98, η ζωντανή επαφή, συγγνώμη, η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του και το τελευταίο ζωντανό και η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του. Λοιπόν, μας έκανε την τιμή ο δάσκαλος να έρθει.
1: Ομολογώ ότι δεν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Βασίλης Παπαδόπουλος, έχει δώσει τεράστια
1: κομμάτια. Αυτό το τραγούδι, το ξέρω, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το έχω ξανακούσει. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή...
0: Και αν προσέξεις το στίχο, είναι ένα και ένα αυτά που λέει. Εσύ είπα πόσα, μου είπε τόσα και καθαρίσαμε. Ούτε βραχιόλια, ούτε ρολόγια, τα συμφωνήσαμε. Τέλος. Μέχρι εκεί.
1: Πικρό τραγούδι, πολύ πικρό.
0: Όντως πικρό τραγούδι. Λοιπόν, Μάχη, μη μου γράψεις τίποτα περίεργο. Θα σε κράξω στον αέρα, μα την Παναγία. Λοιπόν, Έλεος.
1: Μου στείλε εμένα ένα μήνυμα πριν που λέει το πεντάωρο που είστε με τον Ευθυμίου στον αέρα, Λαχανάς Ευθυμίου, είναι το καλύτερο, ίσως λέει το καλύτερο, δεν είπε το καλύτερο, ίσως το καλύτερο στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το ίσως γιατί το βάζει.
1: Με αυτό είπα και εγώ.
0: Είναι κολλημένοι εδώ και χρόνια ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια. Τώρα βέβαια για το κράξιμο που είπα είναι για το τραγούδι που λέω, γιατί την έβλεπα, ετοιμαζόταν να γράψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννη λέει στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Έγραψε. Κοίτα να δεις ρε. Τελικά δε. Μάπα λέει το καρπούζι για το τραγούδι. Ζορίζεσαι, ε. Αν τι γίνεται, μόνο εσείς θα έχετε το πάνω χέρι. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτό. Πήρατε το πάνω χέρι και έχουν γίνει όλα μουρθούνα. Τέλος πάντων, τώρα από την κακή κουβέντα πιάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα. Και το επόμενο είναι Κώστας Καφάσης.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Αν πάμε στο προηγούμενο, για να μην έρθει το επόμενο, πας στο προηγούμενο.
1: Για να τα ακούσω.
0: Αχ, πόσος πόνος.
1: Α, ωραίο είναι.

0: Αχ, πόσος πόνος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στην εκπομπή μας στα Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου. Γεια σου Άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές μας. Λέει σε ήχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου μας ακούει στο Ναύπλιο. Γιάννο καλημέρα, καλή ακρόαση όλη την ραδιοπαρέα και στο φίλο μου τον κύριο Λαχανά και στους συναδέλφους μου λέει που εργάζονται νύχτα εδώ και εγώ στον Ναύπλιο στο 100 υπηρεσία. Αυτός ήταν, δούλευε στη συνθήκη Σέγγεν στο Υπουργείο όταν ήμουν στον Αντένα. Στις αρχές λοιπόν παλικάρι ακόμα, ούτε καν είχε κάνει οικογένεια, έπαιρνε τη μηχανή και εργόταν στον Αντένα.
1: Α, ναι.
0: Μιλάω για 30 χρόνια πίσω. Πώς είναι ο γιος του, πήγε φαντάρος για να σκεφτείς. Έως πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά Ιωάννη. Να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Μόνο ένα.
0: Όλα.
1: Όλα. Κοιτάξτε. Άντε, συμβιβάζομαι και εμένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω τη φίλη μου την Κατερινάρα. Λοιπόν.
1: Ποιο.
0: Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Α, πα. Γι' αυτό είπες να μου τα αφιερώσεις, έτσι.
0: Μην νομίζεις ότι το κάνω, γιατί κάποιες θα το κάνανε και για σπάτουλα. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχω τέτοια.
1: Όχι πια μετά.
0: Που τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια και τέτοια σχέση που έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου λέει, Φεβρουάριος λέει ήταν, θυμάμαι, και έκανε ένα κρύο. Ήρθε λοιπόν και μου φέρει μια εικονίτσα από έναν Άγιο και μου την έδωσε. Την έχω ακόμα στο πορτοφόλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι... Αυτός είναι ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι στο αφιέρωσα τυχαία το τραγούδι?
1: Όχι, τώρα το κατάλαβα. Μόλις άκουσα ποιο τραγούδι είναι.
0: Χτυπάς τον τοίχο. Να ποντίκια. Γιατί αν δεχτούμε αυτό, υπάρχει και η προδιάθεση, σαν το επόμενο που λέει.
1: Τα έχεις στη σειρά, πουλάκι μου.
0: Που λέει Κούκα, αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή
1: πώς θα σε ξέρει.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το άστρο του. Απλά χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν bullying σε άλλους, χρησιμοποιώντας τη σημερινή έκφραση. Για ποιο λόγο? Διότι τους φοβούνται και ξέρουν το τι είναι, και με αυτόν τον τρόπο τους κρατάνε ευνουχισμένους. Λοιπόν, έπιασε υψηλές θεωρίες τώρα.
1: Φιλοσοφείς τώρα, ας τις φιλοσοφίες τώρα. Πάμε, βάλε εκεί πέρα Κούκα.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Να εμφανίστηκε ο Σκεύης. Σιγά που δεν θα αργόταν. Να τους, καλώς τον εμόλι. Ρε, να μην μυρίσουν θηλυκό. Ρε, άστα ψόφια. Ποια βάρδια. Και όταν είναι ο Μαυριδόπουλος εδώ, δεν έχεις βάρδια. Πού είσαι εκείνη την ώρα, δεν έρχεσαι. Ρε, δεν τα αφήνεις εμένα. Ακριβώς, τι να τον κάνεις τον Μαυριδόπουλο. Για σένα, γλυκέ μου καράφλα, φτάνω στα άκρα. Λοιπόν, Αλέκου, πρέπει να φεύγεις, ε.
1: Την κάνω εγώ σιγά σιγά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, βέβαια, αν πάμε, τι έχουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία από τη Βόρεια Εύβοια. Όταν ο Στέλιος έλεγε «Εγώ είμαι αετός», ο Πασχάλης τραγουδούσε «Εγώ δεν είμαι αετός».

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Τάκη τον Παπά που μας ακούει στην πελαζγία αυτιότητος. Και ο Νότης λέει ο αετός. Μάζεψα όλους τους αετούς μαζί σήμερα.

Και μετά τον Νότι, τι έχουμε? Ένας αετός γκρεμίστηκε, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Και κλείνουμε με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες αητοί. Αυτό είναι παραγγελιά, στο γράψα για τη μητέρα του, την κυρία Γεωργία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντιτς Ντομπρόφσκης στη συνεδρία.